0: It will soon pass, whatever it is. Don't worry, be happy.
1: Κόσμος 938.

0: Αν γεύση και ποιότητα ζητάς, στον Τσισιμίρι μόνο πας. Για τα καθημερινά, για τα πιο σημαντικά. Για φρέσκα φρούτα, λαχανικά, φρέσκα κρέατα, σούπερ μάρκετ, Τσισιμίρις. Η πρώτη σας επιλογή για κάθε μικρή ή μεγάλη σας ανάγκη. Και επειδή ό,τι αξίζει δεν χρειάζεται και να κοστίζει, σούπερ μάρκετ, Τσισιμίρις. Η σούπερ επιλογή σας. Λεωφόρος Ελευθερίας, Κρεμαστή. Πιο φθηνά, πουθενά.
1: Σαν χθες σε κρατούσα αγκαλιά, σε εκείνη τη γωνία. Αχ, μαμά μου, πόσο σ' αγαπώ.
2: Σπίτι είναι οι καθημερινές στιγμές που γεμίζουν την καρδιά μας. Χτίζουμε το σπίτι. Χτίστε τις αναμνήσεις μέσα σε αυτό. Κάλιστος και Βασίλης Διακογεωργίου. Η πρώτη σας επιλογή για σπίτι από το 1977.
3: Το καλύτερο ξεκίνημα της ημέρας είναι F-Health. Βιταμίνες F-Health από τον ΣΥΦΑΚ για ενέργεια, ευεξία και ισχυρό ανοσοποιητικό σύστημα. Η φυσική σύνδεση των βιταμινών F-Health κάνει τη διαφορά στην καθημερινότητά σου. Δίνουν στον οργανισμό σου αυτό που χρειάζεται για να ανταποκριθεί στις απαιτητικές ανάγκες σου. F-Health, γιατί η υγεία είναι το πιο σημαντικό πράγμα που έχεις. F-Health από τον ΣΥΦΑΚ. Η φυσική ενέργεια που χρειάζεσαι. Σε όλα τα συνεταιρισμένα φαρμακεία, μέλη του
4: ΣΥΦΑΚ. Τα καλύτερα μαζί μας. Μόνο στα σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Καλυμάνης μπακαλιάρος πανέ, εσπεριδοειδών, 300 γραμμάρια, 3 και 12. Μπαρμπαστάθης αρακάς λαδερός, 1 κιλό, 2 και 90. Θράκης γεύσης ομοπλάτη χοιρινή, 5 και 69 το κιλό. Κίγνος πασάτα, 7%, 3 επί 500 γραμμάρια, 1 και 49. Αγκρίνο ρύζι λαΐς, 500 γραμμάρια, 1 και 69. Μόνο στα δύο σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Στη Ρόδο, Καναδά και Βενετοκλεογονία και στην Ιαλισσό, Ηρακλειδών 77.
5: Το παιδί μας μεγαλώνει. Τελειώνει το δημοτικό. Ποιο γυμνάσιο θα του ταιριάξει πραγματικά?
6: Θέλω ένα σχολείο που δεν μένει στο σήμερα, αλλά δημιουργεί το αύριο. Που να συνδυάζει τη γνώση με το ψηφιακό προβάδισμα, με την καινοτομία στην πράξη. Ένα σχολείο που οι μαθητές να συνεργάζονται, να καλλιεργούν δεξιότητες του 21ου αιώνα και να μαθαίνουν να σκέφτονται ελεύθερα και δημιουργικά.
5: Τελικά, μόνο το γυμνάσιο των εκπαιδευτηρίων Ρωδίων Παιδεία είναι η λύση. Το σχολείο που προετοιμάζει τα παιδιά ουσιαστικά για το μέλλον.
6: Εδώ οι προσωπικότητες ακτινοβολούν. Ρωδίων Παιδεία, μέλος της Forfar Education Group. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2241-00-1400.
7: Ξυπνάς λίγο πιο εύκολα. Όχι επειδή κοιμήθηκες παραπάνω, αλλά επειδή απέκτησες το κρεβάτι και το στρώμα των ονείρων σου από τα Practicer. Γιατί κάθε αλλαγή στο σπίτι δεν αλλάζει μόνο τον χώρο, αλλάζει την καθημερινότητά σου. Στα Practicer θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για το σπίτι που φαντάζεσαι. Ανακάλυψε έπιπλα, ηλεκτρικές συσκευές, λευκά είδη, διακοσμητικά και δεκάδες άλλες επιλογές σε μεγάλη ποικιλία, ποιότητα και ανταγωνιστικές τιμές. Practicer αλλάζει το σπίτι.
8: Ακού Κόσμος 938.
9: Η εκπομπή που ακούτε μεταδίδεται σε επανάληψη.
10: Ραδιόφωνο Κόσμος. Ζώνη ενημέρωσης.

0: εδώ είμαστε κυρίες και κύριοι, καλή δύναμη σε όλους. Τετάρτη σήμερα 2 Σεπτεμβρίου, συντονισμένοι στο ραδιόφωνο Κόσμος. Χαιρετούμε και τους αγαπητούς τηλεθεατές μας μέσα από την τηλεόραση Κόσμος, οι οποίοι μας παρακολουθούν από τα νησάκια μας, τα όμορφα. Λοιπόν, και πάμε τώρα να επιστρέψουμε λίγο στα της Ρόδου, με την θεματάρα σήμερα που συζητιέται. Βασικά με τη θεματάρα που έσκασε χθες, είναι το θέμα που όλοι θέλετε και περιμένετε να ακούσετε. Αυτό που έχει να κάνει με τις σχέσεις της περιφέρειας και της ΔΕΙΑΡ. Είχαμε χθες νέο επεισόδιο, hot. Είναι ένα σύριαλ αυτό, έτσι, με αρκετά επεισόδια και πολλές σεζόν. Τα τελευταία σκηνικά χθες συνέβησαν τα εξής, έτσι, με πολύ απλά λόγια. Ο κύριος πρόεδρος της ΔΕΙΑΡ, ο κύριος Σωτήρης Βαγιανός, πήγε να μπει στο Περιφερειακό Συμβούλιο, όπου από ό,τι κατάλαβα χωρίς να είναι προγραμματισμένο. Στην πόρτα, στην είσοδο, δηλαδή πριν ανέβει καν τις σκάλες της περιφέρειας, τον σταμάτησαν και του είπαν ότι δεν υπάρχει περίπτωση να μπεις να μιλήσεις μες στο Περιφερειακό. Γύρισε πίσω, έκανε αναστροφή και επιστροφή, έφυγε και στη συνέχεια κατήγγειλε ουσιαστικά την Περιφερειακή Αρχή γιατί δεν τον άφησε να μπει και να μιλήσει στο Περιφερειακό Συμβούλιο, στο οποίο ήθελε να ζητήσει από το Περιφερειακό Συμβούλιο να αποφασίσει να δώσει το έργο της επέκτασης της δεύτερης φάσης σιδηροδότησης του φράγματος Γαδουρά προς την Νότια Ρόδο να το εκτελέσει η ΔΕΙΑΡ. Εγώ αυτό κατάλαβα, έτσι, από την ανακοίνωσή του, η οποία ήταν μια μακροσκελής ανακοίνωση. Στη συνέχεια ακολούθησε και η ανακοίνωση της, η απάντηση ουσιαστικά της Προέδρου του Περιφερειακού Συμβουλίου, της κυρίας Μάρας Αντωνιάδη, η οποία είπε ότι έπρεπε να διαφυλάξει το όργανο και το Περιφερειακό Συμβούλιο, τονίζοντας ότι δεν προβλεπόταν στη συγκεκριμένη συνεδρίαση μια τέτοια παρουσία, μια τέτοια παρέμβαση και ένα τέτοιο θέμα προς συζήτηση. Καλημερίζουμε την κυρία Μάρα Αντωνιάδη, η οποία είναι κοντά μας. Καλημέρα, μας ακούτε?
1: Καλή σας ημέρα, κύριε Λόης, σας ακούω, ναι. Καλημέρα σε εσάς και στους ακροατές.
0: Καλημέρα, κυρία Πρόεδρε. Λοιπόν, πείτε μας λίγο για το χθεσινό σκηνικό. Καταρχάς, ήσασταν ενημερωμένοι ότι ο κύριος Βαγιανός θα ερχόταν ή ήθελε να μιλήσει και γιατί του αρνηθήκατε?
1: Καταρχάς, ξεκινώντας, επειδή είμαι στη γραμμή και ακούω τον πρόλογό σας, θα ήθελα να σταθώ στο εξής.
0: Παρακαλώ.
1: Δεν μπορώ να προσπεράσω. Καταλαβαίνω βέβαια το γεγονός ότι είναι ένα θέμα της ημέρας που ενδιαφέρει. Παρ' όλα αυτά δεν μπορώ να σας πω ότι με χαροποιεί, ότι παρά το γεγονός ότι ήταν μια σημαντική συνεδρίαση χθεσινή που λήφθηκαν σοβαρές αποφάσεις, ότι επισκιάζονται από ένα θέμα το οποίο είναι στενάχωρο.
0: Ναι, έχετε δίκιο.
1: Αυτό θέλω να βάλω μία άνω τελεία σε αυτό, γιατί τελικά όταν τραβήξουμε τη γραμμή, η θεματάρα της ημέρας,
0: ναι,
1: είναι αυτή
0: το παραπολιτικό,
1: η διαφωνία μεταξύ δύο φορέων, και θέλω να υπογραμμίσω, για να μην το ξεχνάμε, ότι αυτό δεν είναι ωραίο στην πολιτική μας ζωή.
0: Όντως, εγώ θα ήθελα πρώτα να ξεκινήσουμε από αυτό και μετά να μας πείτε και τι αποφασίσατε, έτσι, και στο Περιφερειακό Συμβούλιο, γιατί η αλήθεια αυτό το έχει επισκιάσει, όπως το λέτε είναι.
1: Λοιπόν, λοιπόν, θα συζητήσουμε το παραπολιτικό, βεβαίως, και θα σας ενημερώσω.
0: Ναι.
1: Όπως το λέτε, εχθές ο κύριος Βαγιανός δεν είχε προσκληθεί στο Συμβούλιο, γιατί το θέμα το οποίο είχε ζητήσει να εισαχθεί δεν είχε συμπεριληφθεί στην ημερήσια διάταξη. Εκείνος ωστόσο προσήλθε και ενημερώθηκε από το στελεχικό δυναμικό, από τον εκτελεστικό γραμματέα, αν δεν κάνω λάθος, ότι επειδή το θέμα του δεν περιλαμβάνεται στην ημερήσια διάταξη, δεν θα του δοθεί ο λόγος. Είναι μια ενημέρωση στα πλαίσια της νομοθεσίας. Όπως εξήγησα και στο σώμα, ο λόγος Αλλά ούτως ή άλλως είναι γραμμένο και στη νομοθεσία, έτσι. Δηλαδή, εγώ απλώς το μετέφερα.
0: Ναι.
1: Ο λόγος σε έναν εκπρόσωπο φορέα δίνεται επί εισηγμένου θέματος και μάλιστα κατόπιν, ψήφισης από το σώμα για το θέμα αυτό, για το να του δοθεί ο λόγος. Οπότε αντιλαμβάνεστε ότι η παρουσία δεν θα μπορούσα να επιτρέψω κάτι διαφορετικό.
0: Δηλαδή,
1: εκεί αυτό.
0: Λοιπόν, ένα με απλά λόγια. Για να δοθεί ο λόγος στον κύριο πρόεδρο της ΔΕΙΑΡ, θα έπρεπε να υπάρχει ένα θέμα
1: στην ημερήσια διάταξη και θα έπρεπε επιπλέον να ζητήσουμε στο σώμα να ψηφίσει και να συμφωνήσει.
0: Να συζητηθεί το θέμα και να μιλήσει.
1: Ωραία.
0: Αυτό, ξεκάθαρο.
1: Αυτό.
0: Δηλαδή, ξεκάθαρο. Ουσιαστικά, σε μια συνεδρίαση που δεν υπήρχε θέμα τέτοιο, δεν θα μπορούσε να συμμετέχει να ανοίξει ένα τέτοιο θέμα ξαφνικά. Αυτό μας λέτε.
1: Σωστά.
0: Έτσι, χωρίς να είναι προγραμματισμένο.
1: Σωστά.
0: Εντάξει, λογικό μου ακούγεται, γιατί είναι περιφερειακό συμβούλιο. Δεν είναι μια συζήτηση σε ένα ραδιόφωνο που μπορεί να αλλάξει και θέμα και να πάμε να συζητήσουμε κάτι άλλο. Υπάρχουν εκεί πέρα περιφερειακοί σύμβουλοι που έχουν έρθει από τα νησιά για να συζητήσουν ένα, για παράδειγμα, συγκεκριμένο θέμα ή έχουν οριστεί μια ατζέντα. Οκ, μέχρι εδώ καλό. Δηλαδή, εντάξει, με αυτή τη λογική έχετε δίκιο. Θεωρητικά, ας το πούμε, και πρακτικά είναι ατόπιμα ουσιαστικά του πρόεδρου της ΔΕΙΑΡ. Είχε ζητήσει όμως ο κύριος πρόεδρος της ΔΕΙΑΡ να μπει το θέμα αυτό και του το αρνείται, γιατί λέει ότι 2 μήνες έχει στείλει αιτήματα.
1: Βεβαίως, να σας εξηγήσω ακριβώς. Mm-hmm. Λάβαμε πράγματι ένα μήνυμα από τη ΔΕΙΑΡ και τον κύριο Βαγιανό στις 3 Ιουλίου, αν το λέω σωστά,
0: mm-hmm.
1: Που μας εξέθετε το αίτημα το οποίο περιγράφει, το οποίο αφορά στην πραγματικότητα σε 2 ουσιαστικά σκέλη. Το ένα έχει να κάνει με την τροποποίηση της προγραμματικής, μάλλον με τη σύναψη μιας προγραμματικής σύμβασης για την υλοποίηση της δεύτερης φάσης του φράγματος του Γαδουρά. Που με τι έχει να κάνει το φράγμα του, η δεύτερη φάση έχει να κάνει με την επέκταση του αγωγού και την συντήρησή του μετά. Και κατόπιν καταγγελίας της σύμβασης από τον ανάδοχο και για μια τροποποίηση της σύμβασης της προγραμματικής της πρώτης φάσης.
0: Mm-hmm.
1: Και επίσης για την εκπαίδευση του προσωπικού της ΔΕΙΑΡ, αυτό δεν έχει να κάνει καν με την επιτροπή, την περιφερειακή και την αρμοδιότητά της. Γιατί τα άλλα 2, η προγραμματική σύμβαση, δηλαδή όταν μιλάμε για προγραμματική σύμβαση, είναι αρμοδιότητα της περιφερειακής επιτροπής. Και η εκπαίδευση του προσωπικού είναι η επιτροπή παρακολούθησης αρμόδια.
0: Ναι.
1: Εν πάση περιπτώσει, εγώ εξέτασα το αίτημα διεξοδικά, έκανα συναντήσεις και με τις τεχνικές υπηρεσίες και με τις νομικές υπηρεσίες για να δω αν και πώς είναι δυνατή η εισαγωγή του στο Συμβούλιο. Και αφού εξετάστηκε πάρα πολύ προσεκτικά, γιατί είναι ένα σημαντικό ζήτημα το ζήτημα του νερού στη Ρόδο και σαφώς απασχολεί το σώμα.
0: Mm-hmm.
1: Ωστόσο, το ζήτημα για το οποίο κουβεντιάζουμε αφορά ένα τεχνικό, οργανωτικό θέμα της σύναψης μιας προγραμματικής σύμβασης, έτσι.
0: Mm-hmm.
1: Επαναλαμβάνω.
0: Ναι. Η οποία,
1: για την οποία είναι ξεκάθαρος ο κώδικας για την αρμοδιότητά του.
0: Και λέει ο κώδικας ότι είναι θέμα επιτροπής ουσιαστικά και όχι θέμα περιφερειακού συμβουλίου συζήτησης ανοιχτής. Αυτό μας λέτε δηλαδή.
1: Σωστά.
0: Τόσο απλό. Δηλαδή ο κύριος Βαγιανός θα μπορούσε ουσιαστικά όλο αυτό εδώ να πάει να το συζητήσει στην επιτροπή, τη συγκεκριμένη, παράδειγμα, και όχι να ζητήσει μέσα στο Περιφερειακό Συμβούλιο να ανοίξει συζήτηση τέτοιου είδους τεχνικών θεμάτων. Αυτή είναι η τοποθέτησή σας, ας το πούμε, σωστά, αν καταλαβαίνουμε.
1: Σωστά.
0: Ωραία, και γιατί ο κύριος Βαγιανός, κατά τη γνώμη σας, ήρθε στο Περιφερειακό Συμβούλιο και δεν πήγε στην Επιτροπή?
1: Μετά από αυτό, κύριε Λοΐζο, η Προεδρία που της ετέθη ένα θέμα απάντησε δια της μη συμπερίληψης του θέματος στην ημερήσια διάταξη.
0: Μάλιστα.
1: Καλά μέχρι εδώ.
0: Ναι.
1: Την επόμενη μέρα, εφού εικάζω ότι λάβανε την απάντηση της μη συμπερίληψης, άρα την αρνητική απόφαση της Προεδρίας επί του θέματος. Λάβαμε ένα δεύτερο γράμμα, μια δεύτερη επιστολή, που είχε τίτλο «Υπόμνηση». Μάλιστα. Να μας θυμίσει δηλαδή ότι έχουνε, μήπως δεν το παρακολουθήσαμε ή δεν το παρατηρήσαμε ή δεν το σκεφτήκαμε αρκετά σοβαρά.
0: Ποιο?
1: Το αίτημα του κύριου Βαγιανού.
0: Να το συζητήσετε στο Περιφερειακό Συμβούλιο.
1: Να το συζητήσουμε στο Περιφερειακό Συμβούλιο.
0: Μάλιστα.
1: Λάβαμε μια υπόμνηση. Η υπόμνηση αυτή, θέλω να σταθώ σε αυτό, κοινοποιείται μεταξύ άλλων και στους επικεφαλείς της αντιπολίτευσης της δικής μας. Όλων των παρατάξεων λοιπόν του Περιφερειακού Συμβουλίου, οι οποίοι λαμβάνουν πλήρη γνώση λοιπόν, έτσι.
0: Mm-hmm.
1: Πλήρη γνώση.
0: Mm-hmm.
1: Και μπορούν, ένα από τα εργαλεία που δίνει ο νέος κώδικας τοπικής αυτοδιοίκησης είναι είναι η δυνατότητα των παρατάξεων της αντιπολίτευσης να εισάγουν, να αιτηθούν την εισαγωγή ενός θέματος στην ημερήσια διάταξη του Περιφερειακού Συμβουλίου.
0: Μάλιστα.
1: Θέλω να πω ότι αν ένας άλλος τρόπος να έρθει αυτό το πράγμα στην...
0: Θα μπορούσε η κυρία Χρύσα Καραγιάννη να το φέρει ουσιαστικά. Αυτό έτσι λέμε.
1: Σωστά.
0: Τώρα που είναι και αντιπολίτευση, ας το πούμε.
1: Σωστά.
0: Και προσκύμενη προς τη Δημοτική Αρχή, σε εισαγωγικά.
1: Κοιτάξτε,
0: δεν το έφερε όμως.
1: Ούτε θέλω να τα βγάλω, ούτε χρειάζεται.
0: Ωραία, όχι.
1: Θα μπορούσε οποιοδήποτε, εφόσον κρίνει ότι αυτό είναι βάσιμο το αίτημα ή ότι χρειάζεται να ακουστεί ή ότι τον απασχολεί σαν παράταξη να ακουστεί όλο αυτό το θέμα, να το καταθέσει στην Προεδρία και την ημέρα της συνεδρίασης και αφού ψηφιστεί από το σώμα να εισαχθεί για συζήτηση. Εξηγώ τις δυνατότητες.
0: Ναι, δεν έγινε, δεν το έφερε κανένας δηλαδή από την αντιπολίτευση.
1: Όχι, όχι, όχι, δεν έγινε.
0: Όχι, δεν τους ενδιέφερε ή είχατε πιο σοβαρά πράγματα να συζητήσετε?
1: Κύριε Λοΐζο,
0: δεν το γνωρίζετε αυτό. Αλλά τι συζητάμε?
1: Δεν το έφερε.
0: Δεν το έφερε κανείς. Ούτε ο κύριος Παπανικόλας, ούτε η κυρία Καραγιάννη, ούτε κανένας μες στο Περιφερειακό Συμβούλιο. Μάλιστα.
1: Okay. Λοιπόν,
0: άρα μάλλον, δηλαδή για να μην το φέρουν, μάλλον ισχύει αυτό εδώ, ότι είναι θέμα επιτροπής.
1: Ότι δεν χρειάζεται να βγάλουμε.
0: Δεν ξέρω. Ναι, να βγάλουμε.
1: Τρίτες ή δεύτερα συμπεράσματα και να πάμε 100 σκέψεις μπροστά από
0: οτιδήποτε. Έχετε δίκιο.
1: Ας μείνουμε στα γεγονότα.
0: Έχετε
1: εγώ
0: δίκιο.
1: Παρουσιάζω αυτά που εξελίχθηκαν τις τελευταίες ημέρες.
0: Και αυτό που είπα ότι είναι προσκύμενη σε εισαγωγικά, δηλαδή, υπό την έννοια ότι και άλλα θέματα και άλλες φορές η κυρία Καραγιάννη, θέματα του Δήμου, τα έχει φέρει στο Περιφερειακό Συμβούλιο ουσιαστικά ή στη συζήτηση.
1: Ο καθένας με το
0: πούμε.
1: Φίλτρο
0: αυτό,
1: του κάθε φορά και
0: παράδειγμα,
1: κάθε
0: γι' αυτό το είπα.
1: Όχι
0: ότι είναι.
1: Παγορεύει η συνείδησή του. Σωστά.
0: Ναι, ναι.
1: Λοιπόν. Όμως, παράλληλα αυτά που είχαν διαμειφθεί κάποιες μέρες πριν το Περιφερειακό Συμβούλιο.
0: Ναι.
1: Την ώρα του Περιφερειακού Συμβουλίου και ενώ έχουμε σταματήσει για να κάνουμε μια ψηφοφορία

0: το ιστορικό αυτό όλο που σας αναφέρω και σήμερα στην εκπομπή σας.
1: Μάλιστα.
0: Και αυτό έκανα.
1: Μάλιστα. Λοιπόν, αυτό είναι το τυπικό εισαγωγικά το κομμάτι ή το επικοινωνιακό θα μπορούσαμε να πούμε. Δηλαδή όλο αυτό εδώ το οποίο περιγράφουμε είναι σε εισαγωγικά κάποιες κινήσεις, είναι ένα θέμα το οποίο έχει να κάνει με μια κίνηση του Προέδρου της ΔΕΙΑΡ, επικοινωνίας και όλο αυτό εδώ το οποίο δεν έχει να κάνει με την ουσία πάντως. Και η ουσία είναι το ίδιο το έργο. Αλλά απαντήσεις για αυτό εδώ, για την πορεία, το μέλλον του ιδίου του έργου, νομίζω ότι κάποια στιγμή το Περιφερειακό Συμβούλιο θα πρέπει να δώσει. Δηλαδή θα πρέπει να συνεδριάσει κάποια στιγμή ή θα πρέπει να δούμε τι θα γίνει. Σκοπεύετε να το φέρετε στα επόμενα, σε επόμενες συνεδριάσεις το συγκεκριμένο θέμα, κυρία Αντωνιάδη, γνωρίζετε?
0: Κύριε Λοΐζο, καταρχάς εγώ σας είπα όλα αυτά και καλά λέτε ότι είναι θέμα τυπικό προς την ουσία του έργου. Mm-hmm. Παρ' όλα αυτά για μένα είναι σημαντικό, γιατί είναι ένα θεσμικό θέμα και η δουλειά μου από τη θέση μου είναι να προστατεύω το σώμα. Mm-hmm. Και να μην επιτρέπω, όπως είπατε ακριβώς, να άγετε και να φέρετε σε τέτοιες επικοινωνιακές διαχειρίσεις. Παρ' όλα αυτά, για να σας απαντήσω και για το θέμα, πριν να βρεθώ εγώ σε αυτή τη θέση, το σώμα είχε ενημερωθεί για το θέμα της ΔΕΙΑΡ, τον κύριο Περιφερειάρχη, mm-hmm. και για όλο το ιστορικό της διαχείρισης.
1: Μάλιστα.
0: Το αν θα έρθει σε επόμενο Περιφερειακό Συμβούλιο, στη θέση που είμαι αυτή τη στιγμή, εγώ ανταλαμβάνομαι ότι δεν μπορώ να το γνωρίζω.
1: Μάλιστα. Πάντως αυτό που δείχνει όσον αφορά την ουσία του πράγματος, επίσης θα πρέπει να πούμε, είναι και το γεγονός, το οποίο δεν το αναφέρατε τώρα, αλλά το καταγγέλλετε στην ανακοίνωσή σας, ότι βλέπετε μία άκομψη ή επιθετική ίσως, δηλαδή δείχνει μία επιθετικότητα από πλευράς του ενός φορέα ή του Προέδρου της ΔΕΙΑΡ προς έναν άλλο φορέα, προς την περιφέρεια, ας το πούμε αυτό. Δηλαδή και εκεί βλέπουμε πια τις σχέσεις,
0: κύριε,
1: και τις συζητήσεις και την επικοινωνία να είναι
0: από την αφήγηση μου
1: στα χειρότερα
0: σε εσάς και την
1: επίπεδα.
0: Περιγραφή του δεν χρειάζεται να το πω εγώ. Είναι αντιληπτό σε όποιον με ακούει ότι, αν μη τι άλλο, μεταξύ φορέων η διαχείριση των λέξεων, υπόμνηση, επιφυλασσόμαστε ρητά για κάθε νόμιμο δικαίωμά μας, δεν μπορεί να ταιριάζει σε μια καλή πρόθεση. Αυτό δεν προδιαγράφει καλή
1: πρόθεση. Είναι απειλές, δηλαδή νιώθετε απειλή.
0: Είναι σαφές. Δεν χρειάζεται να το πω εγώ για να το μεταφράσει οποιοδήποτε το ακούει. Νομίζω δεν μου φαίνεται ότι αυτό είναι καλή πρόθεση για να συνεργαστούν δύο φορείς μεταξύ τους.
1: Είναι λίγο απειλητικό, δηλαδή, ουσιαστικά, έτσι, η όλη τοποθέτηση.
0: Το Περιφερειακό Συμβούλιο είναι το ανώτατο όργανο της Περιφέρειας Νοτιού Αιγαίου και δεν μπορεί εκβιαστεί με νομικές επιφυλάξεις.
1: Πάμε τώρα στο ίδιο το Περιφερειακό Συμβούλιο. Έτσι, ποια ήταν από τα πιο σοβαρά θέματα που αποφασίσατε?
0: Να σας μεταφέρω ότι εχθές κουβεντιάσαμε για την πρόθεση της περιφέρειας να παραχωρηθεί ένα συγκρότημα 9 κατοικιών στην ΚΟ από τα υπουργεία τα οποία διεκδικούν την ιδιοκτησία του προς τη δεύτερη ΥΠΕ και την περιφέρεια, προκειμένου να στεγάσει το ιατρικό προσωπικό του νοσοκομείου και της οικογένειάς τους, το mm-hmm. πρώτο θέμα το οποίο κουβεντιάσαμε. Mm-hmm. Γνωρίζετε το ζήτημα, το στεγαστικό, ότι είναι από τα πρώτα προβλήματα που μας απασχολούν, και επιπλέον γνωρίζετε ότι και το θέμα των γιατρών και το πώς θα έρθουν τελικά να μπορέσουν να ζήσουν στα απομακρυσμένα μας νησιά με τους μισθούς που παίρνουν,
1: είναι ένα θέμα
0: που μας απασχολεί ιδιαίτερα. Άλλωστε η περιφέρεια έχει τοποθετηθεί και Έχει λάβει μέτρα.

0: μέτρα καθ' όλη τη διάρκεια της θητείας στον τομέα της υγείας, επιλαμβανόμενη αυτού του προβλήματος όσο μπορεί, παρά το γεγονός ότι είναι εκτός αρμοδιότητάς της. Και αυτό με εισάγει και στο δεύτερο θέμα που επίσης έχει μεγάλη σημασία, που είναι η επικυρωποίηση παλαιότερων αποφάσεών μας, έτσι ώστε να είναι νομοτεχνικά άρτιες για τη χορήγηση επιδόματος στο νοσηλευτικό προσωπικό και στους τραυματιοφορείς από την περιφέρεια Νοτιού Αιγαίου. Αυτά είναι δύο από τα πρώτα θέματα που συζητήσαμε, τα οποία νομίζω μοιράζεστε κι εσείς ότι έχουν μεγάλη πολιτική σημασία.
1: Mm-hmm. Και κοινωνική. Ωραία.
0: Και κοινωνική.
1: Κυρία Αντωνιάδη, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για την παρουσία σας, για αυτό που μας είπατε και για τις διευκρινήσεις. Καλή συνέχεια
0: και καλό υπόλοιπο.
1: Γεια σας. Yeah. Αυτά από την πρόεδρο του Περιφερειακού Συμβουλίου ως τοποθέτηση στα όσα εξελίχθηκαν χθες από πλευράς του πρόεδρου της ΔΕΙΑΡ και των ανακοινώσεων σχετικά με την παρουσία του στο Περιφερειακό Συμβούλιο και με το αίτημά του ουσιαστικά να αναλάβει ΔΕΙΑΡ το έργο της υδροδότησης ή της επέκτασης της υδροδότησης στη Νότια Ρόδο από το Φράγμα. Νομίζω ότι με αυτόν τον τρόπο και με αυτές εδώ τις κινήσεις θα μπορούσε να φανταστεί ο πρόεδρος της ΔΕΙΑΡ ότι δεν έχει ελπίδα να πετύχει το στόχο του. Και γι' αυτό χρησιμοποίησα τη λέξη επικοινωνιακό, διότι εάν θέλεις να πάρεις από την περιφέρεια την εκτέλεση του έργου και να το κάνεις εσύ, δεν είναι αυτός ο τρόπος. Ζητάω να μπω στο Περιφερειακό Συμβούλιο, να μιλήσω στους περιφερειακούς συμβούλους, να τους ενημερώσω και να ζητήσω το έργο καταγγέλλοντάς σε εσένα ως περιφερειακή αρχή σύσσαγου. Πιστεύω ότι αυτό θα έκανε και στην πράξη εάν του δινόταν ο λόγος. Δεν είναι αυτός ο τρόπος για να πάρεις το έργο να το εκτελέσεις. Αν πάρεις το έργο να το εκτελέσεις, ο τρόπος είναι άλλος. Δηλαδή, καταρχάς δεν είναι θέμα του πρόεδρου της ΔΕΙΑΡ. Είναι θέμα του δημάρχου πρώτον. Έτσι, γιατί και η ΔΕΙΑΡ και ο πρόεδρος της ΔΕΙΑΡ στο δήμαρχο λογοδοτούν. Και για ένα έργο 18 εκατομμυρίων ευρώ προϋπολογισμού κομβικής σημασίας και κρίσιμο για την Ρόδο, νομίζω ότι τον πρώτο λόγο και τη διαχείριση της υπόθεσης πρέπει να έχει ο δήμαρχος. Αυτός είναι ο νούμερο ένα υπεύθυνος. Αν θέλεις, ας το πούμε, αν το πάρεις. Έτσι. Δηλαδή για να διαχειριστεί μια τέτοια κατάσταση. Οπότε λοιπόν θα πρέπει να υπάρχει καταρχάς μια επικοινωνία του δημάρχου με τον περιφερειάρχη, τηλεφωνική, απλή, ή διαζώσεις. Μπορούμε να βρεθούμε ένα μισάωρο να συζητήσουμε αυτό το θέμα που είναι πάρα πολύ σοβαρό. Τόσο απλό. Ναι, έλα απέναντι, δίπλα είναι ο ένας από τον άλλον. Να πάει ο δήμαρχος απέναντι ή το αντίθετο να το συζητήσουν. Ή να συνεργαστούμε πώς θα το κάνουμε, πώς θα το τρέξουμε, ακόμα καλύτερα. Αν υπάρχει θέμα. Γιατί δεν υπάρχει άλλος τρόπος. Αν υπάρχουν καλές προθέσεις, έτσι. Λέω εγώ τώρα, αν υπήρχε καλή πρόθεση από την πλευρά του Δήμου και της ΔΕΙΑΡ. Βέβαια έχουμε δει στο παρελθόν να μην υπάρχουν αυτές οι... να υπάρχουν εντάσεις καλύτερα. Δηλαδή έχουμε δει τον κύριο Παυλακίδη, αν δεν κάνω λάθος, εκεί τον αρμόδιο εκεί της περιοχής, να καταγγέλει την περιφέρεια για κάποια... το χειμώνα τώρα κιόλας, για το χειμώνα, για το γεγονός ότι στο σημείο που έγινε το εργατικό δυστύχημα στην Κάλαθο, αλλά και εκεί σε αυτό εδώ το δρόμο, σε αυτά τα σημεία εκεί, επειδή είχαν παγώσει όλα μετά το εργατικό δυστύχημα με εισαγγελικές παραγγελίες, έτσι ώστε να γίνουν οι πραγματογνωμοσύνες, να διαμαρτύρεται έντονα για το γεγονός ότι λειτουργεί μία λωρίδα από τις δύο και δημιουργεί κυκλοφοριακό πρόβλημα μες το χειμώνα. Τους είδαμε γι' αυτό εδώ το θέμα να συγκρούονται, να τσακώνονται με χαρτοπόλεμο. Να στέλνει χαρτοπόλεμο η ο Δήμος, η κοινότητα εκεί πέρα, και να ζητά απαντήσεις πότε θα βγουν και τα λοιπά και τι θα γίνει με αυτό εδώ το θέμα και δημιουργείται πρόβλημα και ταλαιπωρούμαστε. Και να απαντάει από την άλλη μεριά η περιφέρεια. Σκληρά και αυτή. Δηλαδή βλέπεις ότι δεν υπάρχουν καλές προθέσεις. Έτσι, γι' αυτό. Οπότε με αυτόν τον τρόπο εννοείται ότι η όλη διαχείριση είναι κυρίως επικοινωνιακό το σκηνικό. Δηλαδή δείχνει λίγο επικοινωνιακή διαχείριση και όχι ουσιαστική. Αυτά. Θα το συνεχίσω λίγο ακόμα, αμέσως μετά το σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα.
2: Κόσμος 938. Πρατήρια καυσίμων ΕΚΟ, Χατζημανόλης και βιντεοφόρα σε Ρόδο, Παστίδα και Καστελόριζο. Καύσιμα, λιπαντικά, ελαστικά, πετρέλαιο θέρμανσης και φιάλες υγραερίου ΕΚΟ με ασφάλεια. ΕΚΟ Χατζημανόλης στο 7ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνο 2241-062-344. Στις ανατολικές ακτές Παστίδας Αεροδρομίου. Τηλέφωνο 2241-091-12. Και στο ακριτικό Καστελόριζο με παροχές τροφοδοσίας καφών. Στο τηλέφωνο 2246-070-619. Νέο υπερσύγχρονο κτίριο Καραμαρίτης. Στο 10ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου, τώρα με τον πιο σύγχρονο εξοπλισμό και εξυπηρέτηση σε χρόνο ρεκόρ. Κλείσε ραντεβού στο 22410-87888. Κτέο Καραμαρίτης. Η σιγουριά στο τιμόνι σου.
3: Να γκομι. Η ιαπωνική φιλοσοφία που θα σου αλλάξει τη ζωή για αρμονία και ηρεμία.
4: Το τέας βαλωτό Σίμπα. Είναι και αυτό ιαπωνικό. Θα έχω τέλειο κλίμα και εξοικονόμηση ενέργειας.
3: Και ηρεμία.
4: Με τα κλιματιστικά το Σίμπα βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει και απολαμβάνεις την ιαπωνική τεχνολογία και σχεδίαση. Το Σίμπα. Το τέλειο κλίμα σε αρμονία με σένα.
5: Rhodos Air. Feel free to breathe. Rhodos Air. Εξουσιοδοτημένος διανομέας. Carrier το Σίμπα.
2: Ακού Κόσμος 938.
6: Η εκπομπή που ακούτε μεταδίδεται σε επανάληψη.

Daddy Cool Cool λοιπόν. Και αυτά που είχα έτσι να πω είναι ότι απ' την άλλη μεριά δηλαδή αντιλαμβάνομαι και το αδιέξοδο εισαγωγικά που έχει βρεθεί η ΔΕΙΑΡ σε αυτήν εδώ την επιτροπή, διότι σε αυτήν εδώ την επιτροπή στην οποία παραπέμπει το Περιφερειακό Συμβούλιο τον πρόεδρο της ΔΕΙΑΡ δεν έχει την πλειοψηφία η ΔΕΙΑΡ. Έχει την πλειοψηφία η περιφέρεια και προφανώς εννοείται ότι εάν πήγαινε σε αυτήν εδώ την επιτροπή ο κύριος Βαγιανός και ζητούσε να πάρει ΔΕΙΑΡ το έργο της επέκτασης της β' φάσης της ίδρυυσης του φράγματος του Γαδουρά, εννοείται ότι η επιτροπή θα ψήφιζε όχι. Τώρα, εάν μπορεί η ΔΕΙΑΡ, για να πάμε πιο ουσιαστικά, να εκτελέσει αυτό εδώ το έργο, είναι ένα άλλο θέμα. Γιατί μιλάμε τώρα για προϋπολογισμό 18 εκατομμύρια ευρώ, την ώρα που μας έχει πει ο Δήμαρχος πριν κάποιους μήνες ότι έχει δεσμεύσει το αφημί της ΔΕΙΑΡ. Δηλαδή και λες τώρα, παιδιά, τι γίνεται να πούμε σε αυτόν εδώ τον τόπο. Δηλαδή η ΔΕΙΑΡ δεν μπορεί ακόμα να φτιάξει έναν χρόνια τώρα, έναν βιολογικό. Τι βιολογικό τώρα στο Βόδι τώρα, ας το βιολογικό στο Βόδι. Να φτιάξει μια δεξαμενή που κάνει 1 εκατομμύριο ευρώ. Μια δεξαμενή μεγαλύτερη για να φέρνει πιο πολύ νερό στη Ασγούρου. Μια δεξαμενή από το φράγμα. Δηλαδή έχει ένα φράγμα που μπορεί να στείλει νερό με την κάνουλα και η ΔΕΙΑΡ κρατάει ένα ποτήρι ουσιαστικά. Δηλαδή ακόμα και αυτό δεν το έχει κάνει. Και ο κύριος Βαγιανός θέλει με αυτόν τον τρόπο να πάρει έργα τεράστια για να εκτελέσει. Δηλαδή αυτό δεν είναι και τόσο με τον τρόπο που ακούγεται ουσιαστικά και φαίνεται λογικό. Και εγώ απορώ γιατί αυτά εδώ δεν τα διεκδικεί ο κύριος Κολιάδης από τον κύριο Χατζημάρκο και από την περιφέρεια. Άλλωστε, σε λίγο καιρό θα λήξει αυτή εδώ η προγραμματική, η σύμβαση μεταξύ ΔΕΙΑΡ και περιφέρειας. Μέσα στο 27 λήγει, αν δεν κάνω λάθος. Και οπότε λοιπόν από τη στιγμή που θα λήξει, όλα θα είναι στον αέρα. Και θα πρέπει πια να καθίσουν υποχρεωτικά σε ένα τραπέζι για να συνεργαστούν και να δουν πώς το νερό θα φτάνει στην ΔΕΙΑΡ. Για να το δίνει από το φράγμα στον κόσμο. Θα πρέπει δηλαδή να βγει ένα καινούριο σχήμα συνεργασίας μετά το 27 ή στο 27 μέσα. Θα πρέπει να συζητηθεί αυτό. Αλλιώς δεν ξέρουμε τι θα γίνει. Δεν ξέρουμε πώς θα πληρώνεται ο ανάδοχος που λειτουργεί, τα δηληστήρια κτλ. Έχει πολλά θέματα. Εμπλέκονται πάρα πολύ σε αυτήν εδώ την ιστορία. Έχει πολλές παραμέτρους. Θα πρέπει λοιπόν να καθίσουν να τα συζητήσουν αυτά. Οπότε θα μπορούσε όλη αυτή εδώ η συζήτηση να γίνει τότε. Για παράδειγμα. Αλλά το θέμα είναι ότι επίσης ένα άλλο έτσι μελανό σημείο είναι ότι η ΔΕΙΑΡ, ενώ έχουν συμφωνήσει προκάτοχοι της στο να καταβάλει κάποια χρήματα, δεν έχει τηρήσει οικονομικά τις υποχρεώσεις της και χρωστάει από αυτή τη δεύτερη προγραμματική σύμβαση κάπου κοντά στα 10 εκατομμύρια. Τώρα, όταν χρωστάς 10 εκατομμύρια, η περιφέρεια από δικούς της πόρους ή δεν ξέρω και εγώ από πού προσπαθεί να εξυπηρετήσει και να κρατήσει ζωντανό το έργο της υδροδότησης της πόλης. Πληρώνεις με το σταγονόμετρο, δηλαδή με τις δόσεις που σου βάζει η ΔΟΗ. Έχεις προσφύγει στη δικαιοσύνη και ζητάς πράγματα τα οποία είναι φοβερά. Δηλαδή ζητάς χρήματα για το πότισμα των καμένων ως ΔΕΙΑΡ από την περιφέρεια. Δηλαδή, ξέρεις, είναι λίγο πια
τα πράγματα. Δεν θέλω να τα χαρακτηρίσω αυτά τα πράγματα. Λυπηρά, τουλάχιστον για το νησί. Καλό θα ήτανε να αυτά εδώ πια να σταματήσει ο κύριος Βαγιανός να τα διαχειρίζεται. Δηλαδή τις σχέσεις του με την περιφέρεια, τις σχέσεις ΔΕΙΑΡ με την περιφέρεια, και να τα αφήσει στο δήμαρχο. Το σωστό είναι αυτό. Εκτός και αν ο κύριος Βαγιανός είναι όργανο του κυρίου δημάρχου, του κυρίου Κολιάδη, και ο κύριος Κολιάδης του δίνει το πράσινο φως για όλη αυτήν εδώ την σύγκρουση και εξελίσσεται αυτό το πράγμα, έτσι. Εκτός και αν συμβαίνει αυτό. Θα δείξει. Πάντως θα μπορούσε η ΔΕΙΑΡ, αν νιώθει ότι είναι αδικημένη, αν νιώθει ότι είναι σωστά αυτά τα οποία ζητάει, καταγγέλει, και αν βλέπει ότι από την απέναντι πλευρά υπάρχει θεσμική εκτροπή, να προσφύγει στους επιθεωρητές δημόσιας διοίκησης, να κοινοποιήσει το πρόβλημα μέχρι και στον Πρωθυπουργό, στους υπουργούς, στο Λιβάνιο, να σηκώσει το θέμα, να το πάει στην ΚΕΔΕ, στην Κεντρική Ένωση Δήμων και Κοινοτήτων. Δηλαδή υπάρχουν, να προσφύγει στη δικαιοσύνη, υπάρχουν πάρα πολλά θεσμικά, νομίζω, δεν είμαι και ειδικός, βήματα που θα μπορούσε να κάνει. Από το να πηγαίνει ένας πρόεδρος μιας επιχείρησης, μιας εταιρείας, ξέρω εγώ, με προϋπολογισμό 30 κάτι εκατομμυρίων ευρώ ετησίως, σε ένα περιφερειακό συμβούλιο απρόσκλητος, ζητώντας να μπει θέμα έτσι ντε και καλά τώρα, και να βγει να μιλήσει στους περιφερειακούς συμβούλους και να τρώει πόρτα στις σκάλες.

Δεν ξέρω αν θα ήταν καλή ιδέα. Έτσι, εγώ τώρα τη ρίχνω αυτή την ιδέα. Το Περιφερειακό Συμβούλιο ή ο Περιφερειάρχης να καλέσει για αυτά εδώ τα θέματα στο Περιφερειακό Συμβούλιο σε ανοιχτή συζήτηση, όχι τον κύριο Βαγιάνο, τον ίδιο τον Δήμαρχο. Να τα πούνε κατηδίαν. Ο Περιφερειάρχης και ο Δήμαρχος στο Περιφερειακό Συμβούλιο. Ξέρω εγώ, να γίνει παράδειγμα το αντίθετο. Να εξηγηθούν κάποια πράγματα, να συζητηθούν κάποια πράγματα και να λυθούν, έτσι, το καλύτερο προς τον τόπο. Γιατί αν η ΔΕΙΑΡ έχει 18 εκατομμύρια ευρώ να δώσει και για αυτό το έργο και να το κάνει, ή ο Δήμος, είδαμε τον κύριο Δήμαρχο να δίνει χθες 125.000 ευρώ στο νοσοκομείο. Μπορεί ο Δήμος να έχει να δώσει 18 εκατομμύρια ευρώ στην περιφέρεια, ξέρω εγώ, ή μπορεί να έχει 18 εκατομμύρια ευρώ να κάνει το έργο. Μπορεί να τα έχει, ξέρω εγώ, μπορεί να τα έχει εξασφαλίσει ο κύριος Κολλιάδης. Γιατί αν λοιπόν υπάρχει αυτή εδώ η δυνατότητα, γιατί όχι. Ή μπορεί να έχει ένα μέρος των χρημάτων αυτό η ΔΕΙΑΡ ή ο Δήμος για να γίνει το έργο και να τρέξει. Ας το συζητήσει κατευθείαν με τον Περιφερειάρχη και δημόσια, εννοείται, όχι σε μία εκπομπή, ή στο Δημοτικό Συμβούλιο ή στο Περιφερειακό Συμβούλιο. Ποιος δεν θέλει να φτάσει νερό του φράγματος του Γαδουρά στη Νότια Ρόδο? Αλλά πια, έτσι, εδώ που έχει φτάσει η κατάσταση, αυτοί που πρέπει να επιληφθούν της υπόθεσης τελικά ίσως είναι οι βουλευτές. Γιατί έχουμε και βουλευτές, έτσι, μην το ξεχνάμε. Δηλαδή έχουμε βουλευτές που πρέπει να ασχολούνται και με τα σοβαρά ζητήματα. Όχι μόνο με απλά ζητήματα που βλέπω τώρα, ξέρω εγώ, προτάσεις του Μάνου Κόνσολα σήμερα για την ακτοπλοϊκή σύνδεση της Αστεπάλαιας, 6 προτάσεις. Εντάξει, δηλαδή οι βουλευτές μπορούν και αυτοί να συμβάλλουν και να προωθήσουν θέματα σοβαρά, όπως είναι αυτά εδώ τα προβλήματα για τα οποία μιλάμε και βράζουμε στο ζουμί μας τοπικά, στην κεντρική στην κεντρική διοίκηση, και να παρέμβει και το κράτος. Γιατί το νερό στη Νότια Ρόδο, σε μια περιοχή που έχει τόσο μεγάλη τουριστική ανάπτυξη, είναι θέμα και του κράτους, έτσι. Και κράτος δεν είναι ο Δήμος μόνο και η περιφέρεια. Αυτή είναι ένα μικρό κομμάτι του κράτους. Κράτος είναι ο κρατικός προϋπολογισμός, τα 240 δισεκατομμύρια το χρόνο. Και η Ρόδος δίνει κάποια δισεκατομμύρια το χρόνο σε αυτό το κρατικό προϋπολογισμό. Έτσι δεν είναι? Ας μπει λοιπόν το κράτος, όπως μπήκε και έδωσε ένα τεράστιο έργο πνοής, όπως είναι το φράγμα του Γαδουρά στο νησί. Ας μπει λοιπόν το κράτος και πάλι και να βρει τον τρόπο να γεφυρώσει τις διαφορές, να λύσει τα προβλήματα μεταξύ των δύο φορέων. Γιατί ο κάθε φορέας, εγώ είμαι, έτσι, δεν θέλω να είμαι καχύποπτος και να λέω ότι, ξέρεις κάτι, πάνω απ' όλα βάζουν κάποιοι τις μικροπολιτικές σκοπιμότητες. Θέλω να είμαι, έτσι, αισιόδοξος και καλός και να λέω ότι ο καθένας υπερασπίζεται το συμφέρον του φορέα του οποίου διοικεί. Ο δήμαρχος του Δήμου, ο πρόεδρος της ΔΕΙΑΡ της επιχείρησής του και η περιφέρεια της περιφέρειας. Γιατί ο καθένας έχει κάποια δεδομένα, κάποια κριτήρια, κάποια πράγματα στο μυαλό του, ξέρει, αντιλαμβάνεται ο καθένας με το δικό του τρόπο και αυτά εδώ στο τέλος, ας το πούμε, συγκρούονται. Εγώ έτσι θέλω να το βλέπω. Και όχι να λέω μικροπολιτικές σκοπιμότητες, ο ένας σκέφτεται να πάει εδώ, ο άλλος εκεί, ο άλλος να μείνει, ο άλλος και αυτό, και να υπάρχει τέτοια σύγκρουση. Ή άλλα, ξέρω εγώ. Θέλω εγώ το έργο. Δηλαδή, αυτό δεν είναι κομψό. Έτσι λοιπόν, ο καθένας έχει
το δικό του σκεπτικό, με βάση το συμφέρον του φορέα που εκπροσωπεί και που τον έχει τάξει ο λαός με την ψήφο του να είναι εκεί, και αυτά εδώ, και αυτές όλες τις διαφορές, μπορεί αυτός που πρέπει να τις γεφυρώσει και μπορεί, είναι η κυβέρνηση. Και αυτοί που πρέπει να μεσολαβήσουν είναι οι τοπικοί μας βουλευτές. Τόσο απλά νομίζω είναι τα πράγματα σε μια δημοκρατία, και έτσι λειτουργούν στην Κρήτη. Έτσι λειτουργούν σε άλλα μέρη της Ελλάδας. Παίρνουν το πρόβλημα οι βουλευτές, το πάνε στην κυβέρνηση, συνεννοούνται, κλείνονται ραντεβού, γίνονται ερωτήσεις στη Βουλή, γίνονται τροποποιήσεις στην νομοθεσία, μπαίνουν μέσα στα νομοσχέδια, εισάγονται τροποποιήσεις, λύνονται τα προβλήματα, γίνονται τα έργα, προχωράει. Εδώ δηλαδή στην περιοχή μας δεν μπορούμε να το κάνουμε αυτό? Πρέπει στο τέλος να πλακωθούμε στο ξύλο? Καθαρίστε επιτέλους το κέντρο της Αθήνας, το κύριο θέμα της δημοκρατίας. Δραστική μείωση προκαταβολής φόρου, το κύριο θέμα του ελευθέρου τύπου. Του ελεύθερου τύπου. Δεύτερη σύνταξη, τα νέα, κύριο θέμα, αρχηγός της ΜΜΤ μυστικά στην Αθήνα. Άλλο. Μακελιό, το ταμείο της μαφίας, ο κουμπάρος του Λαβράνου. Καθημερινή, τα ασυχώρητα κενά στην προστασία των παιδιών. Η εφημερίδα των συντακτών, ασφικτικές πιέσεις για τους Patriots. Η Εσπρέσο Γκρέκο με σκλάβες. Η εστία μάθημα Σαμαρά στο Γεωργιάδη για ακαθόριστο φίλο walk ατζέντας. Η κόντρα, στέλνουμε μέσω Νορβηγίας Patriots στην Ουκρανία. Σταρ, το μωρό ήταν του σατανά. Ριζοσπάστη, στα μέτρα κοροϊδία της κυβέρνησης εξατμίστηκαν πριν το ράφι. Ο λόγος, πάτησε γκάζι ο πληθωρισμός. Το μανιφέστο, πράσινη συσάχθεια. Η εργατική αλληλεγγύη, κλιμάκωση των αγώνων. Η ορθόδοξη αλήθεια με την ευχή του Τραμπ, θα μεσολαβήσω για την Ουκρανία, λέει ο Θεόφιλος. Η πολιτική κουζίνα παίρνει φωτιά. Η Voice News υπονομεύει τη Ζαχαράκη ο Νίκος Παπαϊωάννου, υφυπουργός παιδείας. Ο εθνικός κήρυκας Αλέξης Γιαννούλιας, δεν θα αυξήσω τους φόρους ακίνητης περιουσίας εάν εκλεγώ. Η απογευματινή, τι αλλάζει στα σχολεία από φέτος. Και η ελεύθερη ώρα, μήνυμα Πούτιν για πόλεμο στο Αιγαίο. Η ασπίδα του Αχιλέα, η σφεντόνα του Δαβίδ και ο Γολιάθ Παύλα Ερντογάν. Αυτά και από τις αθηναϊκές εφημερίδες.

Πάμε λίγο τώρα να κάνουμε ακόμα ένα μικρό σχολιάκι. Διότι μπορεί κάποια πράγματα να παρεξηγήθηκαν από αυτά που είπα πριν. Δηλαδή, είπα ότι ο κάθε ένας από τους πολιτικούς μας άρχοντες έχει, ας το πούμε, πάνω, όχι απ' όλα, δουλεύει για το συμφέρον του φορέα που εκπροσωπεί. Όμως, πάνω από το συμφέρον του φορέα που εκπροσωπούν είναι το συμφέρον του νησιού. Δηλαδή, προς όφελος του συμφέροντος του νησιού μπορεί το συμφέρον της ΔΕΙΑΡ, του Δήμου ή της Περιφέρειας να παρακαμφθεί ή να χάσει κιόλας. Έτσι. Δηλαδή, τι εννοώ. Έχουμε ακούσει τον Δήμο ή τον πρόεδρο της ΔΕΙΑΡ να λέει η προγραμματική σύμβαση είναι 22 εκατομμύρια ευρώ για τη ΔΕΙΑΡ, να πληρώσει η ΔΕΙΑΡ στα 7-8 χρόνια, ας το πούμε, της υδροδότησης από το φράγμα, ή στα 4 ή στα 5 χρόνια τώρα, δεν ξέρω πώς ακριβώς. Λοιπόν, και αυτό να τον ενοχλεί. Ναι, αλλά αυτό είναι για το όφελος και το συμφέρον του τόπου. Δεν είναι η ΔΕΙΑΡ το μαγαζί σου ή το μαγαζί μου, αν είμαι πρόεδρος και θέλω να βλέπω τα κέρδη της ΔΕΙΑΡ, να μην πληρώνει πολλά η ΔΕΙΑΡ, γιατί χάνει η επιχείρηση ή γιατί επιβαρύνεται ο δημότης ή οι επιχειρήσεις με παραπάνω, ας το πούμε, στο λογαριασμό υπερτελών έργων, παράδειγμα. Έτσι, δηλαδή, πάνω από το συμφέρον της επιχείρησης είναι το συμφέρον του τόπου. Δηλαδή πρέπει να δεις τη συνολική εικόνα. Ότι αυτά τα 22 εκατομμύρια ευρώ, για παράδειγμα, που λες, που έχει δεσμευθεί ο προηγούμενος, ο προκάτοχός σου, στους οποίους προκατόχους ήταν και ο κύριος δήμαρχος, ο κύριος Κολιάδης, ήταν στη ΔΕΙΑΡ και στην κατά τη διάρκεια της προηγούμενης δημοτικής αρχής, αυτή είναι την προγραμματική σύμβαση, πρέπει να την έχει υπογράψει κιόλας. Η υποχρέωση αυτή για τα 22 εκατομμύρια ευρώ περιλαμβάνει, όχι μόνο, ξέρω εγώ, δηλαδή δεν είναι έτσι απλά γιατί τόσο θα κοστίζει το νερό ή τόσο πρέπει να... βάζει μέσα από αυτά τα χρήματα, προφανώς, ο στόχος είναι ότι θα γίνουν και τα έργα. Δηλαδή θα υπάρχουν κάποια χρήματα που θα χρησιμοποιηθούν και για τα έργα. Ή θα ήταν ένα μαξιλάρι ουσιαστικά αυτά της περιφέρειας ή του οποιοδήποτε, του φορέα διαχείρισης, έτσι ώστε να προχωρήσει η επέκταση της β' φάσης. Γιατί εγώ έχω αυτό το ερώτημα να κάνω. Δηλαδή κάποιος, αν θα μπορούσε να απαντηθεί αυτό το ερώτημα, εάν η ΔΕΙΑΡ δεν χρωστούσε 10 εκατομμύρια ευρώ από αυτήν εδώ την υποχρέωσή της, ο εργολάβος που έκανε την δεύτερη φάση, την επέκταση, που του αφέθηκαν 3 λογαριασμοί απλήρωτοι, θα έφευγε? Δηλαδή αυτοί οι 3 λογαριασμοί θα πληρωνόντουσαν? Δηλαδή θα διαλυόταν η εργολαβία εάν η ΔΕΙΑΡ ήταν η τυπική στις υποχρεώσεις της? Εγώ νομίζω προσωπικά ότι όχι, αλλά δεν είμαι και σίγουρος. Αλλά η λογική, η απλή κοινή λογική λέει όχι, έτσι, χωρίς να είμαι απόλυτα βέβαιος. Γιατί τι έγινε? Στην Κάλαθο έγινε το εργατικό δυστύχημα, πάγωσαν για 4 μήνες οι εργασίες, έμεινε και 3 λογαριασμούς απλήρωτος ο εργολάβος, η περιφέρεια διαμαρτυρότανε στη ΔΕΙΑΡ ότι δεν πληρώνεις, πρέπει να πληρώσεις, πάω στη ΔΟΗ, πλήρωσε, γιατί πληρώνω τον εργολάβο, τρέχει η άλλη εργολαβική σύμβαση της επέκτασης και όλα αυτά. Προφανώς η περιφέρεια, για να μην πληρώσει τον εργολάβο, δεν είχε τα λεφτά να τον πληρώσει. Το κράτος καθυστερεί να πληρώσει. Δεν είναι τυπικό στις ώρες του το κράτος? Όποιος έχει πάρει δόση με το κράτος ξέρει. Κόβεις το τιμολόγιο σήμερα και θα πληρωθείς του χρόνου. Θα πληρώσεις ΦΠΑ, θα πληρώσεις εφορία, θα πληρώσεις και μετά θα πληρωθείς. Αν έχεις επιβιώσει. Αν τα έχεις καταφέρει να είσαι ακόμα λειτουργικός και ζωντανός μέχρι τότε. Έτσι είναι το κράτος. Τι θα κάνουμε τώρα? Αυτό είναι το ελληνικό κράτος. Έχει άλλες υποχρεώσεις. Πληρώνει πρώτα τους δανειστές και τους πληρώνει κιόλας και πριν την ώρα τους.
Και καλά κάνει, γιατί φανταστείτε να μην τους πληρώνει και αυτούς τι τόκους θα επιβαρυνόμασταν. Είναι η διακυβέρνηση των προηγούμενων δεκαετιών, αυτή που εμείς, η δική μας η γενιά, θα πρέπει να τη λουστούμε. Τέλος πάντων, κάτι καλό μας άφησαν όμως και οι πατεράδες μας και οι προηγούμενες γενιές. Μην τα ισοπεδώνουμε κιόλας. Όλα, έτσι. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, έτσι λειτουργεί το σύστημα. Αυτά. Έτσι λειτουργεί το σύστημα, δυστυχώς, στην Ελλάδα. Εγώ κάπου εδώ ολοκληρώνω την εκπομπή μου. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο το πρωί. Και δίνω το σκυτάλι στον Τέρι Χατζιωάννου. Μείνετε συντονισμένοι στο ραδιόφωνο Κόσμος. Έχετε ακόμα πολλά ενδιαφέροντα πράγματα να ακούσετε.

0: Κόσμος 938. Στα σούπερ μάρκετ Παναγιωτάς, προτεραιότητά μας είστε όλοι εσείς. Και είμαστε πάντα δίπλα σας με τις καλύτερες προσφορές. Βρείτε μέχρι τις 16 Σεπτεμβρίου.
1: Μπριζόλες χοιρινές λεμού, ελληνικές, μόνο 4,99 το κιλό.
0: Τυρί Γκούντα, νουνού φόρμα, μόνο 6,98 το κιλό.
1: Γάλα νουνού φάμιλι, πλήρες ή ελαφρύ, 1,5 λίτρο, μόνο 2,19.
0: Βακαλάος φιλέτο Πόλοκ Πεσκανόβα, μόνο 3,95 το κιλό.
1: Ηλιέλαιο ραφινέ, Lux Farm, PET, 5 λίτρα, μόνο 8,75.
0: Πάνες ακράτεια σε λωμάς, μόνο 4,76.
1: Χαρτί υγείας Τενέρο, 3 φύλων, συσκευασία 10 τεμαχίων, μόνο 3,98.
0: Και μόνο μέχρι τις 9 Σεπτεμβρίου, μελιτζάνες Ρόδου, μόνο 99 λεπτά το κιλό.
1: Οι προσφορές ισχύουν μέχρι τις 16 Σεπτεμβρίου και μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων.
0: Αναζητήστε το έντυπο που κυκλοφορεί με πολλές ακόμη προσφορές.
1: Σούπερ μάρκετ Παναγιωτάς. Προστατεύουν το καλάθι της νοικοκυράς.

0: Πως η αρχή της ημέρας είναι η αρχή μιας σχέσης. Με ό,τι σε τρέφει. Με ό,τι σε κρατά δεμένο με τις ρίζες σου. Από τότε που θυμάμαι τον εαυτό μου, τα φρούτα ήταν πάντα εκεί, στο καλάθι, στο μεσημεριανό τραπέζι και συνεχίζουν να είναι εκεί, κάθε εποχή. Φρουταγορά Σακελάρης Κόνης. 50 χρόνια σε αρμονία με τη γη. Φρούτα από όλο τον κόσμο, λαχανικά και παραδοσιακά προϊόντα του τόπου μας και των γύρω νησιών. Επιλεγμένα με φροντίδα και σεβασμό. Αποστόλου Παύλου 61. Τηλέφωνο 2241-0-737-58 και τροφοδοσία εστιατορίων, ξενοδοχείων και σούπερ μάρκετ με ιδιόκτητα οχήματα. Σακελάρης Κόνης. Μια σχέση φροντίδας που κρατά. Όπως όλα τα αληθινά.
1: Δεν είναι περίεργο που μας βλέπετε σε κάθε σπίτι. Δεν είναι τυχαίο που μας συναντάτε σε κάθε μεγάλη ξενοδοχειακή μονάδα. Τα Δωδεκάνησα μας εμπιστεύονται γιατί ξέρουν την ποιότητα της δουλειάς μας. Τέντες και είδη σκίασης Ανδρέας Νικολάου. Τεντόπανα των μεγαλύτερων εταιριών Ελλάδας και εξωτερικού. Ηλεκτροκίνητες τεντοπέργολες αλουμινίου. Περσίδες και ρόλερ. Χειροκίνητοι και ηλεκτροκίνητοι ανεμοφράκτες με ζελατίνη. Τέντες και είδη σκίασης Ανδρέας Νικολάου. Ο μόνος Somfy Expert για τέντες στη Ρόδο. Έκτο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου στο Τσαΐρι. Τηλέφωνο 2241-062-087. Εξυπηρέτηση σε ολόκληρη τη Ρόδο. Ανδρέας Νικολάου από το 1982. Σας ευχαριστούμε και συνεχίζουμε.
2: Απολαμβάνεις να γυρνάς σπίτι, όχι επειδή είχες μια δύσκολη μέρα, αλλά επειδή έχεις τον τέλειο καναπέ από τα Practicer για να δεις την αγαπημένη σου σειρά. Γιατί κάθε αλλαγή στο σπίτι δεν αλλάζει μόνο τον χώρο, αλλάζει την καθημερινότητά σου. Στα Practicer θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για το σπίτι που φαντάζεσαι. Ανακάλυψε έπιπλα, ηλεκτρικές συσκευές, λευκά είδη, διακοσμητικά και δεκάδες άλλες επιλογές σε μεγάλη ποικιλία, ποιότητα και ανταγωνιστικές τιμές. Practicer αλλάζει το σπίτι.
3: Αγάπη μου, δεν σου αρέσει το εστιατόριο που ήρθαμε. Μοιάζεις να μην περνάς καλά.
4: Ναι, αγάπη μου, δεν περνάω καλά. Γιατί ζηλεύω.
3: Ζηλεύεις?
4: Ναι, το απέναντι εστιατόριο.
5: Τις καρέκλες, τα τραπέζια του, το γούστο του, την ατμόσφαιρα.
3: Αγάπη μου, μα πού πας?
4: Φεύγω, Γιώργο. Θέλω χώρο.
3: Χώρο?
5: Ναι, ναι, χώρο, χώρο που να με ανεβάζει.
6: Με K2 Contract Furniture όλοι θα θέλουν χώρο. Τον δικό σας χώρο. K2 Contract Furniture. Η κορυφαία συλλογή επαγγελματικών επίπλων για το εστιατόριο, το καφέ μπαρ ή το ξενοδοχείο σας. Ανακαλύψτε μας στα showroom Θεσσαλονίκης και Χαλκιδόνας και στο k2furniture.gr.
7: Αν γεύση και ποιότητα ζητάς, στον Τσισιμίρι μόνο πας. Για τα καθημερινά, για τα πιο σημαντικά. Για φρέσκα φρούτα, λαχανικά, φρέσκα κρέατα, σούπερ μάρκετ, Τσισιμίρις. Η πρώτη σας επιλογή για κάθε μικρή ή μεγάλη σας ανάγκη. Και επειδή ό,τι αξίζει δεν χρειάζεται και να κοστίζει, σούπερ μάρκετ, Τσισιμίρις. Η σούπερ επιλογή σας. Λεωφόρος Ελευθερίας, Κρεμαστή. Πιο φθηνά, πουθενά.
8: Καλώς ήρθατε στο Κίντικο Unico Outlet. Εδώ δεν χρειάζεται να πληρώνετε πολλά για ρούχα. Με εκπτώσεις έως και μείον 70% όλο το χρόνο ντύνετε όλη την οικογένεια με τα μεγαλύτερα επώνυμα brands όπως Max, Camel Active, Max Kings, Gap Kings, Energizers και άλλα πολλά. Κίντικο Unico Outlet. Μεγαλώνουμε μαζί. Θα μας βρείτε στο 6ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνο 2241-0-68-172.
9: Ακού Κόσμος 938.
10: Η εκπομπή που ακούτε μεταδίδεται σε επανάληψη.
11: Ραδιόφωνο Κόσμος. Ζώνη ενημέρωσης. She's just a girl and
12: she's on fire. Σαν τα χιόνια με τον Παναγιώτη Κεκυδόπουλο εδώ πέρα μετά από πόσους μήνες, ρε Παναγιώτη? Καλημέρα, καλά είσαι?
13: Καλημέρα, καλημέρα. Όχι, για πολλούς μήνες.
12: Πώς είσαι, εντάξει?
13: Μια χαρά, δόξα.
12: Πώς πέρασε το καλοκαιράκι?
13: Πολύ ζέστη, πολύ ζέστη.
12: Δεν είχες air cool?
13: Δεν μ' αρέσει, δεν μ' αρέσει εμένα. Μ' αρέσει το καλοκαίρι, αλλά να είμαι σε βάερο μπέρος.
12: Ναι.
13: Εάν δεν έχει αέρα.
12: Εκεί που είσαι δηλαδή, δεν έχει αέρα, στο Καρακόνερο?
13: Δεν έχει αέρα, δεν έχει.
12: Αλήθεια?
13: Ναι, ναι.
12: Γιατί δεν έχει αέρα, πού πήγε ο αέρας?
13: Είναι τα βουνά, είναι τα βουνά από πάνω. Δεν κατεβαίνει με ορμή όπως είναι τα σπίτια που είναι στο Μόντα Σμιθ.
12: Μάλιστα.
13: Εντάξει.
12: Έχεις και τους τσιγκάνους απέναντι, σου ανάβουν τις φωτιές.
13: Αυτό είναι ότι κάθε τόσο έχουμε και αυτές τις κάπνες έχουμε αυτό το.
12: Και τι κάνεις, κλείνεσαι μέσα στο σπίτι?
13: Κλείνουμε παράθυρα, κλείνουμε τα πάντα. Ευτυχώς καμιά φορά φυσάει ανάποδα ο αέρας και γλιτώνουμε. Άστο, μην το
12: πω. Τι χάλια καλοκαίρι ήταν αυτό.
13: Ναι, ναι, ναι.
12: Άλλες χρονιές έφευγες, πήγαινε η Ικαρία. Φέτος δεν πήγε η Ικαρία.
13: Όχι, φέτος δεν πήγα, όχι. Δεν πήγα πουθενά.
12: Γιατί, δεν είχες λεφτά? Δεν σου ήρθε το πακέτο του Ντελιβερά του Μητσοτάκη? Δεν σου ήρθε Μητσοτάκη το πακέτο?
13: Αυτά τα βάζω στην άκρη.
12: Α, τα βάζεις στην άκρη αυτά. Γιατί δεν τα κάνεις, τα πάρεις μαζί σου?
13: Τα πάρω μαζί μου γιατί δεν ξέρεις εκεί που θα πάμε. Θα
12: πληρώσεις το χάροντα με άξιτον οπολό.
13: Μπορεί εκεί να χρειαστούμε, εδώ αχρίαστα να είναι.
12: Όχι μόνο για εσένα, για όλους έτσι. Γιατί όλοι τα βάζουμε στην άκρη, τα πάρουμε μαζί μας.
13: Μαζί μας τα πάρουμε, ναι.
12: Ωραία τα λέμε πρωί-πρωί. Καλά ξεκινάμε, αισιόδοξα.
13: Πάρα πολύ ωραία.
12: Για πες λοιπόν, γιατί δεν πήγες, δεν είχες λεφτά, τι έγινε?
13: Έχουμε προβλήματα, και προβλήματα υγείας και οικονομικά προβλήματα και δουλειές. Έχουμε και κάποια ζωντάνα. Δεν έχουμε και άνθρωπο να μας αντικαταστήσει, δεν είναι και εύκολο.
12: Ταΐζεις τα ζώα?
13: Έχουμε κάποια εκεί, με φορτώσανε. Όποιος έχει κάποια γάτα για ξεφόρτωμα, τη φέρνει στο κτήμα έξω. Την παρατάει εκεί.
12: Έχεις γάτες, σκύλους δηλαδή? Έχεις φορτωθεί κάμα?
13: Γάτες, σκύλους, κότες.
12: Και τι, και πας και παίρνεις ζωοτροφές και τα ταΐζεις όλα μαζικά?
13: 120 το μήνα θέλω.
12: 120 ευρώ το μήνα στις ζωοτροφές?
13: Βέβαια.
12: Κότες έχεις?
13: Έχω 5 κοτούλες για ανακύκλωση, για μην πετάω τα φαγητά.
12: Αυγά σου κάνουνε?
13: Εντάξει, τα τρώνε τα εγγόνια μου.
12: Μπράβο.
13: Πότε τρώω?
12: Μπράβο. Λοιπόν, άρα εσύ δεν πήρες διακοποδάνιο, ούτε πήρες το επίδομα του Μητσοτάκη για τις διακοπές να πας κανένα αυτό. Τίποτα. Μαζεύεις εκεί πέρα τα πακέτα που σου στέλνει.
13: Μαζεύω του Μητσοτάκη. Ό,τι χρήματα μου δίνει ο Μητσοτάκης, τα μαζεύω.
12: Τα μαζεύεις.
13: Τα μαζεύω. Γιατί μπορεί να χρειαστεί μετά και να μου πήρες εσύ εκείνα τα λεφτά που σου δώσα.
12: Τι τα
13: κάνεις? Τώρα τα χρειάζομαι, δεν μου τα δίνεις πίσω.
12: Κάτσε τώρα.
13: Τι να κάνω κι εγώ.
12: Λοιπόν, ωραία, ωραία, μια χαρά. Πώς τα βλέπεις τώρα τα πράγματα, αισιόδοξος είσαι?
13: Εγώ αισιόδοξος είμαι.
12: Ναι.
13: Αλλά από την άλλη μεριά είμαι και απελπισμένος, ρε φίλε.
12: Γιατί είσαι απελπισμένος, Παναγιώτη?
13: Γιατί τώρα δεν ξέρω με ποιο, με ποια λογική.
12: Ναι.
13: Άκουσα τον Τσίπρα.
12: Ναι.
13: Να φέρεται ο σωτήρας που θα έρθει να σώσει τον κόσμο. Δηλαδή
12: τον κόσμο, όχι την Ελλάδα. Τον κόσμο,
13: τον κόσμο θα σώσει.
12: Τον κόσμο θα σώσει.
13: Λοιπόν,
12: το έχει αναπτύξει τόσο πολύ.
13: Ένας άνθρωπος ο οποίος έκανε τόσα σφάλματα και βγαίνει και λέει, εγώ λέει έβγαλα την Ελλάδα, λέει, από τα μνημόνια και από την επιτήρηση.
12: Ναι, βέβαια.
13: Εάν υπέγραψες 99 χρόνια για να εισπράττουν οτιδήποτε υπάρχει δημόσιο, η ΕΤΑΔ να τα παίρνει όλα, βέβαια θα σε σταματήσουν την επιτήρηση. Γιατί η επιτήρηση τι ήταν τότε? Τα χρήματα που εισπράττουν να μην τα τρώνε οι Έλληνες, να τα παραδίδουν σε ένα ειδικό ταμείο για τα χρέη. Εάν το υπέγραψες αυτό για 99 χρόνια,
12: ναι,
13: σίγουρα σταματήσαν και αυτοί
12: δέστονε
13: να σε παρακολουθούν.
12: Τι να κάνει μωρέ και αυτός τώρα? Μπορούσε να κάνει τώρα και διαφορετικά.
13: Εγώ δεν θα κατέβαινα ποτέ.
12: Δείξτε τον, ρε Παναγιώτη.
13: Ξαναδι...
12: Τα χτεσινά, από τα χτεσινά είναι αυτός εδώ.
13: Να ξαναδιεκδικήσω, να διεκδικήσω μετά από μια προδοσία της Μακεδονίας, μετά από ένα χάλι της οικονομίας και μια διέλυσε την Ελλάδα, αυτός εδώ ο κύριος,
12: ναι.
13: Έρχεται τώρα. Και κοίταξε, δεν με ενδιαφέρει αυτός.
12: Έλα σου πω, επιτυχημένη η εκδήλωση.
13: Αυτός τη δουλειά του κάνει. Εμένα με ενδιαφέρουν αυτοί που βλέπεις εκεί τριγύρω τους.
12: Τι, εντάξει, τι, οι άνθρωποι, τι. Να, το έχουν τα κινητά τους, τον τραβάνε, τον ακούνε.
13: Δεν είναι.
12: Τους αρέσει, τον εμπιστεύονται. Γιατί?
13: Βλέπω μία ακαταστασία στην προσωπικότητα των Ελλήνων βουλευτών. Δεν έχουν προσωπικότητα. Μέσα στη Βουλή το έχουν κάνει καφενείο. Και χειρότερο από καφενείο.
12: Έλα, ρε Παναγιώτη.
13: Και τι με εκνευρίζει περισσότερο?
12: Για πες.
13: Καταλαβαίνω ότι είναι 8 χρόνια τώρα εκτός στην εξουσία και με φοβίζει ότι αν ο Μητσοτάκης κερδίσει άλλα 4 χρόνια, καταλαβαίνεις ότι αυτοί οι άνθρωποι που θα είναι μέσα στη Βουλή δεν αντέχουν πια άλλο την ακυβερνησία. Δηλαδή δεν θα μπορούν να κάτσουν στα έδρανα της αντιπολίτευσης. Θα γίνεται κάθε μέρα της κακομοίρας μέσα στη Βουλή.
12: Πάντως Ο Τσίπρας τα έδωσε όλα. Τα υποσχέθηκε όλα. Τα έχει δώσει όλα και στους Γερμανούς, με το τρίτο μνημόνιο, όπως είπε, σε 100 χρόνια τα έχει δώσει όλα. Και τώρα έρχεται και τα υπόσχεται και πάλι όλα. Σε όλους. Στους πάντες. Δηλαδή, αν τον ακούσεις, θα μαγευτείς.
13: Γι' αυτό μίλησα πριν.
12: Θα μαγευτείς.
13: Γι' αυτό εγώ δεν είχα διάθεση να καταφερθώ εναντίον του πρωί-πρωί, μόλις ξεκινήσαμε την εκπομπή. Αλλά από την άλλη μεριά βλέπω αυτό το χάλι. Είναι δυνατόν.
12: Θα πεις, Παναγιώτη, αν τον ακούσεις, τι σωτήρας είναι αυτός. Πού ήσουν τόσο καιρό κρυμμένος, Αλέξη Τσίπρα, και έχουμε εδώ πέρα πήξη να πληρώνουμε φόρους με το Μητσοτάκη. Πού ήσουν εσύ τόσο καιρό να μας δώσεις όλον αυτόν εδώ τον πλούτο που δικαιούμαστε και που μας έχουν εστερήσει. Έλα με φόρα, Αλέξη, πίσω ξανά.
13: Τώρα αυτό πάλι θα πεις, λέει, θα φορολογήσει, πρόσεξε. Πάλι θα φορολογήσει, λέει.
12: Τον πλούτο όμως.
13: Τον πλούτο. Και κοίταξε.
12: Και τις τράπεζες.
13: Αυτός έφερε τη φορολογία στην Ελλάδα.
12: Και τις τράπεζες.
13: Θα και την κρατάει και ο Μητσοτάκης για να μπορεί να έχει καλύτερη απόδοση. Αυτός την έφερε.
12: Λοιπόν, να τον ακούσουμε λίγο. Τι λες?
13: Να ακούσουμε, εντάξει. Τον έχουμε ακούσει, ας το ακούσουμε για να επιβεβαιώσουμε αυτά που λέω.
14: Και ανέσει. Η κλιματική κρίση πολλαπλασιάζει τις ανισότητες. Τιμωρεί περισσότερους όσους δυστυχώς ευθύνονται λιγότερο και έχουν λιγότερα μέσα για να προστατευτούν. Τι κάνουμε λοιπόν? Πρώτον, κάνουμε το κλιματικό νόμο που υπάρχει, πραγματικό νόμο, όχι ένα κείμενο στα χαρτιά που δεν εφαρμόζεται.
12: Λοιπόν, πάμε λίγο παρακάτω να βρούμε πιο πολύ οικονομικά. Αφήσουμε τώρα, γιατί η αλήθεια ενστάθηκε πολύ στην κλιματική κρίση. Πάμε λίγο στα
14: πάνω. Προσέξτε, αυτή η δέσμευση δεν είναι μια δέσμευση σαν αυτές που θα ακούσετε τώρα, αυτές τις μέρες, κάθε φορά που έρχεται η ΔΕΘ και ανεβαίνει ο Πρωθυπουργός Θεσσαλονίκη, μειώνονται οι λογαριασμοί. Αλλά μειώνονται για το Σεπτέμβριο. Ξανανεβαίνουν τον Οκτώβριο. Όχι. Θα είναι μια δέσμευση η οποία δεν θα είναι κοροϊδία, αλλά θα γίνει πράξη. Πώς? Η σταθερή τιμή θα εξασφαλίζεται από μακροχρόνια συμβόλαια εγχώριας παραγωγής χαμηλού κόστους και θα προστατεύεται έτσι από τις ακραίες διακυμάνσεις της αγοράς. Αυτό βεβαίως, θέλω να είμαι απολύτως ειλικρινής απέναντί σας, προϋποθέτει μια άλλη ΔΕΗ από αυτή που έχουμε σήμερα. Προϋποθέτει μια ΔΕΗ που θα είναι υπηρέτης του δημόσιου συμφέροντος και όχι υπηρέτης της εσκροκέρδειας. Όχι υπηρέτης των κερδοσκοπικών φαντς. Όχι υπηρέτης αλότριων ξένων συμφερόντων.
13: Και πιστεύουν οι άλλοι που κάτω.
12: Το πιστεύουν. Τώρα αυτός εδώ ο άνθρωπος παρέδωσε μια ΔΕΗ που ήταν έτοιμη να χρεοκοπήσει το 2019 στο Μητσοτάκη. Στη
13: και
12: Νέα Δημοκρατία.
13: Πόσο την πουλήσανε?
12: Και δεν την πουλήσανε, και το μισό κομμάτι της ΔΕΗ ακόμα είναι η δημόσιο. Το δημόσιο την ελέγχει τη ΔΕΗ. Και αυτός τώρα μιλάει για τη ΔΕΗ, λες και η ΔΕΗ είναι η χειρότερη εταιρεία που είναι ό,τι πιο οικονομικό υπάρχει αυτή τη στιγμή στην αγορά ρεύματος.
13: Τέλος πάντων.
12: Και ό,τι καλύτερο. Μιλάμε τώρα, εντάξει, καταστροφή. Πάμε παρακάτω. Όπα. Signal loss. Εδώ το έχασε λίγο.
14: Πίεση.
12: Πάμε λίγο στα οικονομικά.
14: Εξαιτίας της πληθωριστικής κρίσης, επαναλαμβάνουμε το πρόγραμμα ρυθμίσεων του 2015 για φορολογικές και ασφαλιστικές οφειλές. 120 δόσεις στη βασική οφειλή με διαγραφή των προσαυξήσεων. Και έρχομαι τώρα στο άλλο σκέλος. Το άλλο σκέλος της δικαιότερης φορολόγησης, γιατί ξέρετε, το ένα δεν στέκεται χωρίς το άλλο. Το εισόδημα από κεφάλαιο δεν μπορεί να έχει μόνιμα ευνοϊκότερη μεταχείριση στη χώρα μας από ότι το εισόδημα από εργασία. Θεσμοθετούμε λοιπόν προοδευτική κλίμακα στη φορολόγηση των μερισμάτων. Θεσμοθετούμε επίσης αυξημένη φορολόγηση των ακινήτων νομικών προσώπων που μένουν κλειστά ως τοποθέτηση. Προχωράμε σε επαρκέστερη φορολόγηση των τυχερών παιγνίων, διότι δεν μπορεί αυτή η χώρα να γίνει ένα απέραντο καζίνο. Και καταργούμε τις προκλητικές φοροαπαλλαγές του μεγάλου πλούτου που θέσπισε η κυβέρνηση Μητσοτάκη. Και στο σημείο αυτό επιτρέψτε μου μια ειδική αναφορά. η φορολογική δικαιοσύνη, ξέρετε, δεν μπορεί να σταματά στο κατόφλι των τεσσάρων συστημικών τραπεζών που σήμερα δεν πληρώνουν ούτε ένα ευρώ φόρο, παρότι μοιράζουν δισεκατομμύρια κέρδη μέσω μερισμάτων στους μετόχους τους.
12: Πώς πείθει,
13: Κοίταξε.
12: Όταν τον ακούς και δεν γνωρίζεις, πώς σε πείθει.
13: Ακριβώς, όταν δεν γνωρίζεις, σίγουρα αυτά χαϊδεύουν το μυαλό σου.
12: Πώς πατάει στο θυμικό των Ελλήνων, σου λέει, πω, οι τράπεζες τρώνε δισεκατομμύρια, οι μέτοχοι. Οι μέτοχοι εντωμεταξύ των τραπεζών έχουν χάσει τα μαλλιά της κεφαλής τους. Όσοι έχουν πάρει μετοχές στις τράπεζες, των τραπεζών, από τότε από το χρηματιστήριο, έχουν χάσει 4 φορές τουλάχιστον την αξία των χρημάτων που είχαν βάλει τότε, σήμερα που υποτίθεται ότι είναι και σε καλό επίπεδο. Ακόμα δεν τα έχουν βγάλει τα σπασμένα τους. Και λέει, αυτός μοιράζει δισεκατομμύρια τρώνε οι μέτοχοι και αυτό εδώ, και εμείς, ο απλός ο λαός, τίποτα. Μιλάμε λαϊκισμός σχίς του είδους.
13: Ακριβώς, δηλαδή τώρα αυτή τη στιγμή ο Τσίπρας με τα λόγια που λέει ότι είχε φτάσει η Ελλάδα σε ένα σημείο να την καμαρώνει ο κόσμος και ξαφνικά ήρθε ο Μητσοτάκης και τα διέλυσε όλα. Με αυτό το σκεπτικό έτσι παρουσιάζεται, ότι τώρα πρέπει να ξανάρθει να ξαναφτιάξει την Ελλάδα. Μα γι' αυτό και είναι σε αυτά τα ποσοστά αυτοί οι άνθρωποι. Γι' αυτό και δεν καταλαβαίνει οι Έλληνες. Εντάξει, μπορεί να έχουμε μία μανία με τα κόμματα και να είμαστε κολλημένοι και να μην μπορούμε να δούμε παραπέρα από τη μύτη μας όταν είμαστε λοιπόν φανατικοί, αλλά για όνομα του Θεού υπάρχουν και Έλληνες οι οποίοι σκέφτονται σωστά.
12: Εδώ τώρα εμένα μου προκάλεσε δηλαδή προβληματισμό αυτό το πράγμα, γιατί κάτι δεν μου κολλάει καλά και με ρωτάω. Οι τράπεζες γιατί δεν φορολογούνται? Απαντάει. Απάντηση. Οι τράπεζες, οι ελληνικές, φορολογούνται κανονικά βάσει του εταιρικού συντελεστή φορολογίας 24%. Ωστόσο, στην πράξη δεν καταβάλουν άμεσο φόρο εισοδήματος σε ρευστό, λόγω ενός συγκεκριμένου μηχανισμού που θεσπίστηκε κατά την οικονομική κρίση της αναβαλλόμενης φορολογικής απέτησης. Τι συνέβη κατά τη διάρκεια των μνημονίων και του κουρέματος των ελληνικών ομολόγων? Οι ελληνικές τράπεζες κατέγραψαν τεράστιες ζημιές. Σύμφωνα με τη φορολογική νομοθεσία, όπως ισχύει σε όλες τις επιχειρήσεις, όταν μια εταιρεία έχει ζημιές, δικαιούται να τις συμψηφίσει με τα μελλοντικά της κέρδη. Η ιδιαιτερότητα των τραπεζών. Για να μην καταρρεύσουν τα εποπτικά τους κεφάλαια, το ελληνικό δημόσιο μετέτρεψε αυτές τις φορολογικές αναβολές σε απαιτήσεις έναντι του δημοσίου. Έτσι, κάθε χρόνο που οι τράπεζες εμφανίζουν κέρδη, συμψηφίζουν τον φόρο που αναλογεί σε αυτά τα κέρδη με τις παλιές συσσωρευμένες ζημιές. Για να ξέρουμε, να ακριβολογούμε για το τι συμβαίνει και το τι έχει συμβεί. Πραγματικά έσοδα του δημοσίου από τις τράπεζες, αν και δεν πληρώνουν άμεσο φόρο εισοδήματος επί των εταιρικών κερδών λόγω του συμψηφισμού, το δημόσιο εισπράττει έσοδα από άλλες πηγές. Από φόρο επί των μερισμάτων, όταν οι τράπεζες διανέμουν κέρδη, επιβάλλεται φορολογία μερίσματος, φόρος τραπεζικών εργασιών και τέλη, φόροι επί των τόκων, προμήθειες, ΦΠΑ, λοιπές δραστηριότητες και εργοδοτικές εισφορές και έκτακτες εισφορές, εποπτικά τέλη, καταβολή εισφορών στο Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας και στο Ευρωπαϊκό Ταμείο Εξυγίανσης. Παρά την υψηλή κερδοφορία των τελευταίων ετών, λόγω της αύξησης των επιτοκίων της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, η κυβέρνηση και η Τράπεζα της Ελλάδος αποφεύγουν την επιβολή έκτακτου φόρου για τους εξής λόγους. Οι τράπεζες χρησιμοποιούν την υψηλή κερδοφορία για να μηδενίσουν νωρίτερα τον αναβαλλόμενο φόρο από τους ισολογισμούς τους. Στόχος για ταχύτερη εξυγίανση έως το 32 και 33. Η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα απαιτεί τη διατήρηση ισχυρών κεφαλαίων για τη διοχέτευση δανείων στην πραγματική οικονομία και τυχόν αλλαγή του φορολογικού πλαισίου θεωρείται από τους διεθνείς οίκους αξιολόγησης ως ρυθμιστικός κίνδυνος. Γεγονός που θα μπορούσε να επηρεάσει την πιστοληπτική ικανότητα της χώρας. Δηλαδή τα πράγματα δεν είναι τόσο απλά όσο τα ακούσαμε από τον κύριο Τσίπρα. Σκέψου να κάνεις μία αγκάφα και να έρθουν οι οίκοι αξιολόγησης, οι πιστοληπτικοί, όλοι αυτοί εδώ που είχαμε μπλέξει τότε επί Γεωργίου Παπανδρέου κτλ. Και να αρχίσουν να σου λένε.
13: Τα ίδια πάλι. Ναι, τα ίδια πάλι. Μετά δεν θα μπορείς να κάνεις ένα δάνειο. Μετά δεν θα μπορείς να κάνεις ένα κούρεμα από κάπου. Μετά όλα αυτά.
12: Δεν θα μπορείς να πάρεις δάνειο, το κράτος να δανειστεί, να καλύψει, σίγουρα, να κάνει όταν χρειάζεται.
13: Βέβαια χρειάζεται.
12: Θα αρχίσει να τρως τα μαξιλάρια τα οποία υπάρχουν εκεί πέρα, τα 30 δις θα μπει η ελληνική οικονομία, θα χτυπήσουν κόκκινα παντού, λαμπάκια παντού.
13: Θα αρχίσει η επιτήρηση.
12: Και θα αρχίσει και πάλι νέο.
13: Ναι, να κατεβαίνουν εκείνοι με τα, ξέρεις,
12: με τα κουστούμια.
13: Με τα Samsonite που παίρνανε μέσα.

0: πολύ νοικοκυρεμένη η οικονομία. Δεν ξέρω, κάποιοι μπορεί να λένε ότι δεν ήταν καλά για αυτούς, έχουν χάσει λεφτά, έχουν χάσει θέσεις, δεν ξέρω. Εγώ βλέπω όμως ότι η Ελλάδα αυτή τη στιγμή στο παγκόσμιο στερεώμα είναι νοικοκυρεμένη χώρα. Μπορεί και αγοράζει όπλα, μπορεί και κάνει συμφωνίες, μπορεί και βγαίνει με τον μέτωπο έξω. Δεν είναι μια χώρα Κούβα. Όχι. Λοιπόν, έρχεται αυτός ο άνθρωπος τώρα, μετά από νοικοκύρεμα, να ξαναβρει ένα νοικοκυρεμένο κράτος, σιγά σιγά να αρχίσει να τα μοιράζει και να μην μπορούμε μετά πάλι
1: να τα διαλύσει όλα.
0: Να τα διαλύσει όλα. Δεν θα το μαζέψουμε μετά το κράτος.
1: Να τα διαλύσει όλα. Αυτό.
0: Αυτό φοβάμαι εγώ από αυτόν τον άνθρωπο.
1: Πάμε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα.
2: Κόσμος 938.

0: Κόσμος 938. Φοιτητόσπιτο στο Φουλ, μόνο στη Φιλιάνα. Φοιτητικό πακέτο, σετ 5 τεμαχίων, καναπές κρεβάτι, τραπεζάκι σαλονιού, έπιπλο TV, κρεβάτι και γραφείο, μόνο 699 ευρώ. Στρώμα Ocean και δώρο αδιάβροχο επίστρωμα για την προστασία του, μόνο 119 ευρώ. Φιλιάνα, γιατί το σπίτι μας εμπνέει.
1: Δείτε τα προϊόντα Φιλιάνα και στη Ρόδο, στη Βιοπλάς Νικολάου. Τρίτο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνα 22 41 0 65 802 και 3.
2: Μία λύση μέσα σε 4 εποχές. Η αλλοδυναμική Ρόδου Κάπος Ανδρέας και Υιός. Ενεργειακά κρύσταλλα 4ης γενιάς που εξασφαλίζουν σταθερή θερμοκρασία στο χώρο σας και μέγιστη οικονομία. Ό,τι πιο σύγχρονο κυκλοφορεί με την εγγυημένη ποιότητα του ονόματός μας. Η αλλοδυναμική Ρόδου Κάπος Ανδρέας και Υιός. Σύγχρονες κατασκευές και εφαρμογές. Τώρα το νέο πρωτοποριακό προϊόν και σε αυτό το τομέα που δίνει λύση για επαγγελματικούς, εσωτερικούς ή εξωτερικούς χώρους με την ηλεκτρική ή χειροκίνητη καρμανιόλα και ανεμοθράυστες. Επικοινωνήστε μαζί μας και ενημερωθείτε σχετικά. 10 χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνο 22 410 64 157. Η αλλοδυναμική Ρόδου Κάπος Ανδρέας και Υιός. Λύσεις που αφήνουν εποχή.
3: Νέο υπερσύγχρονο κτέο Καραμαρίτης. Στο 10ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου, τώρα με τον πιο σύγχρονο εξοπλισμό και εξυπηρέτηση σε χρόνο ρεκόρ. Κλείσε ραντεβού στο 22 410 87 888. Κτέο Καραμαρίτης. Η σιγουριά στο τιμόνι σου.
0: Ακού Κόσμος 938.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε και θα αφήσουμε λίγο τον Τσίπρα και την κεντρική πολιτική σκηνή για να έρθουμε λίγο στα δικά μας. Ξέρεις, εγώ δεν μπορώ ακόμα να δεχθώ ότι χειμωνιάζει. Δεν μπορώ, δεν έχω επιστρέψει ακόμα. Εμένα το μυαλό μου είναι στη Ψέρυμο και θα μεταφερθούμε και μέχρι τη Ψέρυμο, Παναγιώτη. Πάμε λίγο να καλημερίσουμε τον κύριο Γιάννη Ανατολίτη, να δούμε εκεί πέρα τι τραβάνε αυτοί εκεί οι άνθρωποι, οι ψεριμιώτες, όταν πέσουν τα φώτα της καλοκαιρινής σεζόν, όταν σβήσει σεζόν. Καλημέρα, κύριε Ανατολίτη.
1: Καλημέρα σας, καλημέρα σας.
0: Λοιπόν, τι έχουμε τώρα? Εσείς είσαστε μόνιμος κάτοικος εκεί, έχετε την οικογένειά σας εκεί, τα παιδιά σας εκεί. Έχετε λοιπόν ένα παιδί το οποίο παντρεύτηκε και θέλει να ανοίξει το νοικοκυριό του. Για εξηγήστε μου, θα μείνει, θα τα καταφέρει, τι προβλήματα αντιμετωπίζει?
1: Δεν νομίζω ότι θα τα καταφέρει να μείνει, γιατί εδώ μας έχουν σε ένα κλειό εδώ και 40 χρόνια, για να μην πω παραπάνω. Το κράτος γενικώς, ξεκινάμε από το Δήμο μας, νομαρχίες και ούτω καθεξής,
0: ναι.
1: Το οποίο είναι με τα αυθαίρετα, με τα οικόπεδα, με όλα αυτά.
0: Σας κυνηγάνε δηλαδή για, για αυθαιρεσίες, ναι. Οικόπεδα,
1: για
0: και αυθαιρεσίες,
1: ναι.
0: Μάλιστα.
1: Ο λόγος είναι ο εξής. Πάρα πολλοί κόσμος εδώ έχει κάνει χρησικτησίες, όπως έχει γίνει σε όλη την Ελλάδα.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, εγώ τώρα προσωπικά πήρα από τον πατέρα μου ένα ταμόσπιτο, για να σου δώσω εικόνα,
0: ναι.
1: Το οποίο δεν έχω με χαρτιά, γιατί είναι χρησικτησία.
0: Μάλιστα.
1: Και μετά από 40 χρόνια δεν μπορώ ούτε άδεια να βγάλω να κάνω κάτι, ούτε, γιατί τα έχουν τόσο περίπλοκα τα πράγματα, που δεν μπορείς να βρεις ούτε μέση ούτε άκρια. Και όχι μόνο αυτό, και θέλεις και ένα σωρό λεφτά για να τα κάνεις. Εμείς εδώ στη Ψέρυμο, η ζωή της Ψέρυμου είναι 3 μήνες το καλοκαίρι από τον τουρισμό. Τους υπόλοιπους μήνες ή θα έχεις δουλειά, ή πεθαίνεις από την πείνα, ή πρέπει να τρέχεις δεξιά-αριστερά για να καλύψεις τρύπες.
0: Μάλιστα.
1: Κατάλαβες. Μάλιστα. Και το κράτος λοιπόν, έρχονται εδώ πολλοί, έχουν έρθει προέδροι της Δημοκρατίας, πρωθυπουργοί, χτυπάνε παλαμάκια σε εμάς και λένε μπράβο παιδιά, είσαστε ήρωες που δείτε εδώ, και πολλά και διάφορα. Και όταν θα έχουμε ένα πρόβλημα, δεν σκύβει κανένας το κεφάλι και να πει ότι ρε, αυτοί οι άνθρωποι κάπως άσχημα περνάνε εκεί. Πρέπει να προσπαθήσουμε, να βοηθήσουμε, να βελτιωθεί η ζωή των ανθρώπων αυτό. Όχι να την κάνουμε χειρότερη.
0: Και να μείνουν κυρίως στο νησί αυτό.
1: Και, ναι.
0: Δηλαδή όταν έχεις ένα σπίτι, για να καταλάβω τώρα, έτσι, εγώ από τα συφραζόμενα, τι αντιλαμβάνομαι. Έχεις ένα σπίτι που σου είπε ο πατέρας σου, πάρτο, δικό σου με ξεκτησία εκεί, χρόνια, ο παππούς στον πατέρα, ο πατέρας στο εγγόνι και ούτω καθεξής πάει. Χωρίς χαρτιά, χωρίς τίποτα. Και εδώ στη Ρόδο τα ίδια. Και εδώ στη Ρόδο υπάρχουν πολλά και τα ίδια είναι, ειδικά πάνω στα, και ειδικά πάνω στα χωριά. Έχεις λοιπόν αυτό το σπίτι. Και τώρα εσύ το δίνεις στο γιο σου, σωστά?
1: Όχι, το δίνω στο γιο μου. Τι να του δώσω, αφού δεν έχω χαρτιά, τι να του δώσω?
0: Ωραία, θέλει κάποιος να πάει να μείνει μέσα σε αυτό και να το φτιάξει λοιπόν το σπίτι.
1: Το σπίτι ρημάζει.
0: Ναι.
1: Κάθομαι και σκέφτομαι, λέω, αξοδέψω. Για ποιο λόγο? Για να το πάρουν κάποιοι άλλοι μετά.
0: Ποιο θα το πάρει, δεν το κατάλαβα δηλαδή τώρα αυτό.
1: Ποιο θα το πάρει, αφού δεν έχω χαρτιά, είναι δικό μου το σπίτι.
0: Ωραία, γιατί αν το φτιάξει δηλαδή και κάτσει μέσα, τι θα γίνει? Θα έρθει κάποιο άλλο να σε βγάλει έξω, μπει άλλο μέσα.
1: Δεις. Εγώ έχω δεν 4 παιδιά. Εγώ έχω 4 παιδιά, δεν είναι ένα.
0: Ναι.
1: Είναι 4. 4 παιδιά. Τα 4 παιδιά λοιπόν, δεν μπορώ να του δώσω ούτε από 10 τετραγωνικά. Γιατί δεν έχω χαρτιά. Πώς θα έρθει ο γιος μου? Εδώ τώρα η περίπτωση του γιου μου είναι η εξής. Πατρεύεται το παιδί,
0: ναι,
1: για να μείνει εδώ. Γιατί μένει εδώ, όχι να μείνει. Θέλει να κάνει οικογένεια εδώ, στην ψέρη μου.
0: Ωραία.
1: Ωραία. Ξεκινήσαμε λοιπόν και κάμαμε ένα θέρετο, γιατί δεν μπορούσαμε να βγάλουμε άδεια. Εις γνώση μας. Έτσι.
0: Ναι.
1: Για να λέμε τα πράγματα σωστά.
0: Ναι.
1: Και τώρα...
0: Σε ένα χωράφι το οποίο ήταν δικό σας...
1: Του πεθερού του. Σνίφης μου.
0: Χαρτιά
1: σνίφης
0: είχε για το χωράφι αυτό, στο οποίο έγινε.
1: Το ίδιο πράγμα είναι χρησικτησία. Είναι
0: όλα, όλα.
1: Όλα. Μάλιστα. Λοιπόν, έρχεται τώρα η πολεοδομία που κάνει τη δουλειά της, έγινε μια καταγγελία και εμείς αυτό που φτιάξαμε ήταν ατελείωτο και τώρα το ξυλώνουμε, γιατί είναι τόσο βαρύ το πρόστιμο. Ποιος μπορεί να δώσει τέτοια λεφτά? Το κατάλαβες? Δηλαδή αναγκάζεσαι να το ξυλώσεις μόνος σου,
0: δηλαδή,
1: μετά στα λεφτά σου.
0: Δηλαδή μέσα στο χωράφι σου δεν σου δίνει τη δυνατότητα, κινδυνεύεις αν μέσα στο οικόπεδό σου στη Ψέρυμο πας να κάνεις ένα σπιτάκι, να βάλεις μέσα στο κεφάλι σου, να κάνεις ένα σπιτικό, να ανοίξεις να μείνει το παιδί σου με τη γυναίκα του και να...
1: Που θέλει να μείνει. που θέλει να μείνει.
0: Και κινδυνεύεις. Και κινδυνεύεις κάποιος να σου κάνει καταγγελία.
1: Έγινε. Οποιοσδήποτε. Καταγγελία.
0: Και μετά έρχεται η πολεοδομία και τι σου λέει, ξύλωσέ το και τα βασπρόστιμο.
1: Όχι. Ο υπάλληλος, γιατί είναι ένας απλός υπάλληλος ο άνθρωπος, ό,τι θέση και να έχει, σου λέει, ο νόμος ορίζει αυτά. Ή θα το κατεδαφίσεις, ή θα γίνει αυτό το πράγμα. Θα έρθω, θα το μετρήσω, και βάσει τα τετραγωνικά σου λοιπόν, πρέπει να σου βγει 30-40 χιλιάρικα το πρόστιμο, και αυτό δεν το πληρώνεις μια φορά και καθαρίσαμε. Αλλά και μια φορά να ήταν, είναι υπερβολικά τα ποσά τώρα, μην τρελαινόμαστε. Θα τα πληρώνεις κάθε χρόνο. Τι κάνεις, αρχινάς και ξυλώνεις λοιπόν και όλοι οι κόποι αυτοί και τα λεφτά που ήταν με στέρηση πάνε πεταμένα. Δηλαδή αυτή είναι η βοήθεια που έχουμε εμείς γενικώς από το κράτος.
0: Μάλιστα.
1: Και ύστερα μας τύπουν παλαμάκια όταν θα βγουν στην τηλεόραση εδώ, γιατί το γυαλί τρελαίνονται να βγαίνουν και να κάνουν μόστρα, ότι όλα βγαίνουν καλώς. Οι άνθρωποι εδώ ζουν στο παράδεισο.
0: Ναι, ναι. Παράδεισο. Ήρωες, ήρωες.
1: Μα σε ποιο παράδεισο δούμε που μας έχουν αλλάξει τα φώτα εδώ πέρα. Το μόνο που ξέρουν τους τρεις μήνες που είναι η σεζόν και δουλεύει αυτό το νησί, ξέρουν να στέλνουν εφορίες, σίκα, ξεσχίζουν τα πάντα και τους πάντες. Δηλαδή αυτή είναι η προστασία που έχουμε εδώ στη Ψιέρημο, στα νησάκια γενικώς, όχι για να μην... Γιατί αυτό το πρόβλημα πιστεύω ότι είναι πανελλαδικά, όπου υπάρχει μικρό μέρος, είναι καταδικασμένο. Τι να πούμε για τα λιμάνια που έχουμε, για τις καθαριότητες, για τα σκουπίδια μας, τι να πιάσουμε. Είναι τόσα πολλά τα προβλήματα που, δηλαδή λες, είμαστε στο έλεος του Θεού. Αν είναι για να το δώκουν και στους Τούρκους, άμα το πούν τουλάχιστον αφήνουμε.
0: Εγκατάλειψη.
1: Βέβαια, εγκατάλειψη σοβαρή. Για μήπως πάνε να μας χάμουν σαν την Κύπρο, άμα είστε μισή Τούρκοι, μισή Έλληνες.
0: Παναγιώτη, έχεις να σχολιάσεις κάτι, έχεις να πεις κάτι.
2: Όχι μόνο έχω να σχολιάσω. Έχω εκνευριστεί και έχω αγανακτήσει. Γιατί αυτό το δημόσιο, δεν με ενδιαφέρει να είναι η κυβέρνηση, το δημόσιο, άσχετα με κυβέρνηση, ποιος κυβερνάει. Γιατί τόσα χρόνια θέλει να αδειάσουν αυτά τα νησιά. Με την νομοθεσία τα αδειάζει. Για μένα όλα αυτά τα νησιά δεν θα έπρεπε να υπάρχει, δηλαδή η ελευθερία να χτίσουν, να μεγαλώσουν, να κάνουν βάρκες, να κάνουν κήπους, να κάνουν σπιτάκια, να κάνουν καλυβάκια. Όλα πρέπει να είναι ελεύθερα, χωρίς φόρο. Αν θέλει η κυβέρνηση αυτή να γεμίσουν τα νησιά αυτά, πρέπει να βγάλει μία νομοθεσία και να λέει σε κάτω από τόσες χιλιάδες κόσμο είναι όλα ελεύθερα. Και για όχι για ένα χρόνο και μετά να έρθει μία άλλη κυβέρνηση να με βάλει να πληρώσω πρόστιμο και να κατεδαφίσω το αυθαιρετό μου. Θα πρέπει να είναι εσαΐ ελεύθερα για αυτά τα μικρά νησιά. Όταν γεμίσουνε και δεν μπορούν πια να δεχθούν άλλους, τότε να εφαρμόσουν το νόμο. Όσο είναι άδεια αυτά τα νησιά, πρέπει να υπάρχει ελευθερία και οικοδομής, χωρίς φόρο και οτιδήποτε έχουν οι άνθρωποι για να μπορούν να καλυτερέψουν τη ζωή τους και να μείνουν τα παιδιά τους στα νησιά να είναι ελεύθερα. Έχεις οικόπεδο, χτίσε.
0: Αυτά εδώ να τα δουν οι βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας, η κυβερνητική και του ΠΑΣΟΚ, και να πάνε να τα μεταφέρουν στη Βουλή. Απορώ, δεν τα γνωρίζουνε. Αφού πηγαίνουν, έρχονται συνήθως από αυτά τα νησιά και χτυπάνε τις πλάτες των ανθρώπων αυτών. Δεν μπορούν αυτά εδώ τα αιτήματα, τα προβλήματα να τα καταγράψουν, να τα προωθήσουν και να ασχοληθούν με αυτά εδώ
2: απλά
0: τα σοβαρά.
2: Απλά πράγματα είναι, Λοΐζο. Αδειάζουν τα νησιά. Θέλετε να τα γεμίσετε? Αφήστε τους ελεύθερους τους ανθρώπους.
0: Λοιπόν, άκου να δεις τώρα, εγώ τι διαβάζω, δεν ξέρω και αν ισχύει. Πώς νομιμοποιείται η χρησικτησία για να μπορέσει να χτιστεί? Θέλει δικαστική οδό καταρχάς, αγωγή αναγνώρισης της κυριότητας.
2: Άστα.
0: Ο νομέας προσφεύγει στο αρμόδιο δικαστήριο ζητώντας να αναγνωριστεί η κυριότητα της έκταξης, προσγωμίζοντας έγγραφα παλιά Ε9, τιμολόγια, ένορκες βεβαιώσεις μαρτύρων, τοπογραφικά. Μετά την τελεσίδικη απόφαση, η απόφαση μεταγράφεται στο κτηματολόγιο και μετά πας με δήλωση στο κτηματολόγιο. Αν η περιοχή βρίσκεται υπό κτηματογράφηση, υποβάλλεται δήλωση δικαιώματος με επίκληση χρησικτησίας. Απαιτούνται συνοδευτικά έγγραφα 20 ετίας, Ε9 μισθωτήρια, ένορκες βεβαιώσεις, παλαιά τοπογραφικά. και τέτοια. Εσείς έχετε κάνει τέτοιες κινήσεις, κύριε Ανατολίτη?
1: Γιατί, Λοίδο μου, πιστεύεις ότι κατάλαβα τίποτα από όλα αυτά που μου είπε?
0: Ναι, μάλιστα. Ωραία, δικηγόρο.
1: Ωραία, ένα αυτά τώρα μου βάλες ένα πανεπιστήμιο, το διαβάζω.
0: Ερώτημα. Σε ένα δικηγόρο έχετε απευθυνθεί? Έχεις απευθυνθεί?
1: Πάω σε δικηγόρο και σου λέει: οι νόμοι είναι αυτοί.
0: Άρα,
1: δεν αλλάζουν.
0: Άρα υπάρχει κάποιο μπλόκο σε σχέση με όλα αυτά. Μάλιστα.
1: Ναι, πρόσεχε. Το θέμα δεν είναι μόνο το να βάλω το δικηγόρο. Το θέμα είναι να απλοποιήσουν λίγο τα πράγματα για να μπορεί ο κόσμος να κάνει τα παιδιά, τα νέα παιδιά. Γιατί α σου πω κάτι: το 90% της ψέρι μου τώρα αυτή τη στιγμή είναι αυθαίρετα. Έτσι.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, όλοι αυτοί θα πρέπει να φύγουν γιατί είναι αβάσταχτο το κόστος. Δεν μπορούν να κάνουν κάτι, να πληρώσω. Δεν λέω να μην πληρώσω. Όχι μόνο εγώ. Και ο γιος μου και η κόρη
2: όχι,
1: μου και
2: όλοι
1: πληρώσεις. Να πληρώσουν.
2: Να μην πληρώσεις.
1: Όχι, να πληρώσω σε λογικά πλαίσια. Όχι να μου
2: τίποτα χαρτόσιμο μόνο θα πληρώσεις, να το δηλώσεις. Να μην πληρώσεις φόρο, κύριε. Αυτά τα νησιά δεν πρέπει να πληρώνουν φόρο.
1: Εγώ δεν θα φτάσω εκεί γιατί μπορεί να φανεί πλέον εξία.
0: Πάμε πάρα
2: κάτω.
0: Μη φωνάζεις γιατί κάνει χτυπάει.
2: Γιατί εκνευρίζομαι.
0: Ηρέμησε, ήρεμα.
1: Λοιπόν, εγώ δεν θέλω να φανώ πλέον έκτης. Εγώ είμαι ο ψεριμιώτης και έχω αυτά τα δικαιώματα και φαντασίες και αυτά. Να πληρώσουμε, αλλά να είναι σε λογικά πλαίσια και να μου δίνει και το περιθώριο να τα πληρώσω. Γιατί εγώ έχω βγάλει χειμώνα εδώ πάνω με την οικογένειά μου με 1,5 χιλιάρικο όλο το χειμώνα. Τα οικογένεια δεν με 1,500 ευρώ όλο το χειμώνα.
0: Μάλιστα.
1: Δηλαδή πρέπει να λέμε το ξεφτιλίκι μας και το τι τραβάμε για να μπορέσει το κράτος αυτό να δει αυτούς τους 20 ανθρώπους που είμαστε το χειμώνα 25.
0: Εκεί, πέρα, μένα... εκεί ζεις και με χωρίς λεφτά, Παναγιώτη και Κυκυδόπουλε, έτσι.
2: Αυτά τα νησιά πρέπει να γίνει φορολογικός παράδεισος. Να πάνε οι άνθρωποι εκεί χωρίς να πληρώνουν τίποτα,
0: έτσι,
2: στο ρημάδι το κράτος,
0: έτσι.
2: Για να γεμίσουν τα νησιά. Να γεμίσουν.
0: Λοιπόν, ευχαριστώ. Τώρα εύχομαι, δεν ξέρω αν μπορεί να γίνει κάτι και τι μπορεί να βγει. Εγώ τώρα να σου πω την αλήθεια, είμαι... Δεν είμαι και τόσο αισιόδοξο.
1: Όταν θέλουν μπορούν.
0: Δεν είμαι
1: απλά
0: αισιόδοξος.
1: Δεν θέλουν.
2: Να του μαζέψουν όλου στην Αθήνα και στη Θεσσαλονίκη. Όλου. Όλου.
0: Όλοι πάλι.
1: Η αποκέντρωση που την ακούμε χρόνια το χρόνο.
0: Γίνουν...
1: Η αποκέντρωση και η αποκέντρωση. Και αποκέντρωση.
0: Θα γίνουν υπάλληλοι όλοι στα.
1: Μας έχουν στη βάξη μέσα στις πολυκατοικίες όλο τον κόσμο. Ναι. Θεσσαλονίκη, Αθήνα.
2: Ποντίκια γίναν όλοι.
1: Δηλαδή αυτό θέλουν. Να φύγουμε κι εμείς από εδώ. Αρθούν οι Τούρκοι και τα πάρουν. Ήδη ο Ερντογάν τώρα αυτή τη στιγμή θέλει νησάκια. Και κάθε χρόνο αυτά έχουμε.
0: Εννοείται ότι και την Ψέρυμο την έχει στο μάτι. Εννοείται αυτό.
1: Μα δεν είναι μόνο η Ψέρυμο, και άλλα νησάκια ωραίγεται ο Ερντογάν. Αφίωμαι, αρθεί
0: λοιπόν,
1: ο Τούρκος θα τα
0: λοιπόν,
1: πάρει.
0: Κλείνω. Να είστε καλά. Ευχαριστώ πολύ.
1: Ευχαριστώ.
0: Μακάρι να βγει κάτι.
2: Κουράγιο.

0: κάνεις αυτά πρέπει να είσαι πατριωτική κυβέρνηση. Να έχεις, να έχεις τσαγανό.
1: Μα δεν είναι δυνατό, ρε Λοίζο, τώρα να κυνηγάνε ανθρώπους από ξερονήσια.
0: Ναι.
1: Ενώ θα πρέπει να τα κάνουν μαγνήτες.
0: Κι όμως.
1: Λόγω συμφέροντος να πάω εγώ στον νησί.
0: Εγώ τώρα έχω φωτογραφίες από αυτόν τον άνθρωπο. Έχω φωτογραφίες που μου έχει στείλει αυτός ο άνθρωπος. Που ξυλώνει το σπίτι του παιδιού του. Δείξτε, όχι, θα το δείξουμε.
1: Είναι
0: δυνατό. Θα δείξουμε ξυλώματα του σπιτιού του παιδιού του.
1: Έχουν χτίσει την Ελλάδα αυθαίρετα και πάνε σε αυτά τα νησιά να κατεδαφίσουν ένα 20 τετραγωνικά δωμάτιο του ανθρώπου.
0: Ναι, αυτό.
1: Δηλαδή αυτό είναι ας πούμε το τελευταίο στάδιο της αχαριστίας.
0: Αυτό τους πείραξε. Και πρόσεξε, κατασκευή τώρα με σιδεροκατασκευή.
1: Ναι, τώρα μπήκε ο άνθρωπος να μείνει κάτω από τη βροχή.
0: Έκανε εκεί πάνελ.
1: Ένα λιόμενο να μπει μέσα.
0: Σε αυτό το σημείο.
1: Ναι, εδώ. Και πάει τώρα το επίσημο κράτος.
0: Αυτό το σπιτάκι είναι αυτό που δείχνω με το ποντίκι μου. Αυτό. Λες και όλα τα πάνω. Τέλος πάντων, δεν θέλω να μιλήσω για τα τριγύρω και τα πάνω και τα κάτω. Αλλά αυτό εδώ θεώρησε τώρα το κράτος βάσει της νομοθεσίας ότι πρέπει να κατεδαφιστεί που είναι το σπιτάκι του παιδιού του, που ο γιος του. Το γνωρίζω, παντρεύεται εκεί πέρα, έχει πάρει ένα κορίτσι που είναι και αυτό από την Ψέριμο και θέλουν να μείνουν εκεί και να κάνουν παιδιά και οικογένεια εκεί. Και έρχεται τώρα το κράτος μετά από καταγγελία και ζητάει πολεοδομία την κατεδάφισή του. Και ο πατέρας σε αυτό το νησί που τον ακούσαμε πριν ξεκινάει το ξύλωμα του σπιτιού του παιδιού του.
1: Κρίμα.
0: Για να μην πληρώνει 30.000 ευρώ πρόστιμο ετησίως.
1: Κρίμα.
0: Για να μείνει το παιδί του στην Ψέριμο.
1: Κρίμα. Αυτό το θέμα, Λοίζο, νομίζω είναι το πιο σοβαρό θέμα για τη χώρα. Όχι για μόνο για τα νησιά, για τη χώρα. Είναι το θέμα αυτό που όταν ένας άνθρωπος δεν το χωράει το σπίτι και κάνει κάτι δίπλα για να ευκολυθεί, πάει το επίσημο κράτος και τον γκρεμίζει ή του βάζει πρόστιμο το οποίο αναγκαστικά θα το γκρεμίσει. Αυτό θα πρέπει να γίνεται στα μέρη τα οποία έχουν.
0: Εντάξει, τώρα αυτό είναι θέμα για τα αθηναϊκά κανάλια.
1: Υπερβολή.
0: Δηλαδή, αυτό παίζει στα αθηναϊκά κανάλια. Δηλαδή τώρα αυτό απέξει. Δηλαδή, πρέπει να απέξει. Δηλαδή. Κανονικά αυτοί εδώ και πάνω έπρεπε να ασχολούνται με αυτά. Όχι που ασχολούνται με τη Ρόδο μόνο για να θάψουν την
1: αυτόματα η κυβέρνηση.
0: Γιατί αυτοί ασχολούνται μόνο για να μας θάψουν. Δεν ασχολούνται να κάνουν κάτι καλό, να βοηθήσουν.
1: Και πριν τις εκλογές φέρει νόμο να μην μπορούν σε αυτά τα νησιά να επεμβαίνει πολεοδομία για να χαλάει δίπλα σε ένα σπίτι ένα αυθαίρετο μικρό κομματάκι.
0: Να βγαίνουν άδειες εξπρές για αυτά εδώ. Να βγαίνουν άδειες εξπρές, αυτή είναι η λύση.
1: Και άδειες να βγαίνουν και ελεύθερα να πάει ο κόσμος εκεί. Γιατί τώρα ένα ζευγάρι.
0: Να πάει να μείνει ακριβώς.
1: Άμα θέλει να φύγει από την Αθήνα, γιατί έχει γεμίσει η Αθήνα, πού να πάει, να πάει στην Ψέριμο να κάνει ένα σπίτι, να τον γκρεμίσουνε. Δηλαδή να τον κυνηγάνε και στην Ψέριμο. Τώρα, πριν τις εκλογές, η Νέα Δημοκρατία πρέπει να φέρει νόμο να αφήσει ελεύθερα αυτά τα νησιά. Για να γεμίσουν ανθρώπους και να έχουν ζωή. Αλλιώς θα φύγουν αυτοί και όπως είπε ο φίλος μας, θα έρθει ο απέναντι που αυτός θα τα γεμίσει με Τούρκους οι οποίοι δεν θα πληρώνουν. Άμα πάνε οι Τούρκοι εκεί δεν θα πληρώνουν.
0: Εννοείται. Θα τους πληρώνει κιόλας. Δεν κατάλαβα.
1: Θα τους πληρώνει κιόλας.
0: Θα τους δίνει επιδοτή κιόλας.
1: Πηγαίνετε να μείνετε στην Ψέριμο να την κάνουμε Τούρκικη.
0: Μην τα λες τώρα αυτά. Δεν μπορώ να τα ακούω ούτε καν αυτό.
1: Μην τα λέμε αυτά.
0: Ναι, βέβαια. Γιατί
1: πρέπει να ξεκινήσει κάτι τώρα. Όχι μετά από 5 χρόνια. Τώρα. Ο άνθρωπος παντρεύει το παιδί του και δεν έχει που να το βάλει. Είναι αμαρτία.
0: Έτσι είναι.
1: Επιτέλους αυτό το κράτος δεν έχει μάτια, δεν έχει μυαλά, δεν έχει αυτιά. Τι είναι αυτό το κράτος?
0: Λοιπόν, πάμε λίγο να δούμε αθηναϊκές εφημερίδες. Μάθημα σε 7χρονα για τα ομόφυλα ζευγάρια. Τι είναι τώρα αυτό, δεν το καταλαβαίνω. Είναι και αυτό ένα λάθος, κύριο Γεωργιάδη? Τι έγινε, ρε παιδιά? Ιδού και ντοκουμέντα. Από τη Δευτέρα Δημοτικού στα νύχια της Γκοκ Ατζέντας. Δευτέρα Δημοτικού, Β' Δημοτικού, η γλώσσα μας. Ποιοι είναι οι σημαντικοί αγαπημένοι γύρω μας? Και τι έχει εδώ? Έχει φωτογραφίες με γυναίκες και άντρες που υποτίθεται ότι είναι λεσβίες και Τι γίνεται ρε, τι γίνεται ρε εκεί πέρα.
1: Τι πρόοδος είναι
0: αυτή. Οικογένεια με δύο γονείς του ιδίου φίλου.
1: Τι πρόοδος είναι, τι πολιτισμός τώρα, ε.
0: Θετική οικογένεια, έχουμε, έχουμε θετική οικογένεια.
1: Ναι, ναι. Ναι, ναι.
0: Η οικογένεια με υιοθετημένα παιδιά αποτελείται από γονείς που έχουν υιοθετήσει ένα ή περισσότερα παιδιά. Και η οικογένεια με γονείς του ιδίου φίλου. Το θεωρείται οικογένεια.
1: Μας
0: αυτή είναι η πρόοδος του ελληνικού
1: ταράξει,
0: κράτους.
1: Δεν ξέρω.
0: Μας έχουν πρίξει.
1: Εγώ το... Λοΐζο μου, μπορεί να με λένε κάποιος συντηρητικός.
0: Δεν ξέρω
1: τώρα.
0: Μπορεί
1: να λέγομαι συντηρητικός, αλλά ξέρεις τι θέλω. Να μην μείνω στη συντήρηση, να προοδεύω. Άλλο συντηρητικός ο Στάσιμος και άλλο συντηρητικός που έχει πρόοδο μπροστά του, που βλέπει αυτό εδώ το πράγμα, το θεωρούν ότι προχωράει μπροστά. Αυτό εδώ είναι πίσω. Πίσω πάει την κοινωνία.
0: Τουρκικό όνομα στο Καστελόριζο έδωσε το Marine Traffic. Ο Ελεύθερος Τύπος, νέες αυταπάτες από Τσίπρα με ακάλυπτες παροχές και φόρους. Τα νέα. Το Κάστο Καστελόριζο και ο Γρίφος Ερντογάν, προκλήσεις και προκλήσεις. Όλο το σχέδιο ψαλίδης εισφορές. Το μακελιό. Ακούτε ρε, εγώ είμαι ο πρωθυπουργός σας τώρα. Αποκλειστικό 500 εκατομμύρια μίζα από το Διεθνή Διαγωνισμό για την εκπαίδευση πιλότων στα Καλάμια, έδωσε ανοίχτα στο Γενικό Διευθυντή Εξοπλισμών που χώθηκε σφήνα ο ανιψιός του Νετανιάχου. Να καταλαβαίνω.
1: Καλά, το μακελιό δεν είναι πάντα.
0: Πάμε η επόμενη εφημερίδα, Εστία. Που είναι το... Καλά, έλα σου πω. Και το πρώτο που είδαμε της Δημοκρατίας, μην το θεωρείς και δεδομένο ότι ισχύει αυτό.
1: Ναι, καλά,
0: εντάξει.
1: Ο καθένας τώρα ό,τι θέλει.
0: Μπορεί να είναι και μούφα τώρα αυτό που διαβάσαμε.
1: Εντάξει, ελευθερία έχω, βέβαια.
0: Ναι, ο καθένας ό,τι γράφει θέλει, ό,τι θέλει γράφει, ό,τι θέλει λέει.
1: Όσοι θέλουν τα πιστεύουν.
0: Τώρα ισχύει, δεν ισχύει. Εγώ, άμα δεν πιάσω το βιβλίο της Δευτέρας Δημοτικού, το πιάσω όμως. Τώρα θα μοιραστεί. Θα το πιάσω το βιβλίο της Δευτέρας Δημοτικού, θα το ψάξω αυτό εδώ. Να δούμε τι λέει. Εστία, που είναι το Καστελόριζο στο χάρτη σας, κύριε Πρωθυπουργέ? Άλλη αυτή. Η Εσπρέσο TV Star που έκδισε τον πρώην του. Οι συντάκτες, το νέο μοντέλο με σχέδιο και αριθμούς του Τσίπρα. Η Καθημερινή, μην απειλείς, απαντά η Άγκυρα στην με απειλείς απαντά η Άγκυρα στην ασπίδα του Αχιλέα. Η Κόντρα, τολμηρές προτάσεις Τσίπρα για την διακυβέρνηση της χώρας, 500 ευρώ το μήνα για φοιτητές που σπουδάζουν μακριά από το σπίτι τους. Τι εξήγηλε για οικονομία, τι λέρε. Θα δίνει 500 ευρώ κάθε μήνα στους φοιτητές που σπουδάζουν.
1: Ο καθένας μπορεί να τα υπόσχεται αυτά, θα τα κάνει.
0: Είσαι,
1: αυτό.
0: Είσαι κορυφή, μεγάλε Τσίπρα.
1: Άμα έλεγε και χίλια.
0: Μεγάλε Τσίπρα, είσαι κορυφαίος. Όχι μόνο 500, δώσε χίλια που λέει, θέλει ο Παναγιώτης.
1: Άκριβος.
0: Τι να μας κάνουν τα 500. 500 είναι μόνο τσιγάρα, δώσε καφέδες. Δώσε χίλια να φάμε και κανένα.
1: Μπορεί να πιει και έναν καφέ ο φοιτητής.
0: Να φάμε και κανένα πιτόγυρο.
1: Έτσι ακριβώς. Τι είναι 400, 400 είναι.
0: Επιχείρηση γοητείας για τους φευγάτους, λέει το Ποντίκι. Η Σαρ Πρες. Πρίγκιπας μέσω παρένθετης, σεισμός στο παλάτι από την ανακοίνωση του Φίλιππου Ντεγκρές. Ο ριζοσπάστη στο Σάββατο, όλοι οι δρόμοι οδηγούν στο ζηλαλητήριο στη ΔΕΘ. Ο λόγος, ούτε βήμα πίσω, κάθετος υπουργός εξωτερικών στην τουρκική προκλητικότητα. Η political. Αυτοδύναμη η ακρίβεια. Πανελλαδική δημοσκόπηση της Ίντερβιου καταλύτης των εκλογών, οι τιμές στο ράφι. Άκου εδώ, με τι κριτήριο θα ψηφίσουν οι Έλληνες τώρα, σύμφωνα. Είναι δυνατόν? Τέλος πάντων, μπορεί. Τα τρία θέματα που κοστίζουν στην κυβέρνηση, τα συναισθήματα των πολιτών πριν από την κάλπη. Το μανιφέστο. Αμετανόητος ο τρομοκράτης. Δηλώνει περήφανος ο σύντροφος της Πόλας Δρούπα για τις βόμβες που έβαζε και για τις ληστείες της τράπεζας. Η Voice, 4 βλάβες σε 12 μήνες. Διεθνής ρετζιλίκη για τη Ryanair. Α, σήμερα είναι και Πασόκ ημέρα, ε. Σαν σήμερα έχουμε
1: βέβαια,
0: την
1: η ίδρυση του Πασόκ.
0: Μπράβο. Σήμερα ο Ανδρέας Παπανδρέου ιδρύει το Πασόκ. Επόμενη εφημερίδα, Εθνικός Κήρυκας. Ερντογάν κατά Ελλάδας για τα νησιά. Να εγκαταλείψει το λάθος δρόμο και να σταματήσει να τα εξοπλίζει.
1: Λάθος δρόμο έχουμε εμείς που θέλουμε άμυνα. Και δεν έχει λάθος δρόμο αυτός που εκατέλαβε τη μισή Κύπρο. Πώς γίνεται αυτό, δεν ξέρω.
0: Η Κυβωτός, η λειτουργική ενότητα της Εκκλησίας. Προσφυγές της Ελλάδας, ξεριζωμένος Έλληνας της Σμύρνης. Η απογευματινή. Ο Τσίπρας φυτεύει λεφτόδεντρα στη Θεσσαλονίκη. Ωραίο. Η ελεύθερη ώρα. Απειλές πολέμου από Ερντογάν και προφητείες με τοποθούμενο.
1: Ωραία. Έχουν κορμιά να τα θυσιάσουν και δεν τους ενδιαφέρει ότι θα σκοτωθούν τα παιδάκια τους.
0: Α, έχουμε και το άλλο τώρα. Το έχεις ακούσει. Μεγάλος αδερφός λέει για την τσέπη μας. Γίνεται η Ελλάδα, Κίνα. Έχουν αρχίσει, βγαίνουν όλοι τώρα και μιλάνε τώρα συνωμοσιολογικά, κινδυνολογούν για το τι πάει να γίνει στην ελληνική κοινωνία με τον έλεγχο της ψηφιακής κλαβιάς. Κάνει λοιπόν η κυβέρνηση με το τραπεζικό σύστημα, το Maya, ΔΕ και όλα αυτά εδώ, ένα προφίλ δανειολήπτη, Έλληνα φορολογούμενο, που θα λέει ο κάθε Έλληνας φορολογούμενος, σύμφωνα με τις κινήσεις, τα οικονομικά του, τις συχνότητες πληρωμής, τα χρέη του κτλ, κατά πόσον είναι καλοπληρωτής ή κακοπληρωτής, για να αποφασίζει το σύστημα αυτό εδώ αξιολόγησης εάν θα μπορεί, αν θα παίρνει δάνεια εύκολα, όχι και με τι, ή όχι και με τι όρους ενδεχομένως.
1: Αυτό ήτανε, απλώς τώρα θα το νομοθετήσουν.
0: Τώρα θα το κάνουν και ψηφιακό και πιο απλό.
1: Ακριβώς, τώρα θα το κάνουν, πως λέει, θα το βάλουν στις ταυτότητες.
0: Οι περισσότεροι το βρίσκουν κακό.
1: Παλιά το ψάχνανε, όλους μας ψάχνανε από πού, πώς, τι για να πάρεις δάνειο.
0: Λογικό,
1: τώρα θα το βάλουν στην ταυτότητα.
0: Λογικό δεν είναι?
1: Τώρα κοίταξε.
0: Κακό είναι.
1: Κοίταξε.
0: Εγώ θα ήθελα να κάνουν το ίδιο πράγμα και για άλλες περιπτώσεις. Και για αυτούς που κάνουν.
1: Για άλλες περιπτώσεις.
0: Και για αυτούς που είναι εγκληματικοί και για αυτούς που είναι επικίνδυνοι στους δρόμους. Για αυτούς που είναι απατεώνες. Γιατί όχι. Γιατί όχι.
1: Κάθε μέρα ακούμε, υπάρχουν πολίτες Έλληνες, δεν ξέρω τώρα αν είναι από Ρωμά ή αν είναι από Αλβανία, είναι πολίτες Έλληνες.
0: Μπράβο, και για αυτούς κυρίως, έτσι. Λοιπόν, όχι μόνο για τους Έλληνες και αυτούς που τους αφήσουν να παίξουν και
1: λοιπόν,
0: αυτοί τίποτα.
1: Αυτοί λέγονται όλοι πολίτες Έλληνες. Κάθε μέρα ακούμε και πάνε και μπορούν και ξεγελάνε κάτι υπερήλικες και τους παίρνουν τα λεφτά, τους παίρνουν τα χρυσά, τους παίρνουν τη ζωή ολόκληρη. Αυτό το πράγμα δεν μπορεί να καταγραφεί όπως θα καταγράψουμε τώρα σε λίγο τον κάθε οφειλέτη.
0: Άντε. Λοιπόν,
1: αυτό, όλους αυτούς τους απατεώνες, time, να τους μαζέψει.
0: Time over.
1: Time over.
0: Παναγιώτη, αύριο τα λέμε και πάλι. Κυρίες και κύριοι, να είστε καλά όλοι.
2: Κόσμος 938. Σαν χθες σε κρατούσα αγκαλιά, σε εκείνη τη γωνία.
3: Αχ, μαμά μου, πόσο σ' αγαπώ.
4: Σπίτι είναι οι καθημερινές στιγμές που γεμίζουν την καρδιά μας. Χτίζουμε το σπίτι. Χτίστε τις αναμνήσεις μέσα σε αυτό. Κάλιστος και Βασίλης Διακογεωργίου. Η πρώτη σας επιλογή για σπίτι από το 1977.
5: Αν γεύση και ποιότητα ζητάς, στον Τσισιμίρι μόνο πας. Για τα καθημερινά, για τα πιο σημαντικά. Για φρέσκα φρούτα, λαχανικά, φρέσκα κρέατα, σούπερ μάρκετ, Τσισιμίρις. Η πρώτη σας επιλογή για κάθε μικρή ή μεγάλη σας ανάγκη. Και επειδή ό,τι αξίζει δεν χρειάζεται και να κοστίζει, σούπερ μάρκετ, Τσισιμίρις. Η σούπερ επιλογή σας. Λεωφόρος Ελευθερίας, Κρεμαστή. Πιο φθηνά, πουθενά.
6: Το καλύτερο ξεκίνημα της ημέρας είναι F-Health. Βιταμίνες F-Health από τον Σιφάκ για ενέργεια, ευεξία και ισχυρό ανοσοποιητικό σύστημα. Η φυσική σύνδεση των βιταμινών F-Health κάνει τη διαφορά στην καθημερινότητά σου. Δίνουν στον οργανισμό σου αυτό που χρειάζεται για να ανταποκριθεί στις απαιτητικές ανάγκες σου. F-Health, γιατί η υγεία είναι το πιο σημαντικό πράγμα που έχεις. F-Health από τον Σιφάκ. Η φυσική ενέργεια που χρειάζεσαι. Σε όλα τα συνεταιρισμένα φαρμακεία, μέλη του ΣΥΦΑΚ.
7: Σειρά μου τώρα. Είναι ένας χώρος που τα έχει όλα για το παιδί.
8: Παιδότοπος.
7: Είναι και φροντιστήριο μέσης εκπαίδευσης, αλλά το μοναδικό με πραγματικά εργαστήρια. Έχει και οργανωμένη μελέτη για τους μαθητές του δημοτικού.
8: Το φροντιστήριο της γειτονιάς.
7: Συγκεντρώσου. Εκεί μαθαίνεις και ξένες γλώσσες με πιστοποιημένους τίτλους σπουδών.
8: Κέντρο ξένων γλωσσών.
7: Λοιπόν, έχει και δημιουργικά εργαστήρια όπως ρομποτική, ζωγραφική και θέατρο για παιδιά και εφήβους.
8: Μα πού είναι όλα αυτά?
7: Στον ίδιο χώρο. Μετά τις 3:30 για μαθητές από όλα τα σχολεία με δυνατότητα δωρεάν μετακίνησης.
8: Μιλάμε σίγουρα για φροντιστήριο.
7: Δεν μιλάμε για ένα φροντιστήριο, μιλάμε για το Ροδίον Μάθησης. Ροδίον Μάθησης. Σύγχρονες εγκαταστάσεις, προσιτές τιμές και Family Pack. Καλέστε τώρα στο 22-410-0-1400.
9: Θέλεις το καλύτερο για την ασφαλή καθημερινή σου μετακίνηση? Το βρίσκεις εγγυημένα μόνο στα ΚΤΕΟ της Autovision. Με υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις, με πολυετή εμπειρία, με αξιοπιστία στον τεχνικό έλεγχο, με εκπαιδευμένο προσωπικό και εγγυημένη άμεση εξυπηρέτηση. Autovision. Το ΚΤΕΟ όπως το θέλεις. Ιδιωτικό ΚΤΕΟ 12 νήσου, μέλος του δικτύου Autovision. Με 2 σημεία στη Ρόδο για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας. Σε Τσαΐρη και Ασγούρου. Κλείστε ραντεβού τώρα στο 2241-067-677 ή στο 2241-10-033-33.
10: Ακού Κόσμος 938.
11: Η εκπομπή που ακούτε μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: Λοιπόν, επιστροφή εδώ κυρίες και κύριοι στο στούντιο Κόσμος. Λέω γιατί από σήμερα έχουμε και τηλεοπτική έτσι επάνωδο, από ό,τι καταλαβαίνω, αγαπητέ φίλε. Λοιπόν, τουρισμός πάνω από τα επίπεδα του 25, οι αφίξεις και τα έσοδα, ποιοι προορισμοί κέρδισαν και ποιοι πιέστηκαν φέτος. Λοιπόν, κοιτάξτε, καταρχήν δεν πρέπει να γράφεται για ελληνικό καλοκαίρι, όσο και να κάνει με τα νησιά τα οποία είναι τα νησιά του Αιγαίου, δεδομένου ότι εδώ καλοκαίρι έχουμε μέχρι τον Νοέμβριο, δηλαδή δεν είμαστε ούτε Θεσσαλία, ούτε Ήπειρος, ούτε Μακεδονία. Είναι άλλες οι συνθήκες και μάλιστα το δεύτερο, το καλύτερο καλοκαίρι, για το οποίο είμαστε χαρούμενοι αν μπορούμε να κλείψουμε κάποια Σαββατοκύριακα δηλαδή, είναι από τις 15 Σεπτεμβρίου έως και το τέλος Οκτωβρίου. Είναι το πιο καλό καλοκαιράκι, διότι δεν έχουμε και μελτέμια, είναι πάρα πολύ ήπιο το κλίμα στις θάλασσες. Πάντως είναι πολύ θετικά τα στοιχεία, είναι θετικά στοιχεία και για την περιοχή μας, παρά τα προβλήματα της έναρξης σεζόν, για τα οποία νομίζω ότι αξίζει να πέσει πάρα πολύ μελέτη. Τώρα, θα δούμε μια κάρτα λίγο αργότερα, αλλά πάμε να καλημερίσουμε, είναι και η πρώτη φορά που μιλάμε φέτος, άλλωστε ξεκινήσαμε τη Δευτέρα, τον βουλευτή Δωδεκανήσου και πρώην υπουργό, τον κύριο Μάνο Κόσολα, ο οποίος καταλαβαίνω ότι όλοι οι βουλευτές το καλοκαίρι, γιατί εντάξει, μπορεί να λέει ο Πρωθυπουργός ότι την Άνοιξη έχουμε εκλογές, αλλά you never know, όπως λένε στο γνωστό μαράθι. Καλημέρα, Υπουργέ.
1: Καλημέρα, κύριε Χατζιωάννου. Καλημέρα στον κόσμο, τηλεόραση και ραδιόφωνο.
0: Είστε καλά.
1: Καλημέρα στους συνεργάτες σας, στην οικογένεια Λοΐζου. Να έχετε υγεία χρόνια πολλά, γιατί είχαμε χθες τον εορτασμό του μεγαλομάρτυρα Αγίου Μάμα.
0: Το λέτε γιατί βρεθήκατε στην Κάλυμνο χθες, νομίζω προχθές. Ναι.
1: Εύχομαι να έχετε υγεία, καλή δημοσιογραφική χρονιά. Λέμε καλή ακαδημαϊκή χρονιά, καλή σχολική, καλή εκκλησιαστική χρονιά.
0: Να μην σωστά, βεβαίως.
1: Και να έχετε υγεία, και είμαι πολύ χαρούμενος, κύριε Χατζιωάννου, που σήμερα η πρώτη εκπομπή αυτής της περίοδου είναι μαζί σας.
0: Λοιπόν, για να ξεκινήσουμε, να σας ρωτήσω καταρχήν για αυτό το οποίο δημιουργείται σε σχέση με την αστυπάλεια. Διάβασα και το σχετικό δελτίο το οποίο έχετε εκδώσει και μάλιστα προτείνετε και τέσσερις λύσεις. Είναι παράδοξο βεβαίως και θα ήθελα να μας το εξηγήσετε. Πώς βρέθηκε η αστυπάλεια αυτή την περίοδο χωρίς καράβι, δηλαδή ζητάνε περαιτέρω σύνδεση?
1: Κύριε Χατζιωάννου, θέλω να σας κάνω μια υπόμνηση, αν και ξέρω ότι το έχετε εξετάσει ενδελεχώς και στο παρελθόν. Όταν συζητούσα για πρώτη φορά και κατέθεσα δημόσια και κοινοβουλευτικά την πρόταση να συνδεθεί με ταχύπλο η αστυπάλεια, ενδεχόμενα κάποιοι το έβλεπαν καχύποπτα και όχι βιώσιμο. Ποιο ήταν το αποτέλεσμα? Όταν συνδέθηκε με ταχύπλο, τότε αυξήθηκε η τουριστική κίνηση, αυξήθηκε το επιβατικό κοινό και τώρα ξέρετε ότι αν ακούσετε και τους ξενοδόχους και τους επιχειρηματίες γενικότερα, είναι απόλυτα ευχαριστημένοι με αυτό που συμβαίνει να ενώνεται η αστυπάλεια με τη Ρόδο, με το διοικητικό κέντρο της Δωδεκανήσου. Τώρα όμως οι ανάγκες μεγαλώνουν και εσύ της άλλης υπάρχει και κενό. Και αυτό το οποίο ζητάει κυρίως σύσσωμη κοινωνία, ο Δήμος, αλλά και εμείς, κάτι το οποίο πραγματοποιήθηκε και σε μια σύσκεψη και σε έκτακτη συνεδρία του Δημοτικού Συμβουλίου, είναι η πρόσθετη ενίσχυση ακτοπλοϊκών δρομολογιών. Δηλαδή, είναι καταρχάς η ανάγκη να συνδεθεί με την Κόκκι την Κάλυμνο που συνέδε το νησί με το πλοίο Κάλυμνο στη ΣΑΝΕΚ, που τώρα λόγω των προβλημάτων δεν είναι δρομολογημένο. Εύχομαι να φύγουν τα προβλήματα και σύντομα να επιδιορθωθεί το πλοίο και να αναλάβει ξανά την γραμμή.
0: Πάντως, μια που το αναφέρετε, είναι πολύ παράδοξο ότι τώρα τόσα χρόνια είμαστε από εβδομάδα σε εβδομάδα, απολύνονται οι κάβοι την Δευτέρα, την Τρίτη κτλ. Και το πλοίο παραμένει ακόμη έτσι στο λιμάνι, δηλαδή, είτε στις δεξαμενές. Λέω για όλο αυτό το οποίο έχει προηγηθεί τα τελευταία δύο χρόνια, Υπουργέ.
1: Είναι αλήθεια παράδοξο και άξιο να μπορεί σε δίκα καθυστερεί. Ωστόσο, όμως, κρατώ ότι το Υπουργείο έχει την πρόθεση να βοηθήσει να δρομολογηθεί. Από εκεί και πέρα όμως οι πληροφορίες που μου λένε ότι ολοκληρώνονται οι επισκευές, οπότε θα δρομολογηθεί, άρα αυτή η γραμμή σύντομα θα καλυφθεί. Εύχομαι δηλαδή να υπάρχει άμεση λύση στην δρομολόγηση του πλοίου και να αναλάβει τη γραμμή αυτή. Αυτό είναι το ένα θέμα που θέλουμε, να συνδεθεί στην Πάλια το βόρειο συγκρότημα, να υπάρχει ενιαία γραμμή και να μπορεί να συνδέει τα νησιά Κάλυμνο, αστυπάλεια που είναι πάρα πολύ σημαντικό και μερικού επίσης. Και το δεύτερο, αυτό που ζητάει η αστυπάλεια είναι να υπάρχει ένα ακόμα δρομολόγιο εβδομαδίο με τον Πειραιά και τη Ρόδο. Mm-hmm. Φανταστείτε, αν δεν υπήρχε το ταχύπλο, πόσο δύσκολο θα ήταν να πάει στην αστυπάλεια κανείς. Και αυτό που ζητάει πρόσθετα είναι η αύξηση των επιδοτούμενων δρομολογίων με τη σύμβαση δημόσιας υπηρεσίας με ταχύπλοα πλοία τύπου καταμαράν για να συνδέουν την αστυπάλεια με τα νέα που διαθέτουν διεθνή αεροδρόμια.
0: Ναι.
1: Ώστε και την επόμενη χρονιά, κύριε Χατζιωάννου, να υπάρχει προγραμματισμός. Το ζητούν όχι μόνο οι κάτοικοι της αστυπάλειας και επιχειρηματίας, αλλά και οι επισκέπτες που προτίθεται να επισκεφθούν το νησί την επόμενη χρονιά, αλλά και οι tour operators. Θεωρώ ότι το Υπουργείο μπορεί να δώσει λύση. Έχουμε και δικούς τους ανθρώπους στο Υπουργείο, τον κύριο Μάγκο, ο κύριος Γενικός Γραμματέας, ο πρώην νησιωτικής και τώρα λιμενικών υποδομών, ο κύριος Κουδουλάκης, και αυτό ξέρει. Ο κύριος Κυγίλιας ξέρει την περιοχή. Είμαι βέβαιος ότι θα δοθεί λύση και να ικανοποιηθεί το αίτημα της αστυπάλειας, γιατί είναι ένα αναδυόμενο στον τουρισμό νησί και νομίζω ότι από εδώ και πέρα ο τουρισμός έχει τεράστια ανωδική πορεία. Το διαπίστωσα και στην Κάλυμνο χθες, το διαπιστώνουμε και στη Ρόδο και στην Κόπου ήμουν. Νομίζω ότι η σεζόν εξελίσσεται θετικά. Θα είναι θετικό το πρόσημο για αυτή τη χρονιά. Ελπίζουμε να είμαστε δυνατοί και υγιείς και του χρόνου να δούμε ξανά τη σεζόν να πάει καλύτερα και από φέτος.
0: Ναι.
1: Αν γίνουν και αυτά, να ενωθούν οι δρόμοι θαλάσσιοι, θα είναι πολύ δυνατή η επόμενη περίοδο για το βόρειο συγκρότημα τη Δωδεκάνη.
0: Να μείνω σε αυτό, Υπουργέ, επειδή τα συζητάμε εδώ και πάρα πολλά χρόνια και επ' ευκαιρία αυτή τη περίφημη πράσινη μετάβαση, επίση σε σχέση με το μακροπρόθεσμο πρόγραμμα που έχει να κάνει με την ανανέωση του στόλου στο Αιγαίο, δηλαδή τη πολιετή συμβάση, κάποια στιγμή να πάμε στο λεγόμενο μετρό του Αιγαίου, αυτό που λέτε δηλαδή. Να υπάρχουν τα πλοία τα οποία είναι πάνω στον άξονα. Και να υπάρχουν και βεβαίως σε μια λογική μετρό, δηλαδή οι ταχύες συνδέσεις με τα speed, δηλαδή ενώ τα γρήγορα πλοία για τις κάθετες γραμμές, παράλληλα με τη μικρή αυτοπλοεία η οποία στηρίζει εδώ και πάρα πολλά χρόνια τα λεγόμενα μικρονήσια, κυρίως στο βορείο συγκρότημα που υπάρχουν πάρα πολλά μικρά νησιά με λίγους κατοίκους. Σε αυτό δεν πρέπει επιτέλους να πάμε για να τελειώσουν τα προβλήματα τα οποία παρουσιάζονται ενίοτε σε κάποια από τα νησιά της Δωδεκανήσου?
1: Κύριε Χατζιώνο, πολύ σωστά τοποθετήστε. Να σας παραπέμψω στη συνεδρίαση της Επιτροπής Νησιωτικών Περιοχών που είχε πραγματοποιηθεί μια συνεδρίαση με τους προηγούμενους υπουργούς και η πρόταση που κατέθεσα και στην Εθνική Αντιπροσωπεία καταρχάς έγινε αποδεκτή και από τον κύριο Πλαγιωδάκη και από τον κύριο Στυλιανίδη και από τον κύριο Κικίλια για τη διασύνδεση οριζόντια και με τις παράλληλες γραμμές προς τις και το κεντρικό άξονα δρομολογήσεις τοπικών δρομολογίων. Είναι αυτό το οποίο χρειάζεται η Δωδεκάνησος, ναι, το μετρό του Αιγαίου.
0: Ακριβώς.
1: Αν δεν υπάρχουν θαλάσσιες κοινωνίες, δεν νομίζω ότι μπορεί να υπάρχει ανάπτυξη. Και εδώ θέλω να προσθέσω την πρόταση που κατέθεσα και απάντησε το Υπουργείο, ο κύριος Κυγίλιας, πολύ θετικά σε αυτό, στην ενίσχυση του στόλου μέσα από επιδοτήσεις για εξυγχρονισμό των πλοίων, αλλά και την προοπτική επιδότηση για την κατασκευή νέων πλοίων με εναλλακτικό καύσιμα, ώστε να μειωθεί το κόστος, γιατί αυτή την περίοδο το μεγάλο πρόβλημα της ακτοπλοείας, κύριε Χατζιωάννου, είναι το ενεργειακό κόστος, τα καύσιμα που έχουν πάει στα θεόρατα ύψη.
0: Δεν είναι και τα αυτοκίνητά μας, όχι για την ακτοπλοεία.
1: Καταλαβαίνετε πόσο σημαντικό είναι, και εδώ υπάρχουν ενισχύσεις από το Υπουργείο για την ενίσχυση των ακτοπλοών προκειμένου να καλύψουν αυτό το ενεργειακό χάσμα που υπάρχει. Αν όμως επιδοτηθούν να χτιστούν νέα πλοία με σύγχρονα καύσιμα, να γίνουν υποδομές στα λιμάνια, τότε μπορούμε να ελπίσουμε στην προοπτική του χρόνου ότι θα έρθουν καλύτερες μέρες για τη Δωδεκάνησο και για τον νησιωτικό χώρο γενικότερα. Κυκλάδες, Δωδεκάνησα, Βόρειο Αιγαίο, Σποράδες, αλλά και τα Ιόνια. Σε αυτή τη στάση και θέση κινηθήκαμε το προηγούμενο διάστημα και ως πρόεδρος της Επιτροπής Νησιωτικών Περιοχών. Το Υπουργείο έχει ευήκο αότα, η κυβέρνηση, ο κύριος Πρωθυπουργός γνωρίζει την περιοχή. Είμαι βέβαιος το επόμενο διάστημα είναι πρόταγμα πολιτικής για αυτό που λέτε, η ρήτρα νησιωτικότητας να γίνει πράξη μέσα από την ενίσχυση των δρομολογίων των ακτοπλοϊκών αλλά και των τοπικών δρομολογίων.
0: Πάμε σε ένα άλλο θέμα, κύριε Κόσολα. Βλέπω ότι βγήκε μια σχετική, αν θέλετε, ανακοίνωση από εσάς της αναγκαιότητας της ρήξης των μελισσοκόμων. Φαντάζομαι ότι αυτό ήταν και αποτέλεσμα μιας πίεσης που ασκείται σε κάποια νησιά όπου το μέλι πραγματικά είναι εκπληκτικό. Δηλαδή, επειδή βρεθήκατε και στην Κάλυνο. Τι ακριβώς συμβαίνει? Υπάρχει μια αριθμία σε σχέση με τα οικονομικά, εννοώ δηλαδή με τις επιδοτήσεις από την γνωστή ταλαιπωρία με τον ΟΠΚΕΠΕ?
1: Λοιπόν, ακούστε κύριε Χατζιωάννου, όταν μιλάμε για πρωτογενή τομέα, μιλάμε για γεωργία, μιλάμε για κτηνοτροφία και μιλάμε επίσης και για αλεία και μελισσοκομεία. Φαντάζομαι συμφωνείτε.
0: Ναι, βέβαια, ότι...
1: Επομένως, λοιπόν, εδώ δεν μπορεί η μελισσοκομεία που στα νησιά μας ανθεί να παραβλεφθεί και να μην ενισχυθεί από το κεντρικό κράτος. Σε ό,τι αφορά δηλαδή την μελισσοκομεία, και επειδή πραγματικά οι μελισσοκόμοι δίνουν ένα αγώνα επιβίωσης αφού οι μεταφορές που γίνονται για τις κυψέλες από νησί σε νησί για την τροφή ή η επιδότηση που χρειάζεται για την αγορά σύγχρονου εξοπλισμού ή ακόμα επίσης για την αγορά τροφίων την περίοδο που έχει ανομβρία, καθώς επίσης και η μεταποίηση που είναι επιβεβλημένη για σύγχρονες μονάδες στον νησιωτικό χώρο. Αυτά είναι τα ζητήματα τα οποία έχω συζητήσει με το Υπουργείο Αγροτικής Πολιτικής και Τροφίμων, και νομίζω ότι αυτή την περίοδο είναι η κατάλληλη περίοδος να μπορεί να δει το Υπουργείο με καλό μάτι την ενίσχυση της μελισσοκομείας. Καταρχάς, αν και δεν έχει απαντήσει στο συνολικό πλαίσιο της πρότασής μας, έχει αποδεχθεί τα ζητήματα που σχετίζονται με την ανάπτυξη της μελισσοκομείας στα νησιά. Είμαι βέβαιος ότι σύντομα ο Υπουργός θα ανακοινώσει μαζί με τα υπόλοιπα ζητήματα που αφορούν το πρωτογενή τομέα και αυτό το θέμα που είναι πάρα πολύ σημαντικό για τον νησιωτικό χώρο Πω, Κάλυμνο, Ρόδο και τα υπόλοιπα μικρά νησιά που από ό,τι ξέρετε στις εξαίσεις μελιού τα νησιά μας πρωταγωνιστούν και πρέπει να ενισχυθούν οι μελισσοκόμοι σε όλο το εύρος.
0: Άρα αναμένουμε δηλαδή στην ΔΕΘ να τους γλυκάνει λίγο τους νησιώτες, τους μελισσοκόμους δηλαδή ο Πρωθυπουργός, διότι διαβάζω και για τα μέτρα τα οποία έρχονται. Και ένα τελευταίο τώρα να πάω, Υπουργέ, το οποίο είναι πολύ σημαντικό και καλώς το διεδικείτε και νομίζω ότι είναι και μία ανταμοιβή σε αυτούς τους ανθρώπους, είναι αυτό το λεγόμενο δικαίωμα να μπουν στο επίδομα για τις άγονες νησιωτικές και ορεινές περιοχές όλοι οι εργαζόμενοι στις δομές του ΕΣΥ. Γιατί εδώ να δεις τι πλάτες βάζουν οι εργαζόμενοι. Γιατί δεν είναι μέσα?
1: Πάλι συζητάμε για νησιωτικές πολιτικές, κύριε Χατζιωάννου. Και ευχαριστώ πολύ που το τονίζετε, γιατί στον χώρο της υγείας είδατε πρόσφατα μια δημοσκόπηση που έγινε στην Δωδεκάνησο. Αναφέρει τα δέα θέματα υγείας ως προτεραιότητα και ανάγκη για όλο τον νησιωτικό χώρο. Εδώ λοιπόν να σας θυμίσω ότι στο πλαίσιο μιας συζήτησης που έγινε στη Βουλή για να δοθούν κίνητρα σε γιατρούς και σε νοσηλευτές, προχώρησε το Υπουργείο, κάτι που ανακοίνωσε και ο κύριος Γεωργιάδης, και πρόσφατα από το Γενάδη έκανε πρόσθετη ανακοίνωση ότι στο επόμενο διάστημα θα ανακοινώσει πρόσθετα κίνητρα μισθολογικά, ακαδημαϊκά, κίνητρα επαγγελματικά, κίνητρα δημόσιας θέσης, ειδικότητας, ενισχύσεις επιδομάτων, πρόταγμα για

0: να δοθούν αυτά τα πρόσθετα επιδόματα που είναι ανάσα, ιδιαίτερα στην περιοχή που θέλουμε να προσελκύσουμε στελέχη για τις δημόσιες δομές υγείας, να δοθούν συνολικά σε όλους τους επαγγελματίες που εργάζονται στα νοσηλευτικά ιδρύματα της περιοχής μας. Καταρχάς, η ηγεσία του Υπουργείου το μελετάει, δεν το απορρίπτει και εύχομαι σύντομα να ανακοινώσει ότι θα πάρουν και αυτό το επίδομα όλοι οι επαγγελματίες που εργάζονται στα νοσηλευτικά ιδρύματα αλλά και σε άλλες δομές, κέντρα υγείας και αγροτικά ιατρία.
1: Μάλιστα. Θα μείνουμε σε αυτά, Υπουργέ μου. Να είστε καλά. Ευχαριστώ θερμά. Να είστε καλά.
0: Ευχαριστώ.
1: Καλημέρα. Λοιπόν, αυτά και από τον κύριο Μανακόσολα. Νομίζω ότι θα τους ακούσουμε, θα τους δούμε όλους. Και βεβαίως επαναλαμβάνω και τα υπόλοιπα κόμματα. Άντε να δούμε αν μελώσει, δηλαδή αν γλυκάνει λίγο ο Πρωθυπουργός τους μελισσοκόμους, γιατί πραγματικά έχουν υποστεί τεράστια ταλαιπωρία. Θυμάστε και τι γινόταν την περίοδο της πανδημίας, γιατί αυτοί οι άνθρωποι για να καταρθώσουν να κάνουν αυτό το μοναδικό μέλι, ειδικά σε κάποια νησιά, δηλαδή το μέλι της Καλύμνου είναι, δεν το συζητάμε, πρέπει να μεταφέρουν τις κυψέλες από νησί σε νησί και να τα ξέρεις αυτά, Βασίλη μου, έτσι, ότι το καλύμνικο μέλι από την Ρόδο τρώει καλό θυμαράκι, την Νότια Ρόδο, το ξέρεις δηλαδή, καλύμνικο με δάχτυλο ροδίτικο. Εντάξει, ρώτα τον Γιάννη τον Γαβαλά που είναι και πρόεδρος των Μελισσοκόμων, πιο πολύ είναι στην Νότια Ρόδο παρά στο Καντούνι. Λοιπόν, να το λέμε αυτό. Πάμε λίγο. Βλέπω εδώ κάποιες απορίες. Παιδιά, εδώ είμαστε για να σας λύσουμε τις απορίες. Λοιπόν, σχετικά με την γουρούνα. Είναι πάρα πολύ απλό. Δεν μπορώ να σας μεταφέρω τι έγινε. Μου ήρθε μια φωτογραφία όπως ήρθε σε όλους. Τη βλέπω παντού δηλαδή. Μια φωτογραφία, κάποιος την έβγαλε εκεί, επαγγελματίας μάλλον από ό,τι καταλαβαίνω. Δεν ξέρω τι έγινε. Μου είπαν ότι κάποιοι ενοχλήθηκαν, κάποιοι κινήθηκαν, αλλά έφυγε αστραπή ο τύπος. Έτσι, από την περιοχή της Κολώνας. Χρειάζεται λίγο παραπάνω έλεγχος. Και βεβαίως στην πόλη χρειάζεται σε αυτές τις περιοχές να περνάει πολύ περισσότερο η αστυνομία, δηλαδή η τροχαία. Πολύ περισσότερο σε αυτά τα σημεία όπου λόγω και της κίνησης, λόγω και του λιμανιού, δεν μπορεί να περιγράψει κανείς το τι συμβαίνει σε αυτό τον άξονα. Είναι λογικό. Δεν έχουν καμία σχέση αυτά τα θέματα με υπερτουρισμούς που ακούω. Επειδή τι υπερτουρισμό δηλαδή, τι λέμε τώρα. Επαναλαμβάνω, δεν είναι η διακατάσταση. Είναι ένα πολύ μεγάλο νησί η Ρόδος. Δεν έχει να κάνει με αυτά τα ζητήματα. Έχει να κάνει με το γεγονός ότι πρέπει να βελτιωθούν και οι δημόσιες υποδομές για να βγαίνει και ο κόσμος απ' έξω. Θα πρέπει και η κυβέρνηση να καταλάβει κάποια ζητήματα που έχει να κάνει με τους ελεύθερους επαγγελματίες, που λέει ότι θα τους ευνοήσει τώρα, διότι βγάζουν περισσότερα, αλλά κερδίζουν πολύ λιγότερα, γιατί έχει αυξηθεί υπέρμετρα το κόστος, το ενεργειακό, η ακρίβεια, το εργασιακό κόστος. Δηλαδή η μεγάλη αγωνία πλέον είναι να βγάλουν βάρδιες, οι έχοντες σχέση με εστίαση δηλαδή, από καφέ ως τα πάντα, βάρδιες στα καταστήματά τους. Τρελαίνονται οι άνθρωποι για να βγάλουν βάρδιες και να είναι συνεπείς απέναντι σε αυτό το οποίο επιβάλλει ο νόμος. Λοιπόν, έλεγα νωρίτερα ότι φέτος πηγαίνουμε πάρα πολύ καλά. Λοιπόν, έχω στείλει τα σχετικά στοιχεία. Θα δείξει τώρα την κάρτα ο Παναγιώτης για να δείτε το τι ακριβώς συμβαίνει. Κοιτάξτε. Διεθνείς αεροπορικές αφίξεις Ιανουαρίου-Ιουλίου 2026 σε σχέση με το 2025. Κρήτη 3,2 εκατομμύρια. Κρήτη είναι ένα τεράστιο νησί, έτσι. Ποσοστό ανόδου συν 7,2%. Δωδεκάνησα 2,5 εκατομμύρια συν 2,4%. Επαναλαμβάνω ότι οι παραγωγικοί μήνες για μας είναι αυτοί οι οποίοι έρχονται. Στη συνέχεια Ιόνια νησιά, Κυκλάδες, Πελοπόννησος, βλέπετε και Κυκλάδες. Γιατί κάποιοι έχοντας, δεν ξέρω, λαθασμένη αντίληψη, συγκρίνουν πολλές φορές την Μύκονο με τη Σαντορίνη και με τη Ρόδο. Καμία σχέση η Ρόδο στα Δωδεκάνησα με τις Κυκλάδες. Ούτε η δυναμική των νησιών, ούτε η κλίμακα των νησιών, ούτε η ικανότητα φιλοξενίας των νησιών δηλαδή. Είναι μια γωνιά η Μύκονος σε αυτό που έχει και δημιουργήσει και είναι μεγάλο καράβι αεροπλανοφόρο η Ρόδος. Έτσι. Λοιπόν, και

Καταλαβαίνω, είναι τα στοιχεία τα οποία δόθηκαν από την Τράπεζα της Ελλάδας, είναι τα στοιχεία πηγήνων ΙΣΕΤΕ, με στοιχεία από το κυριότερο αεροδρόμιο δηλαδή, ή από το σύνολο των αεροδρομίων. Λοιπόν, τι λέμε εδώ πέρα, και δεν έχει φύγει το καλοκαιράκι. Μπορεί σε κάποιες άλλες περιοχές να πάμε τώρα σε υποχώρηση όλων των δεδομένων, αλλά εμείς έχουμε μπροστά μας το Σεπτέμβρη, καταπληκτικός μήνας, πάντα, ιστορικά, τον Οκτώβρη επίσης, φοβερός μήνας, και σιγά σιγά έχουμε αρχίσει να καταχτάμε και τον Νοέμβρη, δηλαδή είμαστε γύρω στα μέσα Νοεμβρίου, όπου κλείνουν έτσι οι μεγάλες μονάδες και κάποιες άλλες δίνουν μάχη μέχρι το τέλος. Λοιπόν, βελτιώθηκε αισθητά η εικόνα στα μέσα Ιουλίου και στα μέσα του Αυγούστου. Δεν είναι ομοιόμορφη εικόνα δηλαδή, έτσι όπως καταλαβαίνετε. Η Ρόδος έχει ένα πολύ μεγάλο προτέρημα, έναν των υπολείπων. Είναι αυτό που λέμε ότι έχουμε την εμπειρία, έχουμε καλούς επαγγελματίες, ξέρουμε να διεκδικήσουμε, έχουμε αυτό που λέγεται hospitality, έχουμε μια ιδέα περί του τουρισμού μας, έχουμε ένα μεγάλο πρόβλημα. Αυτό έχει να κάνει το προσωπικό. Διότι λέγαμε ότι φιλοξενία, λέγαμε ότι το συνώνυμο της λέξης φιλοξενίας δεν υπάρχει, αλλά σιγά σιγά, επειδή υπάρχουν πολύ μεγάλα κενά και πολύ μεγάλες μονάδες, έχουμε και τους εισαγωγείς που σιγά σιγά πρέπει να τους καταρτήσουμε. Γιατί υπάρχουν και εργαζόμενοι που έρχονται από τρίτες χώρες, όπως είναι το Νεπάλ, όπως είναι το Θιβέτ, έτσι, οι οποίοι και μαθαίνουν και ευγενικοί είναι και εξαιρετικοί στη δουλειά τους. Και έχουμε και κάποιους οι οποίοι έρχονται από άλλες χώρες με τα γνωστά προβλήματα. Λοιπόν, γιατί αυτή η κατάσταση, γιατί είχαμε και πολύ περίεργες καιρικές συνθήκες φέτος στην Ευρώπη. Δηλαδή έχουν ουσιαστικά στερέψει οι ποταμοί. Όταν βλέπεις το Δούναβι να αποκαλύπτονται στον Δούναβι ποταμό, είτε αρχαίες πόλεις, είτε πλοία, είτε στον Ρήνο, είτε να στερεύει η Μεγάλη Βρετανία, είτε να σταματάει η βροχή στη Μεγάλη Βρετανία, είτε να έχουμε συνθήκες 40 βαθμούς στη Γαλλία, στην Ισπανία με τις φωτιές, σημαίνει ότι οι συνθήκες και εκεί είναι διαφορετικές και δεν φεύγουν από τη μία γωνιά της γης να βρεθούν στην άλλη. Είναι ακόμη ένα στοιχείο, και βεβαίως η ακρίβεια, και ακόμη ένα άλλο στοιχείο το οποίο δεν έχουμε αντιληφθεί, ήταν ότι φέτος η Τουρκία έχει δεχθεί πολύ μεγάλο πλήγμα. Σταμάτησε, το έγραφε χθες και το Bloomberg, να είναι φτηνός ταξιδιωτικός προορισμός η Τουρκία, δεδομένου ότι ο Ερντογάν θέλει τη σκληρή λίρα. Δηλαδή η λίρα μπορεί να είναι σκληρή, αλλά είναι σκληρή και για τους επισκέπτες, οπότε βγαίνει από το κάντρο και δεν ξέρω αν θα μείνει έτσι ο Ερντογάν, αν δεν κάνει κάποια κίνηση, δηλαδή έτσι εννοώ να ρίξει λίγο την λίρα. Αλλά αυτό το οποίο παρατηρείται είναι να είναι και για τους πλούσιους Τούρκους ακριβή πλέον η Τουρκία και να είναι φτηνή η Ελλάδα. Και να έχουμε από τα 85 εκατομμύρια που είναι αυτός ο λαός, 10 εκατομμύρια έχουν χρήματα, αυτοί είναι οι επισκέπτες των δικών μας νησιών. Είναι κατάμεστα τα νησιά. Σας το έλεγα και χθες. Κατεβαίνεις από τη Σάμο, ακούς μόνο τουρκικά. Κατεβαίνεις στην Πάτμο, ακούς μόνο τουρκικά. Γιατί οι υπόλοιποι είναι γνωστοί οι επισκέπτες, έτσι, οι μόνιμοι κάτοικοι. Κατεβαίνεις στη Λέρο, εκεί μόνο τουρκικά ακούς. Και στην Λέρο θα έχουμε ενδεχομένως και κάποια πρόβλημα τα επόμενα χρόνια, γιατί εκεί έχουμε και το real estate να έχει πάρει μια τρομερή μορφή. Σας το έλεγα ότι υπάρχουν περιοχές όπου αυτοί οι οποίοι έχουν αγοράσει είτε καταλήματα, είτε σπίτια, είτε εκτάσεις, είναι Τούρκοι. Στο Μπλεφούντι, αλλά λέγεται Μπλεφούντι Σοκάκ σε λίγα χρόνια. Από ό,τι καταλαβαίνω, εκεί η περιοχή είναι και απέναντι από τον γείτονα. Λοιπόν, έχουμε τέτοια ζητήματα. Και βεβαίως το ίδιο ισχύει και στην Ρόδο. Μην νομίζω ότι είναι πολύ διαφορετική εικόνα. Είναι αυτές οι εταιρείες που έχουν τη δυνατότητα να αγοράσουν γη, γιατί είναι ΑΕ με ευρωπαϊκή έδρα. Αλλά με τους εταίρους να είναι Τούρκοι. Έτσι. Έχουμε και τέτοια κρούσματα εδώ. Έχουμε τέτοια κρούσματα και σε χωριά εδώ. Όπου σε χωριά θα θυμίζουν τα χρόνια της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας, θα ακούς και τουρκικά τα επόμενα χρόνια. Λοιπόν, θα πάμε σε διαφημίσεις, θα επιστρέψουμε
Ναι, μουσικά δηλαδή. Πήγαινε μουσικά, διαφημίσεις. Θα επιστρέψουμε για να πάμε στα θέματα υγείας με αφορμή και μια εξέλιξη η οποία είναι πολύ σημαντική και για την ΚΟ. Το λέγαμε και νωρίτερα. Όπου και εκεί θα έχουμε κατασκευή, δηλαδή εξυγχρονισμό διαμερισμάτων για στέγη, για γιατρούς, νοσηλευτές κτλ.

0: Κόσμος 938.
1: Αγάπη μου, είπαμε να έρθουμε για ένα καφέ. Αλλά εσύ είσαι αλλού.
2: Ναι, Γιώργο, πώς να σου το πω. Θέλω χώρο.
1: Χώρο.
2: Ναι, χώρο. Με αισθητική, με design. Ωραία σκαμπό στο μπαρ. Καναπεδάκια για δύο. Όχι εδώ που ήρθαμε.
1: Πού πας, αγάπη μου?
2: Στο διπλανό καφέ που είναι κουκλάκι. Θα έρθεις? Ή να μείνουμε για λίγο χωριστά?
1: Με K2 Contract Furniture όλοι θα θέλουν χώρο. Τον δικό σας χώρο. K2 Contract Furniture. Η κορυφαία συλλογή επαγγελματικών επίπλων για το εστιατόριο, το καφέ μπαρ ή το ξενοδοχείο σας. Ανακαλύψτε μας στα showroom Θεσσαλονίκης και Χαλκιδόνας και στο k2furniture.gr.
3: Μαγειρεύεις κάθε μέρα. Όχι επειδή ανακάλυψες ένα καινούριο χόμπι, αλλά επειδή η νέα σου κουζίνα με ηλεκτρικές συσκευές από τα Practiker σε κάνει δημιουργικό. Γιατί κάθε αλλαγή στο σπίτι δεν αλλάζει μόνο τον χώρο, αλλάζει την καθημερινότητά σου. Στα Practiker θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για το σπίτι που φαντάζεσαι. Ανακάλυψε έπιπλα, ηλεκτρικές συσκευές, λευκά είδη, διακοσμητικά και δεκάδες άλλες επιλογές σε μεγάλη ποικιλία, ποιότητα και ανταγωνιστικές τιμές. Practiker. Αλλάζει το σπίτι.
4: Νέο υπερσύγχρονο κτίριο Καραμαρίτης. Στο 10ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου, τώρα με τον πιο σύγχρονο εξοπλισμό και εξυπηρέτηση σε χρόνο ρεκόρ. Κλείσε ραντεβού στο 22410-87888. Κτέο Καραμαρίτης. Η σιγουριά στο τιμόνι σου.
5: Να γκομί. Η ιαπωνική φιλοσοφία που θα σου αλλάξει τη ζωή. Για αρμονία και ηρεμία.
6: Τότε ας βάλω το ΣΥΜΠΑ. Είναι και αυτό ιαπωνικό. Θα έχω τέλειο κλίμα και εξοικονόμηση ενέργειας.
5: Και ηρεμία.
6: Με τα κλιματιστικά το ΣΥΜΠΑ βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει και απολαμβάνεις την ιαπωνική τεχνολογία και σχεδίαση. Το ΣΥΜΠΑ. Το τέλειο κλίμα σε αρμονία με σένα.
7: Rhodos Air. Feel free to breathe. Rhodos Air. Εξουσιοδοτημένος διανομέας. Carrier το ΣΥΜΠΑ.
0: Ακού Κόσμος 938.
8: Η εκπομπή που ακούτε μεταδίδεται σε επανάληψη.
4: Ραδιόφωνο Κόσμος. Ζώνη ενημέρωσης.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε παρέα με τον Βασίλη, με τον Παναγιώτη, με την Ιουλία, με την Έφη και τα άλλα τα καλά παιδιά. Καλά παιδιά, εντάξει, σιγά τώρα το καλά παιδιά, αλλά ας μην το πιάσω τώρα ως θέμα συζήτησης. Και με την Taylor. Η Taylor Day είναι πάντα κοντά μας. Tell it to my heart. Αυτή δεν είναι. Και ο Τσαμπίκος. Εντάξει, αυτός είναι καλό παιδί. Το τον εξαίρεσα από τα καλά παιδιά, γιατί είναι πραγματικά καλό παιδί. Είπα όλα τα καλόπαιδα. Με άλλο τρόπο θα το πω, τέλος πάντων. Λοιπόν, θα πάμε σε λίγο σε αυτά τα οποία έχουν να κάνουν με την ΚΟ, δηλαδή, με αφορμή μια πολύ θετική εξέλιξη, διότι χθες είχαμε τη συνεδρία του Περιφερειακού Συμβουλίου, το οποίο έγινε διαζώσεις. Ναι, διαζώσεις εδώ στη Ρόδο. Δηλαδή, καλώς στα παιδιά. Είναι εξής δυσκολία των νησιών, ρε παιδί μου. Δεν μπορείς να βρεις το καλοκαιράκι που να μείνεις. Έτσι, δηλαδή μιλάμε για πίεση. Η πίεση όμως δεν έγινε αντιληπτή στην αγορά. Οι άνθρωποι εδώ στην αγορά, βλέπουμε Περιφερειακό Συμβούλιο, όπου είχαμε, είδες τι είπα χθες. Λέγω, χαρτολογώντας τώρα στον Ευστρατείο που το βλέπω, έκανε τίποτα ο Βαγιανός. Λέω, κάτι έγινε πάλι χθες με τον Βαγιανό. Εγώ δεν θέλω να μπαίνω στη λεπτομέρειε αυτών των ζητημάτων. Αλλά η αλήθεια είναι, ρε παιδί μου, ότι υπάρχει μια πολύ δύσκολη κατάσταση και μια αριθμία σε αυτά τα ζητήματα. Ζήτησε να τοποθετηθεί ο πρόεδρος της ΔΕΙΑΡ για το θέμα που έχει να κάνει με την περίφημη σύμβαση για τη δεύτερη φάση, για το νερό του Γαδουρά κτλ. Κτλ. Και προσπαθεί με διάφορους τρόπους να πείσει εκεί για το σωστό ή για το ορθό της απόφασής του, και παρατηρείται πάντα μία ένταση. Έβλεπα λίγο ζωντανά να απαντάει η πρόεδρος του Περιφερειακού Συμβουλίου, η Μάρα Αντωνιάδη. Στη συνέχεια κάποιοι θυμήθηκαν το τι είχε γίνει πέρσι, πρόπερσι. Υπάρχει μία πολύ μεγάλη ένταση και νομίζω ότι υπάρχει και μία έτσι εξέλιξη η οποία δεν είναι θετική για τα όσα πράττουν εκεί στην ΔΕΙΑΡ. Αλλά πολύ θόρυβος, δηλαδή χάνεται η ουσία των πραγμάτων σε πάρα πολύ θόρυβο και δεν το καταλαβαίνω αυτό, πραγματικά δεν το καταλαβαίνω, και το επαναλαμβάνω και σήμερα, γιατί έβλεπα σε κάποιες άλλες αναρτήσεις να απαντάει τώρα ο Μιχάλης ο Βαγιανός, ο πατέρας του πρόεδρου της ΔΕΙΑΡ. Άνθρωπε, τι δουλειά έχεις εσύ και ανακατεύεσαι παντού, δηλαδή σε κάθε ανάρτηση να λες διάφορα χωρίς καν να τα γνωρίζεις, δηλαδή. Τι είναι εκπρόσωπος τύπου? Δεν τα καταλαβαίνω αυτά τα που συμβαίνουν, πραγματικά. Δεν τα καταλαβαίνω αυτά που συμβαίνουν. Λοιπόν, τέλος πάντων, θα πάρει χρόνια αυτή η κολόνια, δεν ξέρω που θα καταλήξει όλη αυτή η υπόθεση, αλλά μάλλον οτιδήποτε συμβαίνει έχει να κάνει με χαμένες ευκαιρίες στον τόπο, και είναι και καλοκαιράκι, δουλεύει και ο κόσμος, δεν τα παρακολουθεί, δεν τα γνωρίζει, δεν καταλαβαίνει το θόρυβος. Καμιά φορά γίνεται απλά και για το θόρυβο, ή θόρυβο κάνει και κάποιο αντικείμενο το οποίο δεν έχει περιεχόμενο. Δεν θέλω να πάω σε τέτοιες κρίσεις, αλλά θέλει μια άλλη πιο συνετή στάση για να κατορθώσεις περισσότερα πράγματα. Είναι γνωστή λαϊκή φράση ή έκφραση ότι περισσότερα κερδίζεις με το μέλι παρά με το ξύδι. Αυτή είναι η αλήθεια. Περισσότερα κερδίζεις με το μέλι παρά με το ξύδι. Όταν οξυδώνεις μια κατάσταση, έτσι, αυτό συμβαίνει. Λοιπόν, έχω και τον Παναγιώτη. Βρε, εγώ κατάλαβα τι είναι. Το απέφυγα, αλλά εσύ είσαι πονηρός. Ναι, μου λέει πώς λέγεται αυτό που κάνει θόρυβο. Ξέρω, ξέρω πώς λέγεται. Το απέφυγα και είπα ότι είναι άδειος. Αλλά εσύ, έτσι, σατανικός όπως πάντα, πας να μου φορτώσεις μια λέξη έτσι στο στόμα, οποία απέφυγα εγώ. Λοιπόν, μην λες και τίποτα άλλο, γιατί μην γαβείς και εσύ, γιατί είδες τι έπαθε ο Πέντες. Ο ποιος Πέντες? Να σου πω κάτι, ο πρώην δήμαρχος της Πάτμου είναι ήρεμος χαρακτήρας, δηλαδή. Έτσι. Δηλαδή ένας τύπος ο οποίος ήταν ήρεμος, ακόμη και που ήταν στο Δήμο, στην ένταση, είναι ήρεμος χαρακτήρας. Δεν μιλάει έτσι, δηλαδή, για να δημιουργηθεί όλη αυτή η ένταση. Το ξανάπα. Φανταστείτε τι θα γινόταν αν παίζαμε τους υπόλοιπους με αυτά τα οποία έχουν υποθεί, που ήταν μοναδικά στην ιστορία της τοπικής αυτοδιοίκησης. Τύφλα να έχει ο Μπέος, δηλαδή, αυτά τα οποία ακούστηκαν εδώ στη Ρόδο. Τύφλα να έχει ο Μπέος. Ο Μπέος, αδελφοί, εννοώ Ενώ καλός άνθρωπος είναι μπροστά σε αυτά. Δηλαδή θα λιάσει. Πώς είναι οι ηγουμένες δηλαδή? Ηγούμενος σε μια μονή εκεί στην περιοχή του Πηλίου είναι ο Μπέος στη γλώσσα που εκφράζεται μπροστά σε αυτά τα οποία έχουν ακουστεί εδώ πέρα. Ψυχή, ναι, ακριβώς. Ρε Παναγιώτη, για αυτό σε γουστάρω, είσαι γρήγορος. Λέω, ο γάτος είναι καλά? Είχε ένα θέμα ο Παναγιώτης για τα ζώα. Λοιπόν, για τα ζώα θέλω να πω δύο λόγια. Παιδιά, μου έκανε εντύπωση. Μου έκανε εντύπωση το γεγονός ότι στην Πάτμο, στη Λέρο, στην Κο δεν είδα τόσες γάτες όσες υπάρχουν στη Ρόδο. Και άρχισα να το ψάχνω, να ρωτάω δηλαδή. Από τη μία, στην Πάτμο είναι μικρό νησί, βεβαίως, και στην Λέρο μικρότερο νησί, που σημαίνει ότι περισσότερα ήταν σπίτια που είχαν ιδιοκτήτη, είχαν τα κορδελάκια τους. Ο Παναγής στο γάτο του έχει βάλει και μια κορδέλα, σαν τη Μαντόνα δηλαδή. Εδώ, επειδή δεν υπάρχει έλεγχος, επειδή είναι πολύ μεγάλο το νησί, επειδή υπάρχει μια λαθασμένη νοοτροπία, επειδή ο Δήμος δεν κάνει σωστά τη δουλειά του, δεν την κάνει σωστά τη δουλειά του, είναι δεδομένο. Όχι ο τωρινός Δήμος, ο Δήμος Ρόδου διαχρονικά. Έτσι, διαχρονικά ο Δήμος Ρόδου δεν κάνει σωστά τη δουλειά του. Έχει πρόβλημα δηλαδή. Και έχουν πρόβλημα και κάποιοι στο μυαλό. Και είναι και ο πληθυσμός πολύ μεγάλος. Έχουμε τεράστιο θέμα. Δεν έβλεπα, έψαμε να βρω γάτα στην Πάτμο. Έψαχνα να βρω γάτα στην Πάτμα, έψαχνα να βρω γάτα στη Λέρο δηλαδή. Λίγα ζώα, λίγα ζώα στα απορρίμματα εδώ, το σώσε. Και καμία απάντηση. Και αν τρέχει ένα πρόγραμμα που έχει να κάνει με τη στήρωση, είναι το πρόγραμμα το οποίο τρέχουν οι Flying Cats και το τρέχουν και κάποιες άλλες οργανώσεις μόνες τους. Ζητώντας απλά την άδεια από το Δήμο της Ρόδου. Ο Δήμος της Ρόδου περί άλλων τριβάζει σε αυτά. Τα βήματα τα οποία κάνει είναι απίστευτα. Έτσι, όχι νοχελικά, αλλά κάτι βαρύτερο. Λοιπόν, πάμε στο επόμενο θέμα, αγαπητέ φίλε Βασίλη, για να δούμε αυτό που έλεγα νωρίτερα. Θα έχουμε τη δυνατότητα να τα πούμε σε ελάχιστα λεπτά με την κυρία Κωνσταντίνα Σβήνου. Η κυρία Σβήνου είναι η πρώην έπαρχος, με βάση το τι ίσχυε δηλαδή στην ΚΟ, έπαρχος ΚΟ Νησίρου, περιφερειακή σύμβουλος τώρα, όπως χαρακτηρίζεται, συντονιστής δηλαδή στην περιοχή. Και αναφέρεται σε ένα ζήτημα το οποίο κατάφερε, και είναι και προσωπικό στοίχημα καταλαβαίνω, να βρει μια πολύ θετική εξέλιξη. Υπάρχει και τη σχετική ανάρτηση σήμερα από τον Περιφερειάρχη Νοτιού Αιγαίου, τον Γιώργο Χατζημάρκο, για το θέμα. Αλλά η αλήθεια είναι ότι αυτό ξεκίνησε από την τοπική κοινωνία, δηλαδή από μια πρωτοβουλία την οποία ανέλαβε να πείσει άπαντες, από ό,τι η ίδια αναφέρει έσει ο τέλος, ένα αγώνα 2 ετών. Έτσι, από την θέση επάρχου την έχουμε την κυρία Σβήνου. Καλημέρα κυρία Σβήνου.
1: Καλημέρα, καλημέρα σε όλους. Μια ευχάριστη μέρα σήμερα,
0: βεβαίως.
1: Και εξαίρετε βέβαια,
0: ναι,
1: γιατί
0: ναι.
1: Είχαμε έτσι μόνο θετικές και ομόφωνες αποφάσεις στο Περιφερειακό Συμβούλιο. Mm-hmm. Είναι όντως ένα ζήτημα, εντάξει, εγώ προσωπικά το πάλεψα 2 χρόνια.
0: Ναι, το καταλαβαίνω.
1: Αλλά είναι
0: το
1: ένα ζήτημα το οποίο υφίσταται πάρα πολλά χρόνια και βέβαια έχει και άλλες διαστάσεις.
0: Mm-hmm.
1: Αλλά ένας αυτό που μας ενδιαφέρει είναι η συγκεκριμένη πολυκατοικία, ότι πια θα δοθεί για τις ανάγκες στέγασης των γιατρών και του ιατρικού προσωπικού, να το πάρουμε γενικότερα, mm-hmm. που θα έρθουν να λειτουργήσουν στον Ιτσιτισκό.
0: Ναι. Αυτό είναι το αποτέλεσμα όμως, για να φτάσουμε εκεί. Είναι μια δουλειά που λέγεται και πολύ βάθος και κυρίως πολύ επιμονή και προσπάθεια τα 2 τελευταία χρόνια. Τι έπρεπε να διανύσουμε, κυρία Σβήνου?
1: Ναι, πραγματικά. Εντάξει, είναι τραγελαφικό όλο αυτό και είμαι σίγουρη ότι συμβαίνει και σε άλλες αρκετές περιπτώσεις.
0: Mm-hmm.
1: Αυτό λοιπόν αφορούσε ένα στεγαστικό πρόγραμμα 5 πολυκατοικιών. Κάθε μία από τις πολυκατοικίες έχει 9 διαμερίσματα. Από αυτές λοιπόν οι 4 πολυκατοικίες... ολοκληρώθηκαν μαζί. Η 5η πολυκατοικία έμεινε και ολοκληρώθηκε λίγο πιο αργά χρονικά. Έτσι λοιπόν τα διαμερίσματα των 4 κληρώθηκαν και αποδόθηκαν σε αυτούς στους δικαιούχους.
0: Εργατικές κατοικίες αντιλαμβάνομαι, έτσι.
1: Εργατικές κατοικίες. Που και εκεί είναι ένας άλλος άξονας, τον οποίο τον είδαμε με την Υπουργό Οικογένειας,
0: mm-hmm.
1: γιατί και εκεί υπάρχουν πολλές εκκρεμότητες. Δεν έχουν δοθεί οριστικά παρακορητήρια. Δεν έχουν δοθεί, με αποτέλεσμα βέβαια είναι μια πολύ μεγάλη δεδαλώδες διαδικασία που πρέπει να γίνει, όμως έχουμε πάρει τη δέσμευση του Υπουργείου ότι θα του Υπουργείου Οικογένειας, δεν θυμάμαι πως είπα εργασίας από λάθος πριν.
0: Ναι, αλλάζουν συνέχεια τους τίτλους στα Υπουργεία, δεν προλαβαίνουμε.
1: Αυτός είναι λοιπόν και ο λόγος που αναφέρεται τώρα, το ότι αλλάζουν τους τίτλους στα Υπουργεία, αλλάζει γενικότερα το κυβερνητικό σχήμα από κυβέρνηση σε κυβέρνηση, με αποτέλεσμα η πέμπτη πολυκατοικία λοιπόν να βρίσκεται στον αέρα. Και κάποια στιγμή, με αφορμή την επίσκεψη του Υπουργού Υγείας, του Άδωνη Γεωργιάδη, στην ΚΟ το 2024, όπου ανέφερα το αίτημά μας για να μπορέσει αυτή η πολυκατοικία να την εκμεταλλευτούμε για τη στέγαση των γιατρών, προκειμένου να δοθούν περισσότερα κίνητρα, εκεί λοιπόν τον βρήκε απόλυτα θετικό, όπως βέβαια θετικότατος ήταν ο Περιφερειάρχης Νοτιού Αιγαίου, ο οποίος ήταν και αυτός πια που έσπρωξε πια αυτά όλη τη διαδικασία για να έρθει να την ολοκληρώσει εχθές. Σε όλη αυτή την αναζήτηση, όπου όπως σας είπα, όταν προπανέλαβα, έτσι ψάχνοντας να δω τι υπάρχει, ποιες είναι οι ανάγκες μας, τι χώρους έχουμε σαν περιφέρεια. Και μάλιστα όλα αυτά ξεκίνησαν από το κοινωνικό παντοπολείο, όπου χρησιμοποιούσαμε κάποιους χώρους σε αυτή την πολυκατοικία προκειμένου να μπορέσουμε να αποθηκεύουμε τα πράγματα που μας έρχονταν. Και το κοινωνικό παντοπολείο είχε μία περίοδο ενός ή δύο ετών που είχε σταματήσει να λειτουργεί, οπότε στην προσπάθεια να το ξεκινήσω ξανά επισκέφτηκα την πολυκατοικία μαζί με την κοινωνική λειτουργό της περιφερειακής μας ενότητας, μαζί με τους μηχανικούς μας, όπου διαπιστώσαμε την κατάσταση, καταγράψαμε την κατάσταση, 9 διαμερίσματα τα οποία ήταν βανδαλισμένα από παραβατικούς. Δεν μπορώ να περιγράψω, εξακολουθεί να είναι πολύ λυπηρή αυτή η κατάσταση. Σύριγγες δεξιά-αριστερά, βαμμένοι τοίχοι, σπασμένες πότες, σπασμένες κουζίνες. Και έτσι λοιπόν ξεκίνησε αυτός ο αγώνας, όπου μαζί με τον Άδωνη τον Γεωργιάδη κοιτάξαμε εάν αυτό ανήκε στο Υπουργείο Υγείας, γιατί παλαιότερα ήταν το Πρόνοιας που έγινε μετέπειτα υγείας. Δεν μπορούσαμε να το δούμε πουθενά, ούτε στο ΕΦΚΑ, στα περιουσιακά στοιχεία του ΕΦΚΑ. Πήγαν σε Υπουργείο Εργασίας.
0: Είναι το μεγάλο πρόβλημα της ελληνικού κράτους, δεν ξέρω τι το ανήκει.
1: Ακριβώς. Το Υπουργείο Εργασίας λοιπόν ούτε και εκεί. Φτάνω στην Γενική Γραμματεία Δημόσιας Περιουσίας, όπου και εκεί δεν ήταν καταγεγραμμένο. Για να πια καταλήξουμε στο Υπουργείο Οικογένειας, όπου ενώ αρχικά επί Υπουργείας της προηγούμενης Υπουργού, της Σοφίας Ζαχαράκη, το είχαμε κοιτάξει, αλλά δεν μπόρεσαμε να βρούμε τίποτα. Ξεκίνησε όμως το ενδιάμεσο ένα πρόγραμμα όπου για την καταγραφή των ακινήτων του Δημοσίου, και έτσι λοιπόν είδανε και στο Υπουργείο Οικογένειας ότι όντως υπάρχει μια πολυκατοικία, αφού φτάσαμε στο σημείο ότι λέμε πολυκατοικία φάντασμα. Πήραμε και τη σύμφωνη γνώμη της Υπουργού, προκειμένου αυτό να μπορέσει να αξιοποιηθεί, και φτάσαμε στο χθεσινό Περιφερειακό Συμβούλιο.
0: Να σας ρωτήσω, αυτές οι εργατικές κατοικίες πότε κατασκευάστηκαν στην ΚΟ, πριν πόσα χρόνια δηλαδή?
1: Το 10, αν θυμάμαι καλά. Το 2007. Το 10 ολοκληρώθηκαν και το 14 πρέπει να απεδόθησαν στους δικαιούχους.
0: Ναι, πάντως, εάν σας είναι παρήγορο, είναι παρήγορο να σας πω ότι η περιοχή των Αγίων Αποστόλων, της Μέγκαβλης, όπως λέγεται, κατασκευάστηκαν τη δεκαετία του 70 προς το 80 και αποδόθηκαν στους δικαιούχους πριν από μερικά χρόνια. Οπότε έχετε ακόμη μπροστά σας μέλλον, έτσι να διαλύσετε.
1: Εγώ θέλω να το δούμε έτσι ως παράδειγμα. Πολλές φορές χρειάζεται επιμονή, και εγώ σε κάποιες περιπτώσεις αισθανόμουν ότι χτυπούσα πια το κεφάλι μου στον τοίχο. Λέω, δεν γίνεται. Αλλά πάλι είναι τόσο μέτρογε τόσο πολύ το να υπάρχουν, να ψάχνουμε για ΕΚΑΒ, για τους ανθρώπους, για τους λειτουργούς του ΕΚΑΒ που έρχονται εποχιακά στο νησί της ΚΟ, και δεν μπορούσαμε να βρούμε διαμερίσματα.
0: Ναι, μας το έλεγε και ο πρόεδρος του ΕΚΑΒ, ο κύριος Παπασταθίου, την προηγούμενη φορά, ότι βρείτε μου στέγη στην ΚΟ για να στείλω ασθενοφόρο με πλήρωμα.
1: Φιλοξενούσαμε σε δωμάτια ξενοδοχείων, με την Ένωση Ξενοδόχων και τη Μέρη 30 Φιλοπούλου, την πρόεδρο, ακριβώς, που πάντα πάντα είναι εκεί και βάζει πλάτες σε όλες αυτές,
0: έχετε
1: σε όλες
0: δίκιο,
1: αυτές τις διαδικασίες.
0: Και καλά το λέτε τώρα, ότι πραγματικά δηλαδή δεν το γνωρίζει ο κόσμος, ότι η Ένωση Ξενοδόχων της ΚΟΕ βάζε πλάτη για να βρεθούν δωμάτια, στέγη για τους ανθρώπους στο ΕΚΑΒ, ή εννοώ στον χώρο της υγείας όλα αυτά τα χρόνια.
1: Ναι. Είναι έτσι. Τώρα λοιπόν έχει κλείσει, θα πούμε ότι κλείνει ένας πρώτος κύκλος αυτός της αναζήτησης και κλείνει θετικά, αλλά ανοίγει ο επόμενος, ο οποίος είναι, αφορά την επισκευή της πολυκατοικίας.
0: Αυτό έτσι. Πώς θα γίνει?
1: Λοιπόν, εδώ τώρα αυτό θα παραδοθεί στη ΒΙΤΑ ΙΠΕ για να μπορέσει να το φτιάξει και να το διαχειρίζεται μετέπειτα, γιατί και εδώ το κομμάτι της διαχείρισης μας είχε προβληματίσει. Αν εμείς ως περιφέρεια στο χώρο, στο επαρχείο της ΚΟ, αν θα κάναμε τη διαχείρισή του, αλλά είναι πιο σωστό να πάει στη ΒΙΤΑ ΙΠΕ, όπου αμέσως είναι καταγεγραμμένες οι ανάγκες στέγασης, παντρεύεται με τις προκηρύξεις που ήταν για γιατρούς για θέση γιατρών στο νοσοκομείο της ΚΟ, και έτσι λοιπόν γνωρίζει πολύ καλύτερα ποιος έρχεται, ποιος φεύγει, και μπορεί να τα απονείμει, να τα διανύμει και σε νοσηλευτές, έτσι, και σε οδηγούς του ΕΚΑΒ, όπου αυτό θα χρειαστεί. Άρα λοιπόν έχει την πλήρη εικόνα η ΒΙΤΑ ΙΠΕ και μπορεί να προχωρήσει σε αυτή τη διαχείριση. Από εκεί και πέρα θα δοθεί και ένα κονδύλι από την περιφέρεια, προκειμένου να μπορέσουν να γίνουν κάποιες επισκευές, αλλά έχουμε συζητήσει και με την πρόεδρο της Ένωσης Ξενοδόχων, την Μέρη Τριανταφυλοπούλου, γιατί εδώ χρειάζεται, προκειμένου να πετύχουμε το ταχύτερο και καλύτερο αποτέλεσμα, χρειάζεται ένωση δυνάμεων. Και βεβαίως αμέσως ήταν μια απάντηση θετική. Φωτική. Θα δούμε τώρα, θα το εξετάσουμε. Αν και το έχουν ήδη δει οι μηχανικοί της περιφερειακής μας ενότητας, αλλά είναι διαφορετικό όταν μπλέκεις τα αμυγός γρανάζια του δημοσίου, τα οποία και κοστοβόρα είναι, αλλά και χρονοβόρα, και διαφορετικό όταν μπορεί να μπει μέσα και ο ιδιωτικός τομέας και να... Για να μπορέσει να επισπεύσει τις διαδικασίες αυτές.
0: Μάλιστα. Τώρα, δεν μπορώ να μην σας ρωτήσω για τον τουρισμό, με αφορμή και τα στοιχεία τα οποία δόθηκαν στη δημοσιότητα για το 2026, αφορά όλα τα νησιά. Είναι στοιχεία τα οποία έδωσε και ο Ινσέντε, στον οποίο ουσιαστικά είχατε μια δυναμική προεδρία όλα τα προηγούμενα χρόνια. Έτσι, στο κομμάτι που έχει να κάνει και με τα στοιχεία αλλά και με την προοπτική. Ποια είναι η εκτίμηση για την κυρία Σβήνου, και κυρίως οι προοπτικές, γιατί έχουμε μπροστά μας ακόμα 2 μήνες που για την ΚΟΗ είναι ιδιαίτερα παραγωγική. Μπορεί να είναι και καλύτερη, έτσι, με βάση τη σεζόν.
1: Όχι, καλύτερη δεν φαίνεται να είναι. Είναι μια δύσκολη χρονιά.
0: Ναι.
1: Και μπορεί τα νούμερα να καταφέρνουμε να είμαστε πάνω κάτω στα ίδια επίπεδα με πέρυσι, τουλάχιστον τα ποσοτικά νούμερα. Αλλά αυτό γίνεται με αρκετή προσπάθεια, γίνεται με κρατήσεις τελευταία στιγμής, το οποίο συνεπάγεται και ειδικές προσφορές. Και βέβαια, τα έχουμε καταφέρει. Είμαστε στους προορισμούς πρώτης ζήτησης, αλλά γενικά ο κόσμος είναι πολύ επιφυλακτικός στην επιλογή των διακοπών του, καθώς αυτή η κρίση δεν είναι μόνο δική μας, δεν είναι ελληνική κρίση, είναι ευρωπαϊκή κρίση, είναι παγκόσμια κρίση. Άρα, εκ των πραγμάτων λοιπόν, σε μια δύσκολη περίοδο μπορούμε να πούμε ότι εμείς κάνουμε το καλύτερο δυνατό. Ο Ιούνιος μας χτύπησε ένα καμπανάκι όσον αφορά τουλάχιστον τη μέση κατακεφαλή δαπάνη, γιατί σκοπός είναι να εξετάζουμε τα ποιοτικά νούμερα και όχι τα ποσοτικά. Αυτό λοιπόν, και μάλιστα ήταν ένα ποσοστό κοντά στο 6%, λίγο πάνω από 6% η μείωση της μέσης κατακεφαλή δαπάνης. Γι' αυτό θα πρέπει να περιμένουμε τα στοιχεία για να μπορέσουμε να έχουμε ολοκληρωμένη άποψη για την τουριστική περίοδο. Όμως ποσοτικά, εγώ μπορώ να σας πω ότι ο Σεπτέμβρης είναι ένας πολύ καλός μήνας, οι πληρότητες είναι αρκετά υψηλές και φαίνεται ότι και ο Οκτώβρης θα είναι ένας πολύ καλός μήνας.
0: Λοιπόν, θα μείνουμε σε αυτά, άρα μου λέτε ότι με ψυχραιμία.
1: Σας λέω ναι, μεν αλλά.
0: Εντάξει, το καταλαβαίνω. Νομίζω ότι η εμπειρία σας δίνει αυτό το δικαίωμα να μην βιαστείτε να κρίνετε ενώ έχουμε ακόμη αρκετό δρόμο.
1: Όχι, την αισιοδοξία μας την έχουμε, την μαχητικότητά μας την έχουμε, ο κάθε επιχειρηματίας από τη δική του πλευρά και ο κάθε εργαζόμενος από τη δική του πλευρά. Εδώ είμαστε και παλεύουμε για το καλύτερο δυνατόν.
0: Να είστε καλά. Σας ευχαριστώ θερμά, κυρία Σβήνου. Να είστε καλά. Ευχαριστώ πολύ.
1: Γεια σας.
0: Αυτά λοιπόν από την κυρία Κωνσταντίνου Σβίνου, την πρώην. Τώρα, δυσκολεύομαι να πω πρώην έπαρχο. Έπεσε μέσα στη σεζόν, δηλαδή όλη αυτή η ιστορία, ενώ μέσα τη θητεία αυτέ οι αλλαγέ, οι οποίε έρχονται και στι αναφορέ και στι διατηρήσει και στι καταργήσει διαφόρων θεσμικών τίτλων. Δηλαδή, συντονίστρια τώρα στην επαρχία Κώων Ισίρου, πρώην πρόεδρος της Ένωσης Ξενοδόχων της ΚΟ, παρέδωσε στην κυρία Μέρη Τριανταφυλλοπούλου και βεβαίως και πρόεδρος στο ΙΝΣΕΤΕ ήταν, άρα γνωρίζει άριστα έτσι αυτό το κομμάτι που έχει να κάνει με τον τουρισμό.

0: Κόσμος 938.
1: Τα καλύτερα μαζί μας. Μόνο στα σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Αλφα πίτσα οικογενειακή μαργαρίτα 770 γραμμάρια 5,19. Γάστρα φασόλια μέτρια 500 γραμμάρια 1,48. Πασιάς μορταδέλα Ιταλίας 7,99 το κιλό. Κολλιό στραγγιστό γιαούρτι από ελληνικό γάλα 5% ή 2% 3x170 γραμμάρια 2,45. Κρις κρις τόστιμο σταρένιο 380 γραμμάρια 1,15. Μόνο στα δύο σούπερ Μάρκετ Γιάννη Πάπου. Στη Ρόδο, Καναδά και Βενετοκλεογονία και στην Ιαλισσό, Ηρακλειδών 77.
2: Δεν είναι περίεργο που μας βλέπετε σε κάθε σπίτι. Δεν είναι τυχαίο που μας συναντάτε σε κάθε μεγάλη ξενοδοχειακή μονάδα. Τα Δωδεκάνησα μας εμπιστεύονται γιατί ξέρουν την ποιότητα της δουλειάς μας. Τέντες και είδη σκίασης Ανδρέας Νικολάου. Τεντόπανα των μεγαλύτερων εταιριών Ελλάδας και εξωτερικού. Ηλεκτροκίνητες τεντοπέργολες αλουμινίου. Περσίδες και ρόλερ. Χειροκίνητοι και ηλεκτροκίνητοι ανεμοφράκτες με ζελατίνη. Τέντες και είδη σκίασης Ανδρέας Νικολάου. Ο μόνος Somfy Expert για τέντες στη Ρόδο. Έχει το χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου στο Τσαΐρι. Τηλέφωνο 2241-062087. Εξυπηρέτηση σε ολόκληρη τη Ρόδο. Ανδρέας Νικολάου από το 1982. Σας ευχαριστούμε και συνεχίζουμε.
3: Το παιδί μας μεγαλώνει. Τελειώνει το δημοτικό. Ποιο γυμνάσιο θα του ταιριάξει πραγματικά?
4: Θέλω ένα σχολείο που δεν μένει στο σήμερα, αλλά δημιουργεί το αύριο. Που να συνδυάζει τη γνώση με το ψηφιακό προβάδισμα, με την καινοτομία στην πράξη. Ένα σχολείο που οι μαθητές να συνεργάζονται, να καλλιεργούν δεξιότητες του 21ου αιώνα και να μαθαίνουν να σκέφτονται ελεύθερα και δημιουργικά.
3: Τελικά, μόνο το γυμνάσιο των εκπαιδευτηρίων Ρωδίων Παιδεία είναι η λύση. Το σχολείο που προετοιμάζει τα παιδιά ουσιαστικά για το μέλλον.
4: Εδώ οι προσωπικότητες ακτινοβολούν. Ρωδίων Παιδεία, μέλος της Forfar Education Group. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2241-00-1400.
5: Αν γεύση και ποιότητα ζητάς, στον Τσισιμίρι μόνο πας. Για τα καθημερινά, για τα πιο σημαντικά. Για φρέσκα φρούτα, λαχανικά, φρέσκα κρέατα, σούπερ μάρκετ, Τσισιμίρις. Η πρώτη σας επιλογή για κάθε μικρή ή μεγάλη σας ανάγκη. Και επειδή ό,τι αξίζει δεν χρειάζεται και να κοστίζει, σούπερ μάρκετ, Τσισιμίρις. Η σούπερ επιλογή σας. Λεωφόρος Ελευθερίας, Κρεμαστή. Πιο φθηνά, πουθενά.
6: Δύναμη νερού. Σπάει το φράγμα της δίψας. Απολώνιο. Απολώνιο. Νερό της φύσης. Απολώνιο. Εμφιαλώνεται και διανέμεται από την εταιρεία ΒΑΠ Παντελής Κουγιός ΑΒΕ. Απολώνιο. Είναι για μένα το νερό.
7: Κάνετε τα πάντα για την επιχείρησή σας. Τα καλύτερα σχέδια όμως τα εμπιστεύεστε σε εμάς. Βιοπλάς Νικολάου. Εργοστάσιο κατασκευής επαγγελματικού εξοπλισμού. Ολοκληρωμένες λύσεις για κάθε χώρο. Μπαρ, εστιατόρια, ξενοδοχεία και οργανωμένες παραλίες. Με τεχνογνωσία και υπερσύγχρονο εξοπλισμό κατασκευάζουμε ομπρέλες, σαπλώστρες, τραπέζια και επαγγελματικά έπιπλα. Με αλουμίνιο, μέταλλο και ξύλο, ακολουθώντας τις νέες τάσεις στο βιομηχανικό design. Αναλαμβάνουμε και ειδικές κατασκευές σύμφωνα με τις ανάγκες και τα δικά σας σχέδια. Βιοπλάς Νικολάου. Με τη γνωστή ποιότητα κατασκευής, τεχνική υποστήριξη και επαγγελματισμό. Περιοχή Τσαΐρι. Τηλέφωνα 2410-65-802 και 803. Βιοπλάς Νικολάου. Το επαγγελματικό σας πλεονέκτημα.
0: Ακού Κόσμος 938.
8: Η εκπομπή που ακούτε μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε, κυρίες και κύριοι. Είναι 5η σήμερα, είναι 3 του Σεπτέμβρη. Δεν έχουμε το θα σε ξανάβω στους μπαξέδες 3 του Σεπτέμβρη να γυρνάς, διότι εμείς ακολουθούμε το ξένο πεντάγραμμο, αλλά μιλάμε για easy lovers και μιλάμε για green lovers, δηλαδή για πασόκους. Ναι, βεβαίως. 52 χρόνια μετά είναι αυτές οι μέρες των αναμνήσεων, της νοσταλγίας, των καταστάσεων που είχαμε, Πασόκ δηλαδή, σαν σήμερα στις 3 του Σεπτέμβρη του 1974. Θυμάμαι εκείνη την κλασική φωτογραφία, νομίζω θα επενδύσει λίγο αργότερα το λόγο μας, ο Παναγιώτης με τον Ανδρέα Παπαδρίου να σηκώνει την ιδρυτική διακήρυξη και από κάτω όλα τα στελέχη τα οποία πορεύτηκαν στην πρώτη κυβέρνηση Πασόκ, γιατί είχαμε εκλογές το 1974, έτσι, πρώτη φορά το 1977 και βεβαίως η αλλαγή μεγάλη ήρθε το 1981. Τότε μαζί με τον Ανδρέα Παπανδρέου, νομίζω Χαραλαμπόπουλος, Σιμίτης, Λαλιώτης, Παπανδρέου, Ακρίτα, Κουτσόγιοργας, Καράγιοργας, μιλάμε όλος ο καλός ο κόσμος του Πασόκ και άλλοι πολλοί. Οπότε είναι μια σημαντική ημερομηνία σήμερα για το Πασόκ. Πάμε να βρούμε τον προσκεκλημένο αγαπητέ. Σημαντική ημερομηνία σήμερα για το Πασόκ. Καθιέρωσε στην πολιτική ένα νέο λεξιλόγιο, μια κουλτούρα. Θυμάμαι αυτό το οποίο συνέβαινε σε όλα τα μήκη και πλάτη, σε κάθε χωριό δηλαδή, η τοπική του Πασόκ. Εάν δεν περνούσες από το κόμμα, δεν είχες την επόμενη μέρα έτσι καρέκλα στον ήλιο και τα σχετικά. Βιώσαμε μια πολύ μεγάλη ένταση, ωραία χρόνια δηλαδή. Και είναι αυτό που λένε ως ανέκδοτα, επί Πασόκ, αδερφέ, και δάνεια είχαμε και ορτοδάνεια είχαμε και διακοποδάνεια είχαμε και του Σαββατοκύριακου και για την Φιλενάδα, τα πάντα όλα, μια άλλη εποχή με τα θετικά της, με τα αρνητικά της, αλλά νομίζω μια καταλυτική ημερομηνία έτσι για την πορεία της χώρας. Λοιπόν, Πασόκ ωραία χρόνια, αυτός είναι ο τίτλος ο οποίος επικρατεί. Εμείς έχουμε την χαρά, είναι και η πρώτη φορά που μιλάμε φέτος, ότι έχουμε στην τηλεφωνική γραμμή τον βουλευτή δωδεκανήσου του Πασόκ, τον κύριο Γιώργο Νικητιάδη, τον πρώην υπουργό, για να μιλήσουμε και για αυτή τη σημαντική ημέρα, δηλαδή για τις αναμνήσεις, αλλά και για το μέλλον του Πασόκ. Καλημέρα, Υπουργέ.
1: Καλημέρα, αγαπητέ Τέρη, πρέπει να ομολογήσω ότι καλημερίζοντας το συνεργάτη σου το Βασίλη, είπα πάμε Βασίλη να μεθύσουμε τον ήλιο ξανά.
0: Έτσι είναι, αλλά ο Βασίλης δεν έχει μεθυστικά τραγούδια, οπότε αναγκαστικά με το πεντάγραμμο βρήκαμε κάτι το οποίο ταιριάζει στο Πασόκ και παίξαμε το Easy Lovers ή το Green Lovers, γιατί παραμένετε lovers στο Πασόκ, έτσι.
1: Ωραίο και αυτό, ωραίο.
0: Δηλαδή
1: και
0: το Πασόκ πάντα ήταν ερωτικό κόμμα, Υπουργέ,
1: ακριβώς,
0: αυτή είναι η αλήθεια,
1: ακριβώς.
0: Έτσι. Λοιπόν, να σας ρωτήσω εσάς τώρα, πριν να πάμε στο... εσείς πότε μπήκατε στο Πασόκ, δηλαδή θέλω να μου πείτε αυτά τα χρόνια.
1: Ιδρυτικό μέλος.
0: Ιδρυτικό μέλος του Πασόκ,
1: Ιδρυτικό μέλος, ναι.
0: Ναι.
1: Ξεκίνησα από την οργάνωση της ΚΟΣ, στη συνέχεια ασχολήθηκα πολύ με τα επιστημονικά σωματεία, με τους δικηγόρους, διατέλεσα χρόνια γραμματέας της οργάνωσης δικηγόρων του Πασόκ στην Αθήνα και μιλάμε για οργάνωση που τότε είχε 300 μέλη, 300. Στη συνέχεια έγινα γραμματέας επιστημόνων, στη συνέχεια μπήκα στην Κεντρική Επιτροπή, πέρασα δηλαδή από όλες τις βαθμίδες των κομματικών οργάνων που είχε το Πασόκ εκείνη την περίοδο και μιλάμε για οργανώσεις που πραγματικά ήταν κινητήριες δυνάμεις για να κινούν γη και ουρανό προκειμένου να υλοποιήσουν τα προτάγματα που είχε το Πασόκ.
0: Ναι. Τώρα, 52 χρόνια μετά από αυτή την περίφημη ιδρυτική διακήρυξη του Ανδρέα Παπανδρέου, τι είναι επίκαιρο, κύριε Νικητιάδη, εάν το συνδέσει κανείς με την σημερινή εποχή?
1: Τότε το αίτημα που δονούσε ολόκληρη τη χώρα ήταν αλλαγή, έτσι, και ήταν μια εξαιρετική λέξη και επικοινωνιακά που πραγματικά εξέφραζε τους πάντες. Όλοι θέλαν αλλαγή παντού. Σήμερα εκτιμώ ότι το αίτημα που εκπροσωπεί τη μεγαλύτερη πλειοψηφία του ελληνικού λαού είναι πολιτική αλλαγή. Χρειαζόμαστε πολιτική αλλαγή. Χρειαζόμαστε μια άλλη κυβέρνηση και ένα άλλο διαφορετικό τρόπο διακυβέρνησης. Αυτό εκτιμώ ότι είναι το σύνθημα σήμερα. Δεν μπορώ να πω ότι δεν έχουν γίνει πάρα πολλά από τότε. Κυρίως πρέπει να έχουμε στο μυαλό μας ότι αποκαταστάθηκε η εθνική ενότητα, γιατί όταν το ΠΑΣΟΚ ήρθε στην εξουσία είχαμε δυστυχώς ακόμη ίχνη και μάλιστα έντονα των αντιπαραθέσεων του εμφυλίου που συνεχίστηκαν με αντιπαραθέσεις δεξιά και αριστερά, καφενεία.
0: Υπήρχαν ναι, πράσινα, γαλάζια, καφενεία, ναι, βεβαίως.
1: Υπήρχαν εντάσεις, όλα αυτά το ΠΑΣΟΚ κατάφερε να ξεπεραστούν, να αναγνωριστεί η εθνική αντίσταση. Συνεπώς έγιναν τεράστια βήματα και βέβαια αυτά στο επίπεδο το εθνικό που σχετίζεται με την ιδεολογική προσέγγιση του λαού προς οτιδήποτε τον αφορά, τη φιλοσοφία δηλαδή του λαού. Πέρα όμως από αυτά είχαμε τις μεγάλες κοινωνικές αλλαγές, είχαμε ανθρώπους που δεν διανοούνται ποτέ ότι μπορούν να περάσουν τα σκαλοπάτια της εξουσίας, να βρεθούν σε θέσεις εξουσίας, μέχρι το δημόσιο που δυστυχώς μονοπολείτο από μια παράταξη άλλαξε τελείως. Το ΠΑΣΟΚ έφερε τα πάνω κάτω στη χώρα και νομίζω προς τη σωστή κατεύθυνση έχουμε σήμερα μια άλλη Ελλάδα. Όμως δυστυχώς σήμερα ξανά το αίτημα για την πολιτική αλλαγή είναι πολύ έντονο, δεδομένου ότι τα 7 χρόνια διακυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας έχουν οδηγήσει σε πολλαπλά διέξοδα τη χώρα, αδιέξοδα που σχετίζονται με το κοινωνικό κράτος, με το κράτος δικαίου, με την ανισότητα, με την εύνοια υπέρ των ολίγων, με την ακρίβεια που ταλανίζει τον κόσμο, με την εγκατάλειψη του εθνικού συστήματος υγείας και ένα σωρό άλλα ζητήματα που επαναλαμβάνω δεν είναι τυχαίο ότι η πλειοψηφία του κόσμου πλέον θέλει πολιτική αλλαγή.
0: Ναι. Πρέπει να σας πω ότι όση ώρα μιλάτε, ο Παναγιώτης Καλπακίδης βρήκε από το αρχείο του ΠΑΣΟΚ ομιλία του Ανδρέα Παπαδρέου στο Ηράκλειο της Κρήτης και υποδοχή στο Ηράκλειο της Κρήτης. Έτσι, ασπρόμαυρα παράμυνα, δηλαδή, μια άλλη εποχή. Πάμε στο σήμερα.
1: Να είναι μεγαλύτερη.
0: Ναι.
1: Μεγαλύτερη. Συγκέντρωση. Στόχος μας, λέω, εγώ αυτό θα έθετα. Ο στόχος να είναι η μεγαλύτερη συγκέντρωση που έχει γίνει ποτέ στην Κρήτη, γιατί είναι η πρώτη φορά που γιορτάζουμε την επέτειο της ίδρυσης του ΠΑΣΟΚ εκτός Αθήνας. Αυτό σημαίνει ότι τιμούμε.
0: Είστε στην Κρήτη, αλήθεια?
1: Αυτό σημαίνει ότι τιμούμε την Κρήτη. Ποτέ άλλοτε δεν γιορτάστηκε η επέτειος εκτός Αθήνας. Αυτή τη φορά γιορτάζεται στο Ηράκλειο της Κρήτης. Σημαίνει ότι τιμούμε την Κρήτη για το ότι πάντοτε στάθηκε στις επάλξεις των δημοκρατικών αγώνων της Δημοκρατικής Παράταξης. Και γι' αυτό και η δική μου άποψη είναι ότι θα έπρεπε σήμερα να στοχεύσουμε να μην έχει γίνει μεγαλύτερη συγκέντρωση ποτέ στην Κρήτη και να αποτελέσει κυριολεκτικό στο ξεκίνημα για την πορεία προς τις εθνικές εκλογές.
0: Θέλω να πάω λίγο στην επικαιρότητα με αφορμή της δημοσκοπής και να ρωτήσω το εξής, κύριε Νικετιάδη, κύριε Υπουργέ. Εάν τελικά οι τελευταίες δημοσκοπήσεις που δείχνουν ότι χάνει λίγο το ασανσέρ της ανόδου ο Αλέξης Τσίπρας, για τον οποίο θα ήθελα και ένα σχόλιο με βάση τα όσα είπε χθες στην ΔΕΘ. Το ίδιο συμβαίνει και με τη Μαρία Καριστιανού, η οποία ουσιαστικά εξαϊλώνεται δηλαδή από εκεί που είχε ξεκινήσει. Και το ΠΑΣΟΚ έχει μία σταθερότητα. Αυτό σας δίνει μία ελπίδα, μία προοπτική ότι τελικά το ΠΑΣΟΚ θα κατορθώσει στις εκλογές, οπότε αυτές και αν στηθούν οι κάλπες, να είναι στην δεύτερη θέση ή να είναι ψηλότερα από το Τσίπρα ή να διεκδικήσει την εξουσία από τη Νέα Δημοκρατία, όπως λέτε, έστω και με μία ψήφο.
1: Για μένα είναι προφανές ότι αλλάζουν οι συσχετισμοί. Το είχα πει άλλωστε πριν από το καλοκαίρι ότι όσο περισσότερο εμφανίζεται ο κύριος Τσίπρας τόσο περισσότερο θα αποκαλύπτεται και θα ξεγυμνώνεται, αλλά σας έχω και νέα καλύτερα για μένα. Προφανώς δεν θα έχετε παρακολουθήσει, πρόσφατη δημοσκόπηση που έγινε στην ΚΟ από ραδιοφωνικό σταθμό,
0: ναι, την είδα,
1: μόνο
0: την
1: για την ΚΟ, και την αυτή είδα. Η δημοσκόπηση δείχνει στην εκτίμηση ψήφου το ΠΑΣΟΚ στο 18% και τον κύριο Τσίπρα στην τέταρτη θέση.
0: Ναι, καλά. Εκεί δεν είναι μόνο ΠΑΣΟΚ. Έτσι, εκεί είναι και Νικητιάδης. Θέλω να πω ότι είναι μια περιοχή που εκ των πραγμάτων και ως πρόσωπο, επειδή μεγαλώσατε σε αυτό το νησί, έχει μια άλλη δυναμική. Δηλαδή έχετε μια επιδοκιμασία από τους πολίτες, οι οποίοι αξιολογούν και τη δική σας παρουσία στα κοινά. Δηλαδή έτσι σας κρίνουν και εσάς.
1: Ευχαριστώ που μου αποδίδετε.
0: Οι πολίτες τα λένε, δεν τα λέω εγώ.
1: Πράγματι η δημοσκόπηση ίδια στην ικανοποίηση από τους βουλευτές για τη δραστηριότητά τους, αυτή η ίδια δημοσκόπηση φέρνει τον κύριο Κόντσολα πρώτο με 23% και δεύτερο εμένα με 22,5%, που σημαίνει ότι το να είμαι εγώ δίπλα από τον κύριο Κόντσολα σε μια πηγή του κυρίου Κόντσολα που είναι διπλάσια από την πηγή του ΠΑΣΟΚ αυτή τη στιγμή, δηλαδή η Νέα Δημοκρατία κρατάει δυνάμεις.
0: Όχι, ναι, βεβαίως κρατάει στον νόμο, κρατάει.
1: Όχι, ότι λέω και για την ΚΟ.
0: Και για την ΚΟ, και για την ΚΟ, ναι, σωστά.
1: Έχει υποστεί μια μεγάλη έτσι κάθοδο από το 49 και 50 που είχε, αλλά κρατάει δυνάμεις. Σε κάθε περίπτωση όμως το να εμφανίζεται τέταρτος ο κύριος Τσίπρας, είναι τρίτος ο Βελόπουλος με αυτή τη μέτρηση στην ΚΟ, κάτι τι σηματοδοτεί όλο αυτό. Εγώ πιστεύω ότι μετά από την έκθεση της Θεσσαλονίκης, αφού πια όλοι θα παρουσιάσουν τα προγραμματά τους, ήδη είδαμε ο κύριος Τσίπρας άρχισε να σκορπάει εκεί που λέγανε ότι δεν ήταν απαραίτητη η μείωση του ΦΠΑ στα βασικά προϊόντα. Αυτά τα είπε ο κύριος Κουτεντάκης, ο υπεύθυνος οικονομικών του κύριου Τσίπρα.
0: Ναι, ναι. Και τους διορθώνει τώρα ο Τσίπρας.
1: Τώρα ξαφνικά ο κύριος Τσίπρας είδε ότι δεν τον παίρνει και λέει, αναφέρεται και αυτό σε μείωση του ΦΠΑ στα βασικά για την αντιμετώπιση της ακρίβειας. Εκτιμώ πάντως ότι μιλάμε για αντιγραφές. Δεν έχει την υποδομή ο κύριος Τσίπρας, δεν υπήρχε τρόπος με τα στελέχη του όσο γρήγορα και να τα συγκέντρωσε, όση ώρα και να τα έβαλε να δουλέψουν, να επεξεργαστούν θέσεις και να έχουν προτάσεις συγκεκριμένες πάνω στα μεγάλα ζητήματα.
0: Άρα, Υπουργέ, θεωρείτε ότι αυτό που λέτε και αυτό που λέγεται και από τον κόσμο, ότι το ΠΑΣΟΚ έχει μία, αν θέλετε, ένα χαρακτήρα κυβερνησιμότητας, είναι κάτι το οποίο θα αξιολογηθεί από τους πολίτες της επικοινωνίας,
1: ότι ξέρουν να δικήσουν στο ΠΑΣΟΚ. Θέλω να πιστεύω. Είδα τώρα η πρότασή μας για το ιδιωτικό χρέος. Αυτές οι προτάσεις για το ιδιωτικό χρέος, τις έχουμε πει εδώ και μήνες, τις έχω πει και εγώ. Έπρεπε να φτάσουμε στο σημείο να κάνουμε μια πολύ μεγάλη κεντρική εκδήλωση και να έχουμε 8 ομιλητές προκειμένου να πάρει τη δημοσιότητα που πήρε τις τελευταίες μέρες. Ας είναι όμως, καλό είναι αυτό. Ο κόσμος που θα πληροφορηθεί τις θέσεις μας για το ιδιωτικό χρέος, είναι βέβαιο ότι θα έρθει πιο κοντά μας, για να μην πω ότι θα πει αυτό το κόμμα θα ψηφίσει, γιατί έχουμε θέσεις, γιατί είναι επεξεργασμένες οι θέσεις, και γι' αυτό άλλωστε υπήρξε και αντίδραση και από τον κύριο Γεωργιάδη, που άλλα λέγαμε εμείς, αλλού εκείνος αντιπαρατίθετο, και μιλάω τώρα για το δικαίωμα προαίρεσης στα funds, στα κόκκινα δάνεια και όλα αυτά. Εμείς έχουμε πολύ επεξεργασμένες προτάσεις, τις οποίες έχουμε δουλέψει εδώ και πάρα πολύ καιρό με σημαντικούς επιστήμονες που πραγματικά σκύψαν οι τομείς μας, τομές οικονομικών, τομές ανάπτυξης, και έκαναν πάρα πολύ δουλειά.
0: Μάστε. Θα μείνουμε σε αυτά. Να είστε καλά, Υπουργέ. Χρόνια πολλά, όπως λέτε
1: καλά,
0: στο ΠΑΣΟΚ.
1: Να είστε καλά. Να είστε καλά. Και εγώ λέω ότι θα το μεθύσουμε ξανά τον ίδιο.
0: Να είστε καλά, λοιπόν. Ευχαριστώ θερμά. Ευχαριστώ. Λοιπόν, αυτά από τον Γιώργο Νικητιάδη για τον ήλιο του ΠΑΣΟΚ, και πάμε λίγο μουσικά για να δώσουμε στην συνέχεια κάποια στοιχεία από αυτά τα οποία παρουσίασε, γιατί θα τα πούμε μάλλον κατά πάσα πιθανότητα αύριο, με ένα από τα σημαντικά

Λοιπόν, θα ήθελα να παρακαλέσω τον Παναγιώτη να μου παίξει πλάνα Πασόκ. Σήμερα γιορτάζει το Πασόκ. Για να κάνω μια προσέγγιση, το τι έγινε το 1974. Είχε ενδιαφέρον αυτό που είπε ο Γιώργος Ανικητιάδης, ότι εκείνος είναι από τα ιδρυτικά μέλη, ξεκίνησε από την ΕΚΟ. Το λέω γιατί πρόσφατα στις διακοπές συνάντησα και τον Κώστα Σκανδαλίδη, τον πρώην υπουργό και άνθρωπο ο οποίος συνεχίζει έτσι να γράφει ιστορία στο Πασόκ. Ψάχνω ένα κείμενο το οποίο είχα γράψει πριν από πάρα πολλά χρόνια για να σας πω ποιοι ήταν τελικά οι άνθρωποι οι οποίοι μπήκαν μπροστά το 1974 για να έχουμε την ίδρυση του Πασόκ, το παράρτημα Πασόκ, έτσι στη Ρόδο και συνέχεια στα Δωδεκάνησα. Λοιπόν, πρέπει να σας πω ότι μπροστάρης ήταν ο δικηγόρος ο Γιώργος Χιωτάκης, μετέπειτα βουλευτής του Πασόκ, δηλαδή στο δικηγορικό του γραφείο, το οποίο ήταν εκεί στην Καρπάθου, δηλαδή εκεί ήταν το γραφείο του Καρπάθιος βεβαίως ο Γιώργος Χιωτάκης. Τότε λοιπόν οι συναντήσεις είχαν πάρα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον, συμμετείχαν στελέχη του ευρύτερου έτσι δημοκρατικού χώρου. Και μάλιστα πριν ακόμη υπογράψουν, πρέπει να σας πω κάποια ονόματα δηλαδή, είχε επιχειρήσει να μιλήσει και με τον Γιάννη τον Ζήγδη, ηγετική μορφή του κεντρέου χώρου, τότε ο Γιώργος Χιωτάκης. Λοιπόν, ακούστε ονόματα. Την διακήρυξη του Πασόκ, παρακαλώ στην Ρόδο, υπογράφουν ή Γιώργος Χιωτάκης δικηγόρος, Αλέξανδρος Παπαποστόλου, οικονομολόγος, Μάνος Κόκκινος, δήμαρχος, έτσι, στη συνέχεια δικηγόρος, Θανάσης Καραναστάσης, ξεναγός, Βασίλης Χριστοδούλου, χρυσοχώος, Λευτέρης Ημιξής, έμπορος, Νίκος Καρπαθίου, οικονομολόγος, Κώστα Χατζηνικολάου, έμπορος, Ανδρέας Ζουλιάνης, χειριστής μηχανημάτων, Ανδρέας Ευθυμίου, χρυσοχώος, Βαγγέλης Παυλίδης, κιτσογράφος, Γιάννης Γιαννούλης, διακοσμητής, Νίκος Βασιλαράς, χρυσοχώος, Γιώργος Ανδριωτάκης, αρχιτέκτονας, ο Βασίλης Αθανασίου, ο επιχρόνια εκδότης της Δημοκρατικής, οικονομολόγος, κοινωνιολόγος, τότε είχε έρθει από τη Γερμανία, ήταν από τα στελέχη του Πασόκ, Γιώργος Μοσχάκης, έμπορος, Παναγιώτης Γεωργιάδης, φυσικός, Θεόδωρος Τσιμπιδάκης, χρυσοχώος, Γιάννης Σταματιάδης, δικηγόρος, Γιάννης Πουλής, ιδιωτικός υπάλληλος, Απόστολος Χατζηφούντας, ιδιωτικός υπάλληλος, Γιάννης Νησιρίου, ιδιωτικός υπάλληλος, Ρούσος Χρυσοχώος, ιδιωτικός υπάλληλος, Μανώλης Δρουμελιώτης, Κρεοπόλης, Αντώνης Βασιλείου, οικοδόμος, Σωτήρης Χατζηνικολάου, έμπορος, Γιάννης Τσιγάρος, ο Γιάννης ο Τσιγάρος, λογιστής, μετέπειτα ο μακροβιότερος πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου, μέχρι που τον πέρασε κάποια στιγμή ο Μανώλης Ογκλινός, ο οποίος είναι και γαμπρός του Χιωτάκη, Γιώργος Καρανίκης, εργολάβος, Νίκος Μινάς, οικονομολόγος. Αυτοί λοιπόν ήταν οι άνθρωποι οι οποίοι υπέγραψαν την ίδρυση του Πασόκ. Και βεβαίως λίγο αργότερα είχαμε τα ονόματα, κεντρική επιτροπή του κόμματος μετήχαν ο Βασίλης ο Αθανασίου και ο Βαγγέλης ο Παυλίδης. Ενώ το πρώτο ψηφοδέλτιο του Πασόκ, σε εκλογές δηλαδή του 1974, 17 Νοεμβρίου του 1974, στελέχωσαν η Γιώργος Χιωτάκης, Αντώνης Γεωργιάδης, να σε καλά Αντώνη, Κλειάνθης Ζερβός και Μάρκος Νικολής, και αργότερα βεβαίως είχαμε αυτή τη διαδικασία η οποία τέτραξε το 1977 και αργότερα βεβαίως το 1981 όταν είχαμε την αλλαγή. Λοιπόν, αυτά είναι τα ιστορικά στελέχη του Πασόκ στα Δωδεκάνησα. Ήρθαν βεβαίως και οι Κόοι, Σκανδαλίδης, Νικητιάδης, Καΐσαλης κτλ. Είπα Καΐσαλη τώρα και έχει πολύ μεγάλη σημασία ότι αξιολογώντας την

πορεία κάποιων ανθρώπων τελικά, γιατί συνάντησα και τον Καϊσιλή στην ΚΟ. Μιλήσαμε και για τα πολιτικά από τον Καϊσιλή. Μου είπε διάφορα εκεί, ωραία ο Κώστας ο Καϊσιλής, σε κάποιες προσεγγίσεις που γίνονται, αξιολογώντας δηλαδή τους δημάρχους. Οι ΚΟΗ θεωρούν ότι ο αποτελεσματικότερος δήμαρχος όλων των εποχών στην ΚΟ ήταν ο Κώστας ο Καϊσιλής. Φαίνεται και από τις θητείες του. Πολύ κοντά ο Γιώργος ο Κυρίτσης, και έπονται όλοι οι υπόλοιποι και είναι και τα ονόματα τα οποία μπαίνουν πάνω στη ψηφίδα των εκλογών, γιατί και τον Καϊσελ το ρώτησε θα κάνει τις εκλογές τις επόμενες, αλλά και όλους τους υπόλοιπους. Και καταλήγω σε αυτό που είπα πάρα πολύ έτσι γρήγορα χθες. Εγώ στην ΚΟ αυτή την ώρα, από τα υπάρχοντα ονόματα, βλέπω όλοι να συμμαχούν με τον Νίκο τον Μπουλιού. Έτσι, λέω αυτό το οποίο αντιλαμβάνομαι από το ρεπορτάζ. Σας λέω, δεν έμεινα να ρωτήσω τον περίγυρο, ούτε τη θεία, ούτε τη γυναίκα, τραυματιστικά. Μίλησα με τους ίδιους δηλαδή, για να ακούσω τις σκέψεις τους. Λοιπόν, πάμε μουσικά σε διαφημίσεις. Επιστρέφουμε σε λίγα λεπτά για να πάμε στην δημοσκόπηση, σας έλεγα νωρίτερα. Interview, χθεσινή, φρέσκια δηλαδή. Να δούμε τι βγάζουν και τα δωδεκάνησα. Έχουν ενδιαφέρον και αυτά τα οποία είπε νωρίτερα ο Υπουργός ο Γιώργος Νικετιάδης.

0: Κόσμος 938.
1: Πρατήρια καυσίμων ΕΚΟ Χατζημανόλης και βιντεοφόρα σε Ρόδο, Παστίδα και Καστελόριζο. Καύσιμα, λιπαντικά, ελαστικά, πετρέλαιο θέρμανσης και φιάλες υγραερίου ΕΚΟ με ασφάλεια. ΕΚΟ Χατζημανόλης στο 7ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνο 2241-062-344. Στις ανατολικές ακτές Παστίδας Αεροδρομίου. Τηλέφωνο 2241-0-091-12. Και στο ακριτικό Καστελόριζο με παροχές τροφοδοσίας καφών. Στο τηλέφωνο 2246-070-619.
2: Το καλύτερο ξεκίνημα της ημέρας είναι F-Health. Βιταμίνες F-Health από τον Σιφάκ για ενέργεια, ευεξία και ισχυρό ανοσοποιητικό σύστημα. Η φυσική σύνδεση των βιταμινών F-Health κάνει τη διαφορά στην καθημερινότητά σου. Δίνουν στον οργανισμό σου αυτό που χρειάζεται για να ανταποκριθεί στις απαιτητικές ανάγκες σου. F-Health, γιατί η υγεία είναι το πιο σημαντικό πράγμα που έχεις. F-Health από τον Σιφάκ. Η φυσική ενέργεια που χρειάζεσαι. Σε όλα τα συνεταιρισμένα φαρμακεία, μέλη του ΣΥΦΑΚ.
3: Καλώς ήρθατε στο Κίντικο Unico Outlet. Εδώ δεν χρειάζεται να πληρώνετε πολλά για ρούχα. Με εκπτώσεις έως και μείον 70% όλο το χρόνο, ντύνετε όλη την οικογένεια με τα μεγαλύτερα επώνυμα brands όπως Max, Camel Active, Max Kings, Gap Kings, Energizers και άλλα πολλά. Κίντικο Unico Outlet. Μεγαλώνουμε μαζί. Θα μας βρείτε στο 6ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνο 2241-068-172.
4: Welcome to Rhodes, where the sun is hot and the food is even hotter. Avgustinos Grillhouse is waiting for you at Ekato Shops and Kalathos Village. Chicken gyros, pork souvlaki, doner, fresh grills and traditional Mediterranean salads, all made with love and fire. You came to Greece, eat like it. Avgustinos Grillhouse.

0: Ακού Κόσμος 938.
1: Η εκπομπή που ακούτε μεταδίδεται σε επανάληψη.
2: Ραδιόφωνο Κόσμος. Ζώνη ενημέρωσης.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε, κυρίες και κύριοι. Χαρούμενος σήμερα ο Βασίλης, 3 του Σεπτέμβρη. Στους μπαξέδες είναι, στα πάρκα, στην παραλία. Καλά, έβγαλε το καλοκαίρι στις μεριές και κάνεις και παράπονα τώρα, επειδή εγώ σε στέλνω στους μπαξέδες. Στους μπαξέδες και στους δρόμους σε στέλνω. Λοιπόν, πρέπει να πω το εξής, γιατί πραγματικά είναι ένα από τα ζητήματα που αξίζουν αναφοράς. Πριν από λίγα λεπτά ανέβασε ο πρώην δήμαρχος, μάλλον ο τέος δήμαρχος, γιατί ήταν ο τελευταίος, ο Αντώνης Καμπουράκης, ένα post στο Facebook, στα social media. Θα το δούμε τώρα. Γιατί είναι μια εξαιρετική εξέλιξη, την είχαμε αναφέρει και χθες. Δηλαδή, είναι μια ιστορία η οποία αρχίζει πλέον και υλοποιείται. Θα ανεβάσει τώρα μια σχετική καρτούλα ο Παναγιώτης. Νέος κυκλικός κόμβος. Είσοδος, έξοδος πόλης. Ηλία Βενέζη, Αποστόλου Παύλου και Παπαδιαμάντη. Αντώνης Καμπουράκης, λοιπόν. Αυτή η αναφορά, κοιτάξτε τώρα, είναι τα διαχωριστικά για να ξεκινήσει η κατασκευή και αυτού του κόμβου. Αλλά είναι σημαντικό, και γιατί είναι σημαντικό, γιατί δεν είναι μόνο ένας κόμβος, είναι 8 κόμβοι και πράγματι είναι μια δουλειά η οποία έγινε από την προηγούμενη δημοτική αρχή. Έτσι. Εμένα μου αρέσει και παραλαμβάνω να αποδίδουμε στον καθένα τη δουλειά που έχει κάνει. Και καμιά φορά και οι ίδιοι να σκέφτονται ποια ήταν η προσέγγιση του στα προηγούμενα χρόνια. Ωφέλιμο δηλαδή, που λένε μία στο καρφί και μία στο πέταλο. Λοιπόν, γιατί θα πρέπει να σέβεσαι τη δουλειά των υπολείπων και να την προβάλλεις και να την επενείς. Γιατί ο Δήμος πηγαίνει μπροστά αν έχει μια φυσική συνέχεια. Όχι όταν ο ένας αναιρεί τη δουλειά του άλλου ή την καθυστερεί για διάφορους τρόπους. Λοιπόν, λέει τα εξής ο Αντώνης Καμπουράκης. Συμφωνώ απόλυτα, εννοώ έχοντας το ρεπορτάζ. Δηλαδή, με ιδιαίτερη ικανοποίηση βλέπουμε να βρίσκεται ήδη μια κατασκευή, ο σύγχρονος κυκλικός κόμβος στην διασταύρωση των οδών Ηλία Βενέζη, Αποστόλου Παύλου και Παπαδιαμάντη. Πρόκειται για έναν από τους 8 μεγάλους κυκλικούς κόμβους που σχεδιάσαμε, μελετήσαμε και ασφαλίσαμε τη χρηματοδότησή τους κατά τη διατηρία μας σε περιοχές με εξαιρετικά μεγάλο κυκλοφοριακό φόρτο. Μια κομβική παρέμβαση που λύνει οριστικά ένα χρόνιο πρόβλημα, εξασφαλίζοντας ομαλή ροή οχημάτων και απόλυτη οδική ασφάλεια για οδηγούς και πεζούς. Αποδεδειγμένα από την εποχή που κατασκευάστηκαν οι πρώτοι κόμβοι στην Εθνική Οδό Ρόδου Λίνδου και στη συνέχεια οι κόμβοι οι οποίοι εξελίχθηκαν, και οι κόμβοι έχουν και όνομα και επώνυμο αλλά και χρόνο που υποβλήθηκε αυτή η διαδικασία, το αναφέρω τώρα. Η σημερινή υλοποίηση είναι το αποτέλεσμα συστηματικής προεργασίας της περίοδου 2019-2023, έτσι είναι, αυτή είναι η αλήθεια. Υποβάλαμε τον πλήρη φάκελο της πράξης επεμβάσεις βελτίωσης οδικής ασφάλειας στο αστικό οδικό δίκτυο του Δήμου της Ρόδου. Πετύχαμε, έχει ημερομηνίες δηλαδή, την ένταξη του έργου. Εξασφαλίσαμε συνολικά 4,990, δηλαδή γύρω στα 5 εκατομμύρια ευρώ από το Ταμείο Ανάκαμψης, και 1,5 εκατομμύριο από ιδίους πόρους του Δήμου της Ρόδου. Παράλληλα με τον κόμβο εξελίσσονται και οι απαραίτητες συνοδές βελτιωτικές επεμβάσεις στην οδό Παπαδιαμάντη, νέα πεζοδρόμια κατέρωθεν, ανακατασκευή οδοστρώματος, κεντρική νησίδα και εγκατάσταση σύγχρονων φωτιστικών. Τα μεγάλα έργα υποδομής πρέπει να προχωρούν ανεξάρτητα από πρόσωπα και διοικήσεις. Καλά τα λες, Αντώνη μου, καλά τα λες εδώ. Οφείλουν όμως να προχωρούμε σεβασμό στην πραγματική τους διαδρομή και σε όσους εργάστηκαν σκληρά για να τα σχεδιάσουν και να τα χρηματοδοτήσουν. Σωστά τα λες, Αντώνη μου. Αυτή τη φορά τα λες σωστά, Αντώνη μου. Κάποια στιγμή δεν τα λέγεις καθόλου καλά, Αντώνη μου. Το λέω τώρα εγώ για να πραγματικά προχωρήσουμε. Και σας λέω ότι όλα αυτά τα προγράμματα έχουν ημερομηνίες, έχουν δουλειά, έχουν κάματο. Και καλό είναι και η παρούσα δημοτική αρχή αυτό να το θυμάται και να μην ακολουθεί μία λογική. Καταλαβαίνουν, επικοινωνία κάνουμε, εντάξει, λες τώρα. Αλλά θα γίνουν την εποχή τη δική σας, ρε παιδιά. Κάποια πράγματα δεν γίνανε. Τι να κάνουμε, θέλουν χρόνια να τρέξουν τα έργα σε αυτή τη χώρα. Γιατί είναι σύνθετα έργα, απαιτούν διαδικασίες, αδειοδοτήσεις κτλ. Βγάζουν τα μάτια τους κάποιοι άνθρωποι για να γίνει πράξη. Οπότε καλό είναι να θυμάσαι και ποιοι έχουν κάνει τους σχεδιασμούς και ποιοι άλλαξαν τη ροή των πραγμάτων. Λοιπόν, πολύ σωστά όμως, έτσι, και εγώ οφείλω να το αναφέρω, και έτσι είναι, και οι υπόλοιποι κόμβοι, για να καταλάβετε, είναι ένα σταραπάκι όπου γίνεται το σώσε με το Βαρέλι, έτσι. Ο άλλος είναι εκεί που έχει να κάνει με την Ηλία Βενέζη, Αποστόλου Παύλου. Ο άλλος είναι, για να καταλάβετε, αυτός ο κόμβος ο οποίος, το λέω απλά, που πάει προς το νοσοκομείο και βρίσκεται να γυρίσει προς το Ροδίον Παιδεία, το λέω, ή στον Ταξιάρχη ή στα μεγάλα υπερ μάρκετς. Αυτός ο κόμβος είναι πραγματικά τρελαίνεσαι να περιμένεις. Ένας άλλος που είναι εκεί στο ύψος προς το τέλος της περιοχής, στην Καζούλη δηλαδή, 8 είναι συνολικά οι κόμβοι, τους έχουμε ξαναπεί, τους έχουμε ξαναμεταπεί, και θυμάμαι ότι σε αυτή τη δουλειά, έτσι, έκανε δουλειά δηλαδή και ο πρώην αντιδήμαρχος, γιατί υπόθηκα και πολλά στο Δημοτικό Συμβούλιο κάποια προβλήματα. Άλλο τα προβλήματα, έτσι, μην προσπαθείτε να τα πάρετε πάνω σας, άλλο τα προβλήματα τα οποία παρουσιάζονται και άλλο η δουλειά. Το είχαμε συζητήσει και είναι και μια δουλειά που είχε κάνει. Αν θυμάμαι καλά, τηλέμαχος Καμπούρης ήταν ο αντιδήμαχος των εικόνων υπηρεσιών όταν έτρεξαν αυτά τα πράγματα. Και βεβαίως κάποια είχαν και μια δυσκολία. Αλλά άλλο η δυσκολία και άλλο η μεθοδική δουλειά στο να έχεις αποτελέσματα. Και ελπίζω κάποια στιγμή, και αυτό είναι νομίζω προς όφελος του τόπου, ό,τι καλό γίνεται, ό,τι καλό γίνεται, να το αποδίδουμε σε αυτούς που έκανε τη δουλειά. Εμένα μου αρέσει να βλέπω τον δήμαρχο ή τον τωρινό ή τον προηγούμενο να κόβουν κορδέλες. Αυτό που με ενοχλούσε αφάνταστα είναι αυτό το οποίο είχαμε τα προηγούμενα χρόνια, αλλά κρατώντας κάποια δεδομένα. Λοιπόν, πάμε τώρα στο ρεπορτάζ και πάμε στα το δημοσκοπήσεων, διότι ναι, θα βγάλουμε, κοίτα, νομίζω ότι η δουλειά που έγινε ήταν η αξιολόγηση, γιατί η δημοσκόπηση είναι ένα εύκολο πράγμα, δηλαδή γίνεται δημοσκόπηση, άντε να το προσεγγίσουμε, άντε να ερμηνεύσουμε. Αυτό το οποίο έχει ιδιαίτερη αξία για μας πλέον, επειδή περνάμε στην τελική φάση, είναι τελικά και πόσοι έδρες βγήκαν στα δωδεκάνησα, αδερφέ, και ποιοι είναι αυτοί οι οποίοι ενδεχομένως να είναι στη Βουλή, αδελφέ μου επίσης, ή σύντροφε, είναι η ημέρα, είναι σύντροφε, έτσι, σύντροφε. Οπότε πάμε λοιπόν να καλημερίσουμε, είναι και η πρώτη φορά που τα λέμε φέτος, δεν ξέρω αν έχετε εντός το πουκάμισό του, αν πέρασε καλά εκεί στη Σαλαμίνα, ο Δημήτρης Ολίτσας, τι τους λες κάθε φορά ρε φίλε μια ώρα. Τι τους λες δηλαδή, να προσέξουν την γραβάτα ή να την τεντώσουν, Βασίλη μου. Τι τους λες να τους κρατάς σε μια διαδικασία. Ορίστε, όχι μόνο τον έφτιαξες, το γραβάτο σας κιόλας τον Δημήτρη. Και είναι και έτσι εντωμένο το πουκάμισο από ό,τι βλέπω. Καλημέρα κύριε Λίτσα.
1: Καλή σας ημέρα.
0: Τσιτωμένο το πουκάμισάκι, τσιτωμένο.
1: Εύχομαι καλό μήνα.
0: Ναι.
1: Υγεία σε όλους, σε όλα τα δωδεκάνησα. Τα όμορφα δωδεκάνησα.
0: Αυτά είναι, μοναδικά είναι τα δωδεκάνησα.
1: Τώρα αν το πουκάμισο είναι τσιτωμένο, δικό μου πρόβλημα δεν είναι.
0: Ναι.
1: Άλλο να ανησυχεί.
0: Λοιπόν, πάμε να δούμε τι έχουμε. Πρώτη δημοσκόπηση ουσιαστικά εν ώψη και τη σεζόν. Νομίζω χθες από την interviews, να δούμε λοιπόν τα στοιχεία της δημοσκόπησης και να πάμε στην προσέγγιση που θα κάνεις, αγαπητέ φίλε Δημήτρη, γιατί όπως καταλαβαίνεις έχει αρχίσει να λούζει τους υποψηφίους και κυρίως τους βουλευτές κρύος υδρότας, ειδικά στο χώρο της Νέας Δημοκρατίας, που εδώ και αρκετό καιρό δείχνουν ότι οι τέσσερις έδρες μπορεί να μην είναι πραγματικότητα τη νέα εποχή, είναι αυτό το οποίο βλέπουμε αυτή την ώρα. Λοιπόν, αυτή είναι η interview 2/9/2026. Πάμε λοιπόν να σε ακούσουμε.
1: Πρώτα απ' όλα, οι δημοσκοπήσεις ακόμη δεν μπορούμε και δεν μας λένε τίποτα. Δεν έχει κάτι σκόνη που έχει σηκωθεί από την ανησυχία του πολιτικού σκηνικού. Όταν θα κάτσει τελείως η σκόνη, όταν δημιουργηθούν και οι καινούργιοι σχηματισμοί, θα μπορέσουμε να έχουμε, εγώ το υπολογίζω γύρω στις 15 Οκτωβρίου, mm-hmm. να έχουμε μια εικόνα που θα προσεγγίζει λίγο πιο πολύ τη δημοσκοπική πραγματικότητα, διότι η δημοσκοπική πραγματικότητα από το αποτέλεσμα της κάλπης πολλές φορές διαφέρει πάρα πολύ.
0: Σωστά.
1: Αλλιώς δίνεις μια απάντηση σε μια δημοσκόπηση και αλλιώς δίνεις την ψήφο στην κάλπη όταν πας να ψηφίσεις για το μέλλον σου. Λοιπόν, φαίνεται ότι η Νέα Δημοκρατία είναι εκεί σταθερά, μεταξύ 29 και 30, φτάνει μέχρι το 30,5 προς το παρόν. Βλέπουμε μια μικρή υποχώρηση του κόμματος του Αλέξη Τσίπρα.
0: Mm-hmm.
1: Βλέπουμε μια, θα έλεγα, ενδιαφέρουσα άνοδο του ΠΑΣΟΚ. Δηλαδή ξεπερνάει τη μια μισή μονάδα από τη δημοσκόπηση της interview που βγήκε πριν 4 ημέρες. Πλεύση ελευθερίας τη βλέπουμε κάτω από το 3%. Mm-hmm. Με την αναγωγή μπαίνει στη Βουλή. Το Βελόπουλο τον βλέπουμε σταθεροποιημένο. Η ελπίδα παίζει από το να μην μπει με το να μπει.
0: Και γενικά μαράθηκε η ελπίδα. Μαράθηκε η ελπίδα όλη αυτή την περίοδο. Ναι, ναι. Με μαράθηκε όλα αυτά τα οποία συνέβαιναν, μαράθηκε η ελπίδα.
1: Αυτό το φούσκωμα από το 14, 15, 16 έχει φτάσει στο 3 και στο 3,5
0: ναι.
1: Και στο 4.
0: Να σε ρωτήσω κάτι, Δημήτρη. Εκτός από το δικαίωμα το οποίο έχει η κυρία Καριστιανίου και κάθε άνθρωπος ο οποίος θέλει να πολιτευτεί, από ό,τι διαφάνει, εκείνο το πολιτικό υπόβαθρο το οποίο χρειαζόταν δεν το είχε η ίδια, όπως επίσης όταν άρχισε το να ζητάει σε κάποια στελέχη, αυτά βρέθηκαν απέναντι σε έναν τοίχο ενός κόμματος που δημιουργήθηκε ως κόμμα του ενός, από ό,τι αντιλαμβάνομαι.
1: Έτσι φαίνεται από τα τεκτενόμενα. Έτσι δείχνει. Αυτά λένε όσοι αποχώρησαν και ήταν και ορισμένοι άνθρωποι οι οποίοι ήταν σοβαροί.
0: Ναι, βεβαίως. Και εδώ είναι η διαφορά η οποία υπάρχει με κάποιον ο οποίος είναι έμπειρος. Μπορεί να ξεκίνησε ως ιδιωτικό κόμμα, το λέω χαρτολογώντας, του Τσίπρα, αλλά ο Τσίπρας έχει διατελέσει πρωθυπουργός και έχει ασκήσει εξουσία και έχει και στελέχη τα οποία σπέβδουν τώρα να μπουν και να τεθούν στο πλευρό του, έτσι. Λοιπόν,
1: πέρα
0: αυτό,
1: από αυτά, ναι, ο Τσίπρας είναι πρικισμένος.
0: Ω, ναι, είναι.
1: Όσο αφορά το λόγο,
0: έχει γκέλ,
1: τις δημόσιες σχέσεις, την εμφάνιση και το στυλ το οποίο μιλάει.
0: Ναι, έχει γκέλ.
1: Αυτό
0: έχει
1: δεν μπορεί γκέλ να μην του το αναγνωρίζει.
0: Όχι, βεβαίως. Είναι επικοινωνιακός, χαρισματικός. Έχει γκέλ ο Τσίπρας.
1: Είναι τώρα, από εκεί και πέρα, το τι... Mm-hmm. Θα θυμηθεί ο καθένας που θα πάει στην κάλπη από το 15 έως το 19 και τι θα ξεχάσει. Θα το δούμε.
0: Πάντως βλέπω από τη δημοσκόπηση κάποια πρόσωπα και κάποια κόμματα να αφανίζονται. Δηλαδή ΣΥΡΙΖΑ, έτσι.
1: Τελείως.
0: Επίσης Νίκη Νέα Αριστερά. Τελείως.
1: Καλά, η Νέα Αριστερά ούτως ή άλλως έχει διαλυθεί.
0: Ναι, αλλά κόμμα λέω ότι μετρέεται εφόσον ναι είναι υπαρκτό κόμμα.
1: Ναι.
0: Η Νίκη και αυτή εξαφανίστηκε.
1: Εξαφανίστηκε και η Νίκη.
0: Ναι, και οι Δημοκράτες αυτοί και αν έχουν πάει φαντάρι στη Θήβα ξανά.
1: Ναι, και εκεί δεν βλέπουμε καμία διαφοροποίηση και άνοδο.
0: Και το άλλο κόμμα είναι η Σκόνη, το άλλο κόμμα είναι ο Αντώνης Σαμαράς.
1: Αντώνης Σαμαράς είναι η μία πιθανότητα και τι θα γίνει και με τον Κασιδιάρη μια άλλη.
0: Ναι, α, μάλιστα, είναι και ο Κασιδιάρης το άλλο κόμμα δηλαδή.
1: Δεν και... ξέρουμε τι θα γίνει.
0: Ω, ναι, βεβαίως, ναι, ο οποίος ψάχνει λέει σχηματισμό για να μπει
1: και πώς
0: τύπος και πώς θα εμφανιστεί.
1: Διότι ο Κασιδιάρης όταν αποφυλακιστεί έχει δικαίωμα να μετέχει σε σχηματισμό.
0: Ναι,
1: βεβαίως, δεν έχει δικαίωμα να είναι αρχηγός.
0: Ναι, εκλέγει και εκλέγεστε έχει, αλλά δεν μπορεί να είναι αρχηγός. Άρα ψάχνει να βάλει που λένε αυτό το την μάσκα, όχι την πολεμική περικεφαλία που φορούσαν οι αρχαίοι Έλληνες, προκειμένου να μην εμφανίζεται ο ίδιος.
1: Πάντα πίστευα ότι όλα αυτά τα μικρά κόμματα, τους μικρούς σχηματισμούς που βγαίνουν είτε προς τα αριστερά είτε προς τα δεξιά, τους ταιριεύει, πολλές φορές τους ταιριεύουν τα λάθη των κυβερνώντων.
0: Μάλιστα.
1: Και των κομμάτων εξουσίας.
0: Λοιπόν, ποσοστό κομμάτων εκτός Βουλής 9,89, άρα πάμε λοιπόν στην επόμενη κάρτα τώρα που είναι και οι χρωματισμοί.
1: Ένα για να σημείο έχετε... εδώ ενδιαφέρον
0: ναι, βεβαίως,
1: είναι πολύ ψηλό και το ποσοστό ακόμη των
0: αποφάσιστων. Ναι, βεβαίως. 15% περίπου, 4 δηλαδή, 11% αναποφάσιστοι και 4 το άλλο κόμμα, 15% ψάχνουν που θα κινηθούν. Και εδώ είναι με βάση ουσιαστικά τις μπάρες δηλαδή, που καταδικούν τη διαφορά και είναι αυτό που λέγαμε εδώ και 2 ημέρες, ρωτώντας και τα στελέχη του ΠΑΣΟΚ, ότι το ΠΑΣΟΚ αρχίζει και χαμογελάει. Θεωρεί ότι αυτή η διαδικασία προς την παρουσίαση του προγράμματος, στη λογική της κυβερνησιμότητας, είναι μια αλήθεια που δίνει πόντους.
1: Όσο το ΠΑΣΟΚ προσγειώνεται και πλέον δεν ασχολείται με το όχι σε όλα και την αντίδραση και ασχολείται και δίνει προτάσεις για τα ουσιαστικά προβλήματα που αντιμετωπίζει η ελληνική κοινωνία στην καθημερινότητα, τόσο θα ανεβαίνει. Για μένα, εκεί πρέπει να στραφεί όλη η προσοχή του Πασόκ.
0: Μάλιστα. Πάμε
1: να
0: τώρα και στο...
1: με τα προβλήματα που μαστίζουν την κοινωνία.
0: Σωστά τα λες. Λοιπόν, πάμε
1: γιατί
0: τώρα
1: είναι
0: σε
1: σοβαρό
0: αυτό
1: το... κόμμα το Πασόκ.
0: Είναι, έχει κυβερνήσει. Κοίτα, αν δεν ήταν σοβαρό...
1: Είναι σοβαρό κόμμα, έχει σοβαρούς ανθρώπους μας.
0: Αν δεν ήταν σοβαρό κόμμα, δεν θα το μισώ στην κυβέρνηση. Γιατί μην ξεχνάς ότι το Πασόκ κυβερνά και η Νέα Δημοκρατία φορά τη γαλάζια φανέλα. Έχω αδικό.
1: Όχι, άδικο δεν έχεις, αλλά έχει δίκιο ο Μητσοτάκης που έχει κάνει αυτό το άνοιγμα.
0: Αλίμονο.
1: Και έχει αποδειχθεί ότι αυτό το άνοιγμα έβαλε ανθρώπους που είναι αποτελεσματικοί στα πόστα που τους έβαλε.
0: Συμφωνώ, δεν θα διαφωνήσω καθόλου μαζί σου. Λοιπόν,
1: άρα είναι ξυπνάδα του Μητσοτάκη.
0: Ναι, αλίμονο, το αποδίδεται. Και βεβαίως έχει και αυτή τη διαφορά.
1: Απορώ πως του ξέφυγε η Διαμαντοπούλου.
0: Ναι, τελευταία ώρα δεν χτυπούσε το τηλέφωνο της, ήταν σε δύσκολο σημείο η Άννα. Προκύπτει και από το ρεπορτάζ τώρα αυτό. Λοιπόν, έτσι, λοιπόν, πάμε τώρα. Εδώ έχει ενδιαφέρον τώρα. Εδώ έχει αρχίσει
1: εδώ
0: να...
1: αρχίζει και ανεβαίνει το ενδιαφέρον, εδώ. Διότι φεύγει έδρα από την ελπίδα. Με αυτά τα ποσοστά που έχει τώρα στις δημοσκοπήσεις, χάνει την έδρα που έπαιρνε στα Δωδεκάνησα, στη Β' κατανομή. Οπότε μένει ορφανή και την παίρνει η Νέα Δημοκρατία. Δηλαδή η Νέα Δημοκρατία έχει εξασφαλίσει μια έδρα από την πρώτη κατανομή που αυτή δεν τη χάνει με τίποτα. Εκτός και πέσουν πολύ τα ποσοστά.
0: Όχι, όχι, φαντάζομαι ότι κρατάει. Δηλαδή αν δει κανείς αναλύσει, κρατάει η Νέα Δημοκρατία ακόμα στα 12.
1: Προς τα παρόν, να μην...
0: Άρα ουσιαστικά μία πρώτη έδρα από την πρώτη κατανομή.
1: Μία είναι κατοχυρωμένη στην
0: από την πρώτη λοιπόν κατανομή.
1: Λοιπόν,
0: και μετά πάμε στα υπόλοιπα.
1: Και μια δεύτερη που τη χάνει η Ελπίδα, ναι. Η κυρία Καριστιανού.
0: Και πάμε λοιπόν, Πασόκ, είναι δεδομένη η έδρα του Πασόκ στα Δωδεκάνησα.
1: Έτσι φαίνεται.
0: Η ελληνική λύση επίσης είναι πολύ κοντά στην έδρα τα Δωδεκάνησα, έτσι.
1: Ναι.
0: Για την ελληνική λύση, πολύ κοντά τα Δωδεκάνησα, για να πάρει την έδρα. Έχει μια δυναμική η οποία συνεχίζεται κυρίως στο Βόρειο Συγκρότημα, λόγω των εθνικών ζητημάτων και για το γεγονός ότι η αλήθεια είναι ότι μέσω του πολιτευτή του Γιάννη του Γαβαλά, πάρα πολλά ερωτήματα που αφορούν το Βόρειο Συγκρότημα, την Κάλυμνο, τα καταθέτει ο ίδιος ο πρόεδρος, ο Κυριάκος Βελόπουλος, σε επίπεδο κοινοβουλίου. Δηλαδή έχει μια δραστηριότητα, έτσι. Λοιπόν, και έρχεται ο Τσίπρας, ο οποίος. Έτσι κι αλλιώς ο ΣΥΡΙΖΑ πήρε έδρα στα 12 το 23 και τσιμπάει μια έδρα με βάση το γεγονός ότι δεύτερη κατανομή.
1: Τσιμπάει την έδρα επειδή προς το παρόν έχει ψηλά ποσοστά. Δεν ξέρουμε που θα κάτσει αυτό.
0: Καλά, εντάξει, φαντάζομαι ότι δεν θα πέσει πολύ χαμηλά ο Τσίπρας. Είμαστε και λίγο ρεαλιστές, γιατί δεν πρόκειται να πάρει από το Τσίπρα τίποτα του. Ούτε ο Σαμαράς, αλλού είναι η αγωνία τους.
1: Λάβε υπόψη σου το εξής, ότι την έδρα ο Τσίπρας την παίρνει στη δεύτερη κατανομή.
0: Σωστά.
1: Και έχει σημασία ότι αν θα πέσουν τα ποσοστά του, μπορεί τα δωδεκάνησα να έχει να πάρει στη β' κατανομή 12 έδρες και να δωδέκατα.
0: Ναι,
1: εντάξει. Στην πανελλήνια κατάταξη. Οπότε τότε, αν πέσουν λίγο τα ποσοστά του, θα χάσει την έδρα από τα Δωδεκάνησα και θα την πάρει κάπου αλλού.
0: Ναι, υπό την προϋπόθεση ότι δεν θα έχουμε και σημαντικά ποσοστά, δηλαδή στο ενδεχόμενο κόμμα Σαμαρά, που άπαντες γνωρίζουν ότι μόλις πει κάποιος ότι πάμε σε εκλογές, ο Σαμαράς είναι έτοιμος. Αυτό λένε όλα τα τελευταία στοιχεία, δηλαδή άπαντες, έτσι. Νομίζω ότι μετά το Άρεν Θήλη άλλο και αδιευκρίνιστο, κατάλαβαν όλοι ότι ο Σαμαράς δεν κάνει τίποτα, με τίποτα πίσω.
1: Όχι, όχι, έτσι φαίνεται. Έτσι φαίνεται ότι θα δημιουργηθεί κόμμα.
0: Και κερδίζει και ένα στοίχημα με τον Κλειάνθη, το θυμίζει το στοίχημα που έχουμε βάλει.
1: Αυτό το λέω τώρα ότι αρχίζει και ισχυροποιείται και έχω πληροφορίες από έγκυρες πηγές.
0: Μα εδώ έχω πληροφορίες για τα ονόματα του ψηφοδελτίου στα Δωδεκάνησα τώρα. Δεν θέλω να, να τα δημοσιοποιήσω πριν.
1: Δεν πειράζει, άσε να πάρουν τη χαρά άλλοι να τα δημοσιοποιήσουν.
0: Όχι, όχι, όχι.
1: Έχω μία.
0: Σιγά που θα τις αφήσουμε.
1: Μία παρατήρηση μόνο στα λεγόμενα σου να κάνω. Ότι ας μην ξεχνάμε, μπορεί ο κύριος Βελόπουλος να κάνει μία ουσιαστική προσπάθεια όσο αφορά τα εθνικά θέματα. Αλλά δεν μπορούμε να μην αναγνωρίσουμε σε αυτή την κυβέρνηση πόσο έχει φροντίσει για τα εθνικά θέματα της χώρας.
0: Μπορεί να διαφωνήσει κανείς. Δεν μπορεί να διαφωνήσει κανείς, αν και νομίζω ότι πορευόμαστε. Ένα λεπτό όμως, Δημήτρη, αλλά πορευόμαστε με μετά. Ναι, πορευόμαστε εκλογές τώρα, από ό,τι καταλαβαίνω, με βάση τα εθνικά θέματα. Οι διαφοροποιήσεις του Σαμαρά δεν είναι μόνο για το άλλο, το διευκρινιστό, είναι κυρίως για τα εθνικά θέματα. Και όσο βγαίνει ο Ερντογάν και μιλάει για νέους Κάζος Μπέλη, για την ασπίδα του Αχιλέα και όλα τα σχετικά, έτσι. Είναι σαν να βάζει λίγο, να αλήφεις λίγο βούτυρο στο ψωμάκι και του Σαμαρά.
1: Αυτό μπορεί να αλήφει κάποιος βούτυρο στο ψωμάκι του Σαμαρά. Mm-hmm. Το θέμα είναι ότι αυτό το βούτυρο δεν έχει να κάνει τόσο, και το καταλαβαίνουν οι περισσότεροι, με τα εθνικά θέματα, όσο για την προσπάθεια που κάνει να ρίξει το Μητσοτάκη.
0: Εντάξει, αυτό είναι μια πρώτη ή μια δεύτερη ερμηνεία. Ναι, βεβαίως. Ναι. Είναι υπαρκτό αυτό που λες.
1: Όλα αυτά βγαίνουν με μια λαδόκολα τυλιγμένη και υποτίθεται. Πιστεύω ότι αυτή η κυβέρνηση, τουλάχιστον στα εθνικά θέματα, τα χειρίζεται με τη σοβαρότητα την οποία τους αρμόζει.
0: Εντάξει, πάντως να δούμε για τη λαδόκολα, γιατί ξέρεις, σε αυτό το επεδείο υπάρχουν και πάρα πολλές εστάσεις. Να δούμε ποιος θα κλειστεί στη λαδόκολα στο τέλος.
1: Δεκτές είναι στάσεις. Οι απόψεις ακούγονται όλες.
0: Σωστά, Δημήτρη. Λοιπόν, Δημήτρη μου, να είσαι καλά, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Επίσης, να είσαι καλά, σε ευχαριστούμε θερμά. Να είσαι καλά. Να είσαι καλά. Λοιπόν, αυτά από τον Δημήτρη τον Λίτσα και για τις δημοσκοπήσεις. Πάμε, αγαπητέ φίλε, μουσικά σε διαφημίσεις και θα επανέλθουμε.

0: Κόσμος 938.
1: Κερδίζουν σε κάθε αναμέτρηση. Προηγούνται σε κάθε σύγκριση. Άνοιξε και εσύ μια VAP. Αναψυκτικά VAP, πορτοκάλι και λεμόνι. Μπες στο παιχνίδι δυνατά, απολαυστικά. Νιώσε τη δυνατή γεύση της νίκης. Αναψυκτικά VAP. Δεν είναι τυχαία ο νικητής.

0: Η αρχή της ημέρας είναι η αρχή μιας σχέσης. Με ό,τι σε τρέφει. Με ό,τι σε κρατά δεμένο με τις ρίζες σου. Από τότε που θυμάμαι τον εαυτό μου, τα φρούτα ήταν πάντα εκεί. Στο καλάθι, στο μεσημεριανό τραπέζι. Και συνεχίζουν να είναι εκεί, κάθε εποχή. Φρουταγορά Σακελάρης Κόνης. 50 χρόνια σε αρμονία με τη γη. Φρούτα από όλο τον κόσμο, λαχανικά και παραδοσιακά προϊόντα του τόπου μας και των γύρω νησιών. Επιλεγμένα με φροντίδα και σεβασμό. Αποστόλου Παύλου 61. Τηλέφωνο 2241-0-737-58 και τροφοδοσία εστιατορίων, ξενοδοχείων και σούπερ μάρκετ με ιδιόκτητα οχήματα. Σακελάρης Κόνης. Μια σχέση φροντίδας που κρατά. Όπως όλα τα αληθινά.
1: Ξυπνάς λίγο πιο εύκολα. Όχι επειδή κοιμήθηκες παραπάνω, αλλά επειδή απέκτησες το κρεβάτι και το στρώμα των ονείρων σου από τα Practicer. Γιατί κάθε αλλαγή στο σπίτι δεν αλλάζει μόνο τον χώρο, αλλάζει την καθημερινότητά σου. Στα Practicer θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για το σπίτι που φαντάζεσαι. Ανακάλυψε έπιπλα, ηλεκτρικές συσκευές, λευκά είδη, διακοσμητικά και δεκάδες άλλες επιλογές σε μεγάλη ποικιλία, ποιότητα και ανταγωνιστικές τιμές. Practicer αλλάζει το σπίτι.
2: Ακού Κόσμος 938.
3: Η εκπομπή που ακούτε μεταδίδεται σε επανάληψη.
4: Ραδιόφωνο Κόσμος. Ζώνη ενημέρωσης.

0: Και τι δεν θα πούμε σήμερα και αυτήν εδώ τη σεζόν. Πολύ πράγμα. Λοιπόν, εδώ είμαστε αγαπητοί μου φίλοι. Καλώς ήλθατε στο ραδιοφωνο Κόσμος. Καλώς ήλθατε στο Κόσμος. Καλώς ήλθατε στο μεγάλο ραδιοτηλεοπτικό δίκτυο. Εδώ όλη η ομάδα. Γεια σου Βασίλη μου. Τι κάνεις, παιδιά μου. Όλα καλά, όλα ωραία. Όλη η πρωινή ομάδα στη θέση της. Καταρχήν σήμερα θα μου επιτρέψετε να ξεκινήσω από την εορτάζουσα. Έτσι, την μεγάλη κυρία της εκπομπής μας και των μέσων μας. Την κυρία Ιουλία Μπονάρου, η οποία μόλις πατάει στα 20. Γεια σου Ιουλίτσα μου. Να σε χαιρόμαστε, κορίτσι μου. Λοιπόν, ο μεγάλος, ο παμέγιστος Παναγιώτης Καλπακίδης μας έχει στα χέρια του, μαζί με τον βοηθό του, τον Τσαμπίκο Πάπα Χριστοδούλου. Η μεγάλη κυρία Έφη Κωνσταντέλου σας στέλνει τις ευχές της για μια χαρούμενη, παραγωγική, χρήσιμη, ό,τι καλύτερο, πολύτιμη σεζόν. Βασίλη, άκουσε να σου πω κάτι. Έχουμε εκλογές. Είναι περίοδος εκλογών, έτσι.
1: Είναι προεκλογική
0: βέβαια. Και επειδή ο μήνας Σεπτέμβριος είναι η έναρξη, ξέρεις, της νέας σεζόν, της ραδιοτηλεοπτικής σεζόν, είναι σαν να είναι πρωτοχρονιά. Σήμερα είναι σαν να μπαίνουμε σε καινούριο χρόνο. Με κατάλαβες το τι γίνεται.
1: Ήθιστε.
0: Γι' αυτό, αν θα έχεις προσέξει και όλα τα συμβόλαια των δημοσιογράφων, οι μετακινήσεις που γίνονται κτλ., όλες τώρα γίνονται, Σεπτέμβριο μήνα. Βέβαια, εμένα μου είπατε όχι, πρέπει να είσαι από την πρώτη μέρα. Ρε αθεόφοβοι, αφήστε με λίγο παραπάνω να πούμε. Τίποτα, όχι, λέει, σε χρειαζόμαστε. Τι να κάνουμε. Έχουμε το μεγάλο αφεντικό, το Λοΐζο μας, ο οποίος λέει όχι, δεν γίνεται να υπάρχει κενό στην ώρα σου. Ό,τι πείτε κύριε πρόεδρε, ό,τι πείτε. Λοιπόν, Βασίλη μου, πώς πάμε, όλα καλά? Σε βλέπω καλά. Μαυρισμένο, όλα μια καλά. Χαρά σε βλέπω, έτσι.
1: Κάναμε τα μπανάκια.
0: Εγώ κακομύρης, ασπρουλιάρης.
1: Εντάξει, όχι άσπρος, άσπρος. Ναι. Έκανες λίγα μπανάκια και εσύ, από ό,τι μπορώ να καταλάβω.
0: Έκανα μπάνια, ναι, στην μπανιέρα μου. Λοιπόν, πολλά πολλά θέματα, πάρα πολλά θέματα και πολλή τοξικότητα. Όπα, όπα, τοξικότητα. Δηλαδή τώρα, άκουγα τώρα, ας πούμε, την κυρία Κωνσταντοπούλου, όταν την ρώτησα για την ασπίδα του Αχιλλέα, να λέει ντροπή. Δηλαδή, ντρέπεται, είναι ντροπή για τη χώρα μας να θωρακίζεται. Ξέρετε τι είναι η ασπίδα του Αχιλλέα, ε? Αυτό το οποίο μπήκε υπογραφή πλέον. Και είναι, ξέρεις, Ελλάδα, Ισραήλ. Και πρόσεξε να δεις τώρα, η Ελλάδα προχωρά και στο κομμάτι, ξέρετε, της, του δευτερογενούς τομέας που έχει να κάνει με τη βιομηχανία. Συμμετέχει, δεν είναι συμπαραγωγός. Μια πολεμική βιομηχανία η οποία κατά το παρελθόν είχε πάει στα τάρταρα, κύριε Τσίπρα, που μου ήρθατε τώρα ως παρθενογεννημένος, να πούμε. Όχι ως, σαν, γιατί δεν είστε, έτσι. Να ξέρουμε πότε λέμε το ως και πότε το σαν. Έχει μια μικρή διαφορά νομίζω. Λοιπόν, ενοχλούνται κάποιοι. Γιατί ενοχλούνται? Γιατί η Ελλάδα θωρακίζεται. Γιατί η Ελλάδα γίνεται ισχυρή. Γιατί η Ελλάδα γίνεται ασφαλής. Και κυρίως, προσέξτε, αυτή η ασπίδα του Αχιλλέα δεν είναι μόνο για τα νησιά μας. Είναι για ολόκληρη τη χώρα και όχι μόνο. Αλλά κυρίως όμως για τα νησιά μας. Που κακά τα ψέματα, τα νησιά μας είναι στο στόχαστρο. Αυτά υποβλέπουν οι καλοί μας γείτονες. Γι' αυτό μας το θύμιζε και κατά το παρελθόν, όταν ήμασταν ελαφρώς ξεβράκωτοι, ο φίλος μας, ο πρόεδρος, ο γείτονάς μας, θα έρθουμε μια νύχτα. Αυτή είναι η ασπίδα του Αχιλλέα. Και είχαμε μιλήσει με τον κύριο Εγκολφόπουλο. Είχαμε πει ωραία πράγματα με τον κύριο Εγκολφόπουλο. Ήτανε, έτσι Παναγιώτη μου, η τελευταία συνέντευξη νομίζω ήταν με τον κύριο Εγκολφόπουλο ή με τον κύριο Χατζημάρκο. Με τον κύριο Εγκολφόπουλο, ναι. Γι' αυτό ίσως θα ήταν χρήσιμο να ξεκινήσουμε λοιπόν από τον κύριο Εγκολφόπουλο, ο οποίος τι λέει. Παιδιά, ακούστε παρακαλώ. Ακούστε, και εσείς οι οποίοι, κάποιοι τύποι οι οποίοι επιδίδεστε πάρα πολύ στην γεωπολιτική και στην γεωστρατηγική εσχάτως, και μάλιστα και πολιτικά πρόσωπα, και μάλιστα μέσα στη Βουλή, αν είναι δυνατόν, και να μην γνωρίζουν, να είναι τόσο άσχετοι πραγματικά. Έτσι επιφανειακά, επιδερμικά, ακουμπούν πια κάποια πραγματάκια και τα κάνουν σημαία. Πολλές φορές ενίοτε, αυτό είναι το κακό, το χειρότερο όλων, είναι η μισή αλήθεια. Δηλαδή, είδα, ας πούμε, μια ανακοίνωση, τώρα δεν θέλω να σταθώ τώρα στο Βελόπουλο και σε αυτά τα κόμματα, αλλά στο Πασόκ, ας πούμε, σχετικά με κάποια πράγματα τα οποία θα έπρεπε, ειδικά όταν είναι οικονομικής φύσεως ζητήματα, αλλά και εθνικής σημασίας, στα ζητήματα εθνικής σημασίας, η αλήθεια, το Πασόκ είναι πολύ προσεκτικό, δεν μπορώ να πω, είναι πολύ προσεκτικό και μάλιστα μπορώ να πω ότι συμβαδίζει μαζί με το κυβερνών κόμμα, δηλαδή με τη Νέα Δημοκρατία, και μπράβο τους. Στην οικονομία όμως, ας είστε λίγο περισσότερο διαβασμένοι. Θα το αφήσουμε όμως στην άκρη το θέμα της οικονομίας, γιατί μιας και μας βάζει την ατζέντα της εκπομπής ο Παναγιώτης και μου λέει, όπα, μίλα για Σπίδα Χιλέα και τα λοιπά, μίλα για Εγκολφόπουλο. Θα πρέπει να πούμε, κυρίες και κύριοι, ότι ο ναύαρχός μας, αυτόν που πολλοί λένε ο ναύαρχος της καρδιάς μας, ο Γιάννης ο Εγκολφόπουλος, ο οποίος όσα έχει πει κατά το παρελθόν, σε όλα έχει δικαιωθεί. Θυμάσαι, Βασίλη, τι λόγος γινότανε για τα F-35 της Τουρκίας? Το θυμάσαι?
1: Βεβαίως.
0: Λοιπόν, είχαν σχίσει τα ρούχα τους άπαντες, απαξάπαντες. Και όταν τον είχαμε βγάλει, θυμάμαι, μια μέρα εδώ, μαζί, ρε φίλε, τι μας είπε? Δεν υπάρχει περίπτωση ούτε μία στο τρισεκατομμύριο, αυτή τη λέξη χρησιμοποίησε, η Τουρκία να πάρει F-35. Και εγώ τώρα έλεγα, ο ναύαρχος, λέω, μάλλον, ήθελα να του πω, ναύαρχέ μου, μετά από κάποια ηλικία, ίσως, ξέρω εγώ, αποσυντονιζόμαστε, βάζοντας βέβαια και τον εαυτό μου μέσα, αλλά από την άλλη μεριά πάλι, έτσι, προς χάριν της ευγενίας, δεν μίλησα. Και τελικά δικαιώθηκε. Δικαιώθηκε. Όταν οι πάντες έλεγαν, μιλούσαν για τα F-35 της Τουρκίας και τα λοιπά και τα λοιπά, τα γνωστά. Τώρα λοιπόν, τι μας έριξε ο ναύαρχος? Περιμένετε, λέει, και θα δείτε. Θα δείτε, λέει, τι θα γίνει με την Κύπρο. Όπα, λέω, μια στιγμή, τι εννοείτε? Λέει, θα δείτε, θα. Αλλά για να μην σας τα λέω εγώ, ίσως θα πρέπει να τον ακούσουμε τον ίδιο. Πάμε λοιπόν να δούμε τι μας είχε πει ακριβώς. Πάμε.
2: Μειώσε F-35 τελικά, από ό,τι πληροφορούμε τώρα.
1: Μαζί δεν τα λέγαμε.
2: Εσείς τα λέγατε.
1: Εγώ δεν σας είπα.
2: Δεν σας πίστευε άνθρωπος από αυτό.
1: Ας μην με πιστεύω.
2: Και σας καδιέβαλαν, σας κατηγορούσαν.
1: Ωραία. Λοιπόν, εγώ είμαι άσχετος. Ενώ αυτοί όλοι είναι οι σχετικοί. Τα παπαγαλάκια είναι τα σχετικά. Αυτό είναι η προπαγάνδα. Προσπαθούν να αποδομήσουν κάποιον που λέει την αλήθεια, η οποία αποδεικνύεται κοντό ψαλμό σε αλληλούγια που λέει. Έτσι δεν είναι? Τι λέγαμε? Δεν σας έλεγα εδώ τόσο καιρό που μιλάγαμε? Ούτε μία στο τρισεκατομμύριο δεν θα πάρουν. Αυτή την κουβέντα σας την είχα. Βλέπετε ότι επιβεβαιώνεται.
2: Τώρα
1: θα τους πω κάτι άλλο.
2: Τώρα
1: θα σκοτωθούν και θα φύγουν από την Κύπρο τώρα. Κοιτάξτε τι θα γίνει τώρα. Περιμένετε. Έχουμε άλλες εξελίξεις. Βεβαίως, ούτε στην Κύπρο έχουν. Ο πρόεδρος Τραμπ είπε ότι θα φύγουν Ισραηλινοί και Τούρκοι από τη Συρία. Ήδη έδωσε το ίδιο μήνυμα να φύγουν Τούρκοι και Ιρανοί από το Ιράκ. Οπότε βλέπετε ότι εκεί γίνεται μια αμερικανική, να το πω έτσι, απικία, mm-hmm. Με την καλώς εννοωμένη έννοια, όπως θέλει ας το πάρει ο καθένας, αλλά με κεντρικό άξονα ποιον? Την Αμερική, από πού θα επιχειρεί? Την Κύπρο. Να τα ακούσουν και οι φίλοι μας οι Τούρκοι, οι οποίοι είχαν τρελαθεί, ας πούμε, τώρα, εντάξει. Γιατί στην Κύπρο.
2: Τώρα σας ακούνε.
1: Βεβαίως, χαίρομαι που με ακούνε, διότι τώρα θα αρχίσουν να μου λένε ότι είμαι συνταξιούχος, είμαι άσχετος. Τώρα θα σκοτωθούν και θα φύγουν από την Κύπρο τώρα. Κοιτάξτε τι θα γίνει τώρα, περιμένετε.
0: Αυτά λοιπόν μας έλεγε ο Γιάννης Εγκολφόπουλος, αγαπητοί μου φίλοι. Όταν λέει θα φύγουν από την Κύπρο, δεν σημαίνει ότι θα μαζέψουν τα μπογαλάκια τους, Βασίλη, και θα σηκωθούν να φύγουν από την Κύπρο. Το εξήγησε με έμεσο τρόπο, αλλά μιλάμε τώρα για ανθρώπους οι οποίοι μπορούν να πατούν και τα δύο πόδια, έτσι, και να μην είναι ελαφρόμυαλοι. Σου λέει ότι από το Ιράκ και οι Ιρανοί και οι Τούρκοι, άντε γεια. Από τη Συρία και οι Τούρκοι και οι Ισραηλινοί, άντε γεια. Βάζουμε όμως τώρα εδώ, στο κάδρο, βάζουμε αυτά τα οποία λέει ο Νετανιάχου και ενίοτε το πώς δηλαδή συχνά βρίσκονται σε διακεκαυμένη ζώνη φωτιά στα ΕΝΕ. Μιλάμε για φωτιά, οι σχέσεις Ισραήλ και Τουρκίας. Από πού σου λέει θα επιχειρούν οι Αμερικάνοι, από τη στιγμή που όλη αυτή εδώ η περιοχή, όλη αυτή εδώ η ζώνη περνάει πλέον κάτω από τον αμερικανικό έλεγχο, από την Κύπρο. Η Κύπρος θα είναι το πιο σύγχρονο, το μεγαλύτερο, το πολυτιμότερο αεροπλανοφόρο το οποίο έχει η Αμερική. Από εκεί μπορεί να ελέγχει τα πάντα. Εκεί σου λέει οι Τούρκοι δεν έχουν καμία δουλειά. Και θα είναι ένας έμεσος, τρίτος τρόπος δηλαδή, με τον οποίο θα επιληθεί το Κυπριακό. Αυτά τώρα τα λέει ένας άνθρωπος με τεράστια εμπειρία. Τα λέει ο Γιάννης Εγκολφόπουλος. Εγώ μάλιστα βάζω και τα ερωτηματικά μου πάντα. Υπάρχει από πλευράς του καθενός μας ή έστω σε ένα μικρό βαθμό το στοιχείο της δυσπιστίας. Δεν είναι κακό. Μέχρι να το δούμε να υλοποιείται. Όμως, τεκμέρετε και κρατήστε το αυτό. Όταν μιλά λοιπόν ο Γιάννης ο Εγκολφόπουλος, ας ανοίξουμε περισσότερο τα αυτιά μας και όχι κάτι τύποι, γιατί βλέπω, το είδατε και το πήρατε ανάποδα το πράγμα. Αρχίζετε πάλι τα... Και ξέρεις, αν μπεις μέσα στα προφίλ τους και δεις ποιοι είναι αυτοί οι οποίοι αντιδρούν και τα βλέπουν με τέτοιο τρόπο, είναι κάτι οι οποίοι έχουν. Θα τους δεις είτε με ασπίδες, είτε με περικεφαλαίες. Θα τους δεις, θα δεις εκεί κάδρα, ξέρω εγώ, διάφορα. Θα δεις φωτογραφίες του Πούτιν. Θα δεις, πώς το λένε αυτό, τον Υπουργό Εξωτερικών της Ρωσίας. Καταλάβατε τώρα γιατί τύπους μιλάμε. Αυτούς τους τύπους, οι οποίοι το παίζουν εντωμεταξύ σούπερ πατριώτες, όχι πατριώτες, μπατριώτες. Πατάνε δηλαδή γερά, γι' αυτό χρειάζεται και ένα μη μπροστά από το πι. Κρίμα. Δεν βαριέσαι όμως. Έτσι είναι η ζωή. Λοιπόν, και ερχόμαστε λοιπόν τώρα να ακούμε την κυρία Κωνσταντοπούλου να λέει ντροπή. Ντροπή γιατί? Γιατί η Ελλάδα θωρακίζεται. Γιατί υπεγράφει η ασπίδα του Αχιλλέα. Γιατί πλέον σε λίγο διάστημα, σε λίγο χρονικό διάστημα, το ανακοίνωσε, μπήκαν υπογραφές από τον κύριο Δένδια, τον Υπουργό Εθνικής Άμυνας, και γι' αυτό το πράγμα, αντί να είναι υπερήφανοι όλοι μέσα στη Βουλή, υπάρχουν πολιτικές δυνάμεις, όπως η κυρία Κωνσταντοπούλου, η οποία είπε ντροπή. Αυτή ήταν η απάντηση την οποία έδωσε σε αυτό εδώ το μείζωνο σημασίας θέμα που έχει να κάνει με την ασφάλεια των νησιών μας, με την ασφάλεια της πατρίδας μας. Το κλείνουμε και αυτό το κεφάλαιο, θα επανέλθουμε κυρίες και κύριοι. Έχουμε πολλά να πούμε, γιατί κάθε μέρα καταλαβαίνετε ότι όλα αυτά τα θέματα βρίσκονται, θέλει δεν θέλει καλής, στην επικαιρότητα. Και πάμε τώρα στα της σεζόν μας, η οποία φαίνεται ότι είναι μια καλή σεζόν. Και μιλάμε τώρα ότι αυτή εδώ η σεζόν συνεχίζεται και θα συνεχιστεί ακόμα κανένα δύο μήνες γεμάτους, υποθέτω. Και πρέπει να είναι μια τουριστική περίοδος την οποία θα ακούσουμε καλύτερα, θα συνομιλήσουμε με ανθρώπους οι οποίοι είναι μέσα στο θέμα. Το γνωρίζουν καλύτερα από τον καθένα. Καλωσορίζουμε τον πρόεδρο της Ένωσης Ξενοδόχων Ρόδου, τον κύριο Γιάννη Παπαβασιλείου. Κύριε πρόεδρε, καλή σας ημέρα.
3: Καλημέρα, καλημέρα σε όλους.
0: Λοιπόν, πού βρισκόμαστε, πόσο ικανοποιημένοι, πόσο δυσαρεστημένοι είστε?
3: Είμαστε πάρα πολύ ευχαριστημένοι. Πράγματι το νησί είναι γεμάτο αυτή τη στιγμή και νομίζω ότι η σεζόν θα προχωρήσει και θα τελειώσει σε αριθμούς περίπου όπως και πέρσι. Γιατί ήταν πάρα πολύ καλή χρονιά πέρσι. Επομένως είμαστε καλά ευχαριστημένοι.
0: Λέγαμε πέρσι ότι δεν πρόκειται ποτέ να ξαναπιάσουμε, ας πούμε, την επιτυχία που είχε δηλαδή ο προηγούμενος χρόνος. Να όμως που και ο φετινός, εκεί κινούμαστε. Και μάλιστα βλέποντας και τα παλιότερα, είχα δει τα στοιχεία, τα πρώτα στοιχεία τα οποία είχε δώσει η Τράπεζα της Ελλάδος για το πρώτο πεντάμινο, αν δεν κάνω λάθος, κύριε Βασιλείου, και ήταν πολύ ενθαρρυντικά. Υπήρχαν σημαντικές αυξήσεις.
3: Να σας πω εγώ το 7μηνο, το οποίο έχει δείξει ότι η Ρόδος έχει ένα 3,77%. Παραπάνω αφήξεις, επομένως είμαστε πάρα πολύ καλά. Και πιστεύω ότι θα είναι καλός μήνας και ο Σεπτέμβριος και ο Οκτώβριος.
0: Και μιλάτε.
3: Ξέρετε επίσης ότι το νησί θα κλείσει γύρω στις 10-15 Νοεμβρίου.
0: Α, θα οπότε πάμε δηλαδή 15 Νοεμβρίου. Άρα μιλάμε, έχουμε 2,5 μήνες μπροστά μας καλοκαίρι ακόμα, έτσι γεμάτο.
3: Ναι, ναι.
0: Γιατί για μας καλοκαίρι δεν είναι με βάση τις κλιματολογικές συνθήκες, αλλά με βάση την τουριστική κίνηση. Δεν ξέρω, κι εσείς κάπως έτσι πρέπει να το βλέπετε λογικά.
3: Ναι, μόνο έτσι.
0: Σεζόν, μάλιστα. Οι ξενοδόχοι είναι ικανοποιημένοι λοιπόν,
3: Οι ξενοδόχοι και όχι μόνο οι ξενοδόχοι, όλο το νησί πρέπει να είναι ικανοποιημένο. Βέβαια να ξέρετε το εξής, ότι την εποχή του πολέμου, όταν ξεκίνησε το 28 Φεβρουαρίου ο πόλεμος, η αγωνία των ξενοδόχων ήταν πάρα πολύ μεγάλη. Δώσαμε προσφορές αρκετές, οι οποίες τρέχουν ακόμα, και αυτό νομίζω ότι βοήθησε στο να διατηρηθεί ο αριθμός των αφήξεων. Στα επίπεδα αυτά που είναι σήμερα.
0: Σας φόβησε ο πόλεμος τότε με το Ιράν, έτσι?
3: Ναι, βέβαια. Υπήρχε μεγάλη αγωνία, γιατί ανέβηκαν τα κόστη, ανέβηκαν οι πτήσεις, τα κόστη της πτήσης, και όλος ο κόσμος δηλαδή ήταν πολύ, είχε πολύ μεγάλη αγωνία.
0: Το βαρέλι, το πετρέλαιο εκτινάχθηκε στα ύψη, ήταν λογικό αυτό να μετακυλήσει πλέον στην οικονομία μας, στην καθημερινότητά μας, η ακρίβεια κτλ. Έχουμε που έχουμε, ας πούμε, την ακρίβεια λόγω των προηγούμενων δυσάρεστων γεγονότων. Διεθνής κρίση είναι βεβαίως, δεν είναι μόνο ελληνική. Δεν μου λέτε, αυτοί οι οποίοι τώρα έρχονται, οι Γερμανοί, οι Άγγλοι κτλ. Μετράνε τα λεφτά τους?
3: Οι Γερμανοί ναι, οι Άγγλοι όχι.
0: Οι Άγγλοι όχι, ε. Γιατί?
3: Δεν ξέρω, οι Άγγλοι είναι πιο ελεύθεροι.
0: Πιο large είναι αυτοί, ε.
3: Ναι, πιο large, ναι.
0: Οι Γερμανοί το μετράνε το καθετή, ε.
3: Παρατηρήσαμε το εξής, ότι η γερμανική αγορά, η μέρα διανυκτέρωσης, ο μέσος όρος διανυκτέρωσης στα ξενοδοχεία μας, είναι πολύ μικρότερος από το προηγούμενο χρόνο. Δηλαδή έρχονται για μια εβδομάδα πάλι, έρχονταν και δύο και τρεις εβδομάδες.
0: Μισό λεπτό. Ο μέσος όρος παλιότερα πόσο ήταν? Ήταν οι 10 μέρες?
3: Οι 10 μέρες είχε φτάσει και παραπονιόμασταν, ήταν λίγες μέρες. Ήταν 14 στην αρχή, μετά έγινε 10, τώρα γίνεται 7. Και αυτό φαίνεται ότι υπάρχουν δύο αιτίες. Μία αιτία βασικά είναι το οικονομικό. Να πάμε διακοπές σε μια εβδομάδα και βλέπουμε. Το δεύτερο είναι ότι οι αεροπορικές συνδέσεις με την Γερμανία είναι καθημερινές. Οπότε μπορεί κάποιος να κάνει το πεθήμερο ή το τριήμερο ή το εφτάήμερο. Ενώ παλιά ήταν μια φορά την εβδομάδα.
0: Να δράξει δηλαδή την ευκαιρία και να πει, ας πεταχτώ τώρα ένα τριήμερο, ξέρω εγώ, στη Ρόδο.
3: Αυτό έχει γίνει και συμβαίνει πάρα πολύ συχνά.
0: Τα εισιτήρια τα αεροπορικά όμως?
3: Πολύ φθηνά, ακόμη.
0: Ευτυχώς, έτσι,
3: δεν ξέρω πώς έχει γίνει αυτό, αλλά τα εισιτήρια είναι πάρα πολύ φθηνά.
0: Πώς γίνεται αυτό όμως, κύριε Παπαβασιλείου, αφού...
3: Είναι μια εξίσωση, η οποία δεν έχουμε καταλάβει ποτέ. Προφανώς έχουν χρηματοδοτήσει από άλλα σημεία και έχουν και διάφορα πράγματα. Νομίζω ότι η χώρα τους έχει βοηθήσει.
0: Βλέπετε λοιπόν ότι οι πιο τσιγκούνιδες Ευρωπαίοι είναι οι Γερμανοί. Ποιοι ακολουθούν?
3: Είναι πιο προγραμματισμένοι αυτοί βασικά.
0: Προγραμματισμένοι, όχι τσιγκούνιδες.
3: Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι.
0: Προσεκτικοί άνθρωποι.
3: Ναι, άνθρωποι έχουν ένα budget, αυτό τελειώνει.
0: Ναι.
3: Αν το πετύχουν είναι καλό. Όλοι οι άλλοι είναι φυσιολογικοί.
0: Προφανώς τώρα εσάς τους ξενοδόχους, και λόγω του ότι λειτουργείτε ως επιτοπλίστων, περισσότερο τουλάχιστον με το All Inclusive, το γεγονός ότι έξω η αγορά δεν είναι και στα καλύτερά της, δηλαδή πληροφορούμε, ας πούμε, άκουγα προηγουμένως τον Λοΐζο μου, άκουγα τον Τέρι του Χατζιωάννου, άκουγα τις προηγούμενες εκπομπές, σου λέει κλειστά μαγαζιά, να πούμε, σφραγισμένα μαγαζιά, κορδέλες κόκκινες, με το παραμικρό τα κλείνουνε, κάνουνε, θέλετε η ΕΤΑ, θέλετε η αρχαιολογία, δεν ξέρω ποιοι είναι και οι υπεύθυνοι και οι αρμόδιοι, εν πάση περιπτώσει. Οπότε οι άνθρωποι καλά περνάνε μες στα ξενοδοχεία. Τα ξενοδοχεία σας εντωμεταξύ είναι ό,τι καλύτερο υπάρχει. Ξέρω από πρώτο χέρι, γνωρίζω. Έχουν τα πάντα οι άνθρωποι. Οπότε εσείς τα αντιμετωπίζετε με τον τρόπο, επιχειρηματικό τρόπο, και δεν αφήνετε να πάει τίποτα χαμένο.
3: Κοιτάξτε, δείτε, οι ξενοδοχοί είναι επιχειρηματίες στην δουλειά τους. Έχουν επενδύσει πάρα πολλά χρήματα στην ανακαίνιση και στην προσφορά υπηρεσιών. Αυτό τους καθιστά ότι οι τουρίστες θα ξανάρθουν και θα ξαναγεμίσει το νησί και θα ξαναγεμίσει τα ξενοδοχεία τους. Είναι υποχρεωτικό να γίνει, γιατί ο παγκόσμιος ανταγωνισμός δεν επιτρέπει λάθη. Τώρα από εκεί και πέρα η αγορά έξω από τα ξενοδοχεία πράγματι αντιμετωπίζει κάποιες δυσκολίες. Αλλά να ξέρετε ότι και πολλά μαγαζιά έχουν γίνει και πολλοί κόσμος έρχεται και εν πάση περιπτώσει η κυβέρνηση και η εφορία τους κυνηγάει, γιατί κάνουν κάποια λάθη, όπως τους δώσει και τους κλείνει. Η ΕΤΑ, πάντως, σε αυτό το θέμα το οποίο αναφέρατε πριν, είναι απαράδεκτο. Φτάσαμε Αύγουστο μήνα, υπάρχουν παραλίες οι οποίες είναι ανεκμετάλλευτες ακόμα. Δηλαδή, εμείς δεν δώσαμε τις παραλίες για να κάνουν τάδειες.
0: Ακριβώς.
3: Και το ελληνικό κράτος τα έδωσε για να εκμεταλλευτούν και να εισπράξουν χρήματα.
0: Τώρα δεν μου λέτε, γιατί υπάρχει αυτή η δυσκινησία? Μήπως είναι λόγω υπερταμείου, γιατί τα αφεντικά? Η αλήθεια τώρα, εγώ θέλω να είμαι δίκαιος, ας πούμε. Δεν είναι και στο χέρι του κάθε υπουργού. Πρέπει να εισηγηθεί ο υπουργός στο διοικητικό συμβούλιο. Η ΕΤΑ είναι παραμάγαζο του υπερταμείου. Τι κακό μας βρήκε με αυτό το υπερταμείο, ρε παιδί μου? Και...
3: Η ΕΤΑ αποφασίζει μόνη της. Δεν ρωτάει ούτε υπουργό.
0: Ούτε υπουργός υπολογίζουν τίποτα. Yeah.

0: Δυνατά, δεν θέλω να παίρνω το ποσοστό που δικαιούται ο Δήμος, αρκεί να μου αφήσετε τους ομπρελάδες, ξέρετε, αυτούς που έχουν τα κρεβάτια κτλ. Να είναι ντόπιοι, να μην έρθουν Αθηναίοι κτλ. Και χάσουν τη δουλειά τους οι άνθρωποι. Κάτι τέτοιο σαν να θυμάμαι. Έχει βάση αυτό, το θυμάμαι καλά ή κάνω λάθος?
1: Το θυμάστε καλά, αλλά δεν θα συγκριτάω. Το θέμα πράγματι έχει δίκιο ο κ. Καμπουράκης. Δεν μπορεί οι οικογένειες οι οποίες ζουν εδώ και 20 χρόνια από τις ομπρέλες να τους πετάσει σαν να είναι. Κάτι...
0: Με βάση τους κανόνες της αγοράς θα μου πείτε τώρα, ναι, θα μπορούσε να πει ΕΤΑΔ, έτσι. Και έρχεται λοιπόν ο Δήμος και λέει, οκ, εγώ σου χαρίζω το ποσοστό μου ΕΤΑΔ, πάρτο, αλλά κοινωνική πολιτική είναι αυτή του Δήμου. Αλλά θέλω να υπάρχει το προτιμησιακό καθεστώς για τους ανθρώπους αυτούς, τους δικούς μου, τους ροδίτες, να εκμεταλλεύονται ας πούμε την παραλία. Άρα καλά το θυμάμαι, έτσι.
1: Ναι, βέβαια.
0: Και θα μπορούσαμε λοιπόν τώρα η σημερινή Δημοτική Αρχή να το αξιοποιήσει αυτό και να πει, για σταθείτε ρε Λεβέντες, εγώ το ποσοστό, πόσο ήταν το ποσοστό του Δήμου, ήταν κανένα 20% περίπου?
1: Πιο λίγο.
0: Εν πάση περιπτώσει, αυτό το ποσοστό όποιο είναι δεν το παίρνω, αλλά τουλάχιστον προχωρήστε στις διαδικασίες. Αλλά θα μου πείτε τώρα, σιγά τώρα η ΕΤΑΔ θα φοβηθεί τώρα τον Δήμαρχο της Ρόδου ή τον Δήμαρχο της Σκόη, δεν ξέρω ποιον άλλο.
1: Δεν έχει πρόσωπο η ΕΤΑΔ. Δεν έχεις άνθρωπο να της μιλήσεις, είναι ένας μηχανισμός, δεν είναι κάτι ανθρώπινο που μπορεί να του μιλήσεις.
0: Έλα μοντέ. Είναι όλα, μια χαρά τα φτιάξαμε. Δεν μου λέτε κάτι άλλο τώρα, σχετικά, μιας και είπαμε τώρα για το κράτος. Τι έγινε με το χωροταξικό, γιατί βλέπω το ότι παίρνει σάρκα και οστά. Έχουμε κάποια εξέλιξη, γιατί σας είδα στεναχωρημένο, ας πούμε, όταν συνομιλούσαμε εδώ στο στούντιο του Κόσμος, κύριε Παπαβασιλείου, σχετικά με αυτό το θέμα.
1: Ναι, πράγματι το χωροταξικό δεν έχει γίνει κάποια ιδιαίτερη αλλαγή. Έχει ψηφιστεί, είναι νόμος του κράτους πλέον. Αυτό το οποίο συμβαίνει είναι ότι αφήνει τη Ρόδο εκτός της ανάπτυξης. Για να γίνει κάποιο καινούριο ξενοδοχείο ή κάποια καινούρια επένδυση χρειάζεται πάρα πολλά πράγματα, τα οποία είναι πολύ δύσκολο να εκδώσει κάποιος επενδυτής. Θα δείτε ότι θα αναπτυχθεί πάρα πολύ η κριτή εις βάρος των υπολοιπονησιών, διότι εξαιρείται από αυτό την διαδικασία. Εμείς απλά θα μείνουμε σε αυτά το πρόβλημα.
0: Να σας πω κάτι, εφόσον είναι κοινή υπουργική απόφαση, δεν είναι νόμος του κράτους αυτό. Μια κοινή υπουργική απόφαση, δηλαδή να τηλεφωνηθούν μεταξύ τους, ξέρω εγώ, υπουργός τουρισμού, υπουργός οικονομικών, δεν ξέρω, υπουργός περιβάλλοντος, ποιοι εμπλέκονται, εν πάση περιπτώσει, κύριε Πρόεδρε, και να γίνουν κάποιες μετατροπές, κάποιες αλλαγές. Είναι δύσκολο να γίνει αυτό, κύριε Παπαβασιλείου?
1: Ναι, ζητήσαμε κάποιες τροποποιήσεις, οι οποίες είναι πολύ βασικές για να ελευθερώσει δηλαδή το σύστημα. Ναι. Περιμένουμε κάποια απάντηση από το Υπουργείο. Έχουμε 60 μέρες περιθώριο να το πάμε στο Συμβούλιο Επικρατείας αν χρειαστεί. Γιατί αυτό ακούμε από το inbox.
0: Μα το θέμα είναι να μην πάτε τώρα στο Συμβούλιο της Επικρατείας τώρα, να τρέχετε τώρα εκεί, θα χαθεί χρόνος, να πούμε.
1: Εμείς δεν θέλουμε αυτό το πράγμα. Εμείς θέλουμε να κάνουμε κάποιες τροποποιήσεις, οι οποίες θα μπορέσουν να βοηθήσουν.
0: Ποια είναι η πιο βασική τροποποίηση που ζητάμε τώρα εμείς?
1: Είναι ο αριθμός των δωματιών, των πλυνών δηλαδή, που είναι ένα στρέμμα και το ελάχιστο οικόπεδο που χρειάζεται για κάτι αξιοδοχείο.
0: Πόσο μας δίνει ένα στρέμμα, πόσα δωμάτια μας δίνει?
1: 6 κλίνες, 3 δωμάτια δηλαδή.
0: 3 δωμάτια, 6 κλίνες, ένα στρέμμα, μάλιστα.
1: Ναι. Στα σπίτια όμως δίνει περισσότερο. Στα σπίτια παίρνει παραπάνω δόμηση.
0: Μάλιστα.
1: Επομένως είναι λίγο άδικο αυτό.
0: Βέβαια.
1: Και ξέρετε, υπάρχουν πάρα πολλοί άνθρωποι και πάρα πολλές επιχειρήσεις οι οποίες έχουν επενδύσει σε οικόπεδα με σκοπό να τα χτίσουν κάποια στιγμή στο μέλλον. Δεν μπορεί αυτοί οι άνθρωποι να χάνουν την υπεραξία την οποία έχουν.
0: Λοιπόν, να είστε καλά, κύριε Πρόεδρε, και πάντα να διδάσκετε τουρισμό. Εσείς οι ξενοδόχοι της Ρόδου, η αλήθεια είναι ότι εντάξει, δεν σας πιάνει κανείς άλλο. Δεν μου λέτε, σε άλλες περιοχές της Ελλάδας υπάρχει έτσι?
1: Καμία σχέση.
0: Καμία σχέση.
1: Αυτό το οποίο γίνεται στη Ρόδο είναι παράδειγμα για όλους. Όλοι μας αντιγράφουν. Δεν μπορούν να το κάνουν γιατί υπάρχουν συμφέροντα τα οποία είναι επικρούμενα. Εμείς τουλάχιστον οι ξενοδόχοι εννοούμαστε μεταξύ μας και έχουν μια πάρα πολύ καλή σχέση.
0: Βρε Πρόεδρε, τώρα που το συζητάμε, που ήρθε εδώ η κουβέντα προς το τέλος δηλαδή της συζήτησης, θυμάμαι το Μητσοτάκη κάτω στην Κρήτη, στο Ηράκλειο της Κρήτης, όταν είχε τους ξενοδόχους, τους συναδέλφους σας εκεί, και τους έλεγε: κάντε το όπως το κάνουν στη Ρόδο. Το θυμόσαστε αυτό, το θυμόσαστε.
1: Γι' αυτό εμείς έχουμε καλές συμβάσεις, τοπικές συμβάσεις της Ελλάδας, γι' αυτό τα έχουμε καλά με τους εργαζόμενους μας, γι' αυτό είναι ο
0: μεταξύ. Τώρα με αυτή την κεφαλογέννη βρίσκεται άκρη ή κάνει του κεφαλιού της?
1: Η Φαρογιάννη είναι από την Κρήτη, όπως ξέρετε, και είναι για την Κρήτη.
0: Μου το άφησες τώρα για το τέλος τώρα.

0: Δεν θα με αφήσεις να γιάσω τελικά, πρόεδρε. Τώρα μπορώ να το κλείσω τώρα το τηλέφωνο. Είναι από την Κρήτη και κάνει ό,τι θέλει, ό,τι τα χατήρια των Κρητικών. Όταν πρόκειται όμως για τη Ρόδο, μήπως μας βλέπει και ανταγωνιστικά?
1: Ίσως, ναι.
0: Πιθανόν.
1: Γιατί μόνο η Ρόδος ανταγωνίζει για την Κρήτη. Ούτε και έχει ρόδο τελικό, είναι διαφορετικά πράγματα. Η Ρόδος όμως έχει τους ίδιους πελάτες από την Κρήτη.
0: Λέτε να είναι και στη λογική αυτή το χωροταξικό κτισμένο?
1: Δεν μπορώ να πω, δεν ξέρω τι.
0: Μα μισό λεπτό, όταν μου την Κρήτη δεν τη θεωρείς νησί, αλλά θεωρείς νησί τη Ρόδο.
1: Όχι, την Κρήτη δεν τη θεωρεί νησί,
0: ναι.
1: Στο χωροταξικό. Όταν έρθει η ώρα του ΦΠΑ όμως,
0: ναι.
1: Λέει και η Κρήτη στο ΦΠΑ.
0: Α, κατάλαβα. Όταν,
1: δηλαδή,
0: ναι.
1: όταν έχουμε το μεταφορικό ισοδύναμο, λέει
0: ναι.
1: και η Κρήτη
0: ναι.
1: το μεταφορικό ισοδύναμο γιατί είναι νησί. Αλλά στα χτισήματα και στην επέκταση και της ανάπτυξης του νησιού.
0: Τα δικά μου δικά μου, τα δικά σου δικά μου. Και αυτά δικά μου, όλα δικά μου. Μάλιστα. Λοιπόν, να είστε καλά κύριε Παπαβασιλείο. Εδώ θα είμαστε να τα λέμε, να γκρινιάζουμε την καλημέρα μας. Για χαρά. Λοιπόν, κοιτάξτε, αυτό τώρα το οποίο είπε τώρα ο Γιάννης Παπαβασιλείου. Βασίλη, πρόσεξε να δεις, έτσι, άκουσε τώρα. Μέχρι μέσα του Νοέμβρη. Θα είναι full season.
2: Ακριβώς.
0: Και από εκεί και πίσω καταλαβαίνω. Δηλαδή έχουμε μπροστά μας 2,5 μήνες καλοκαίρι ακόμη. Ρε, μη μου μιλάτε για χειμώνα. Γιατί
2: κάτι ακούστηκε πριν έξω για καλό χειμώνα.
0: Για καλό χειμώνα, μα μπράβο. Λοιπόν,
2: λέω, ρε παιδιά, νωρίς.
0: Βασίλη, κόκκινη κάρτα θα τους δίνεις. Σου δίνω το δικαίωμα. Ζαχαρία Ζούπης, την καλημέρα μας.
3: Καλημέρα, καλή βδομάδα.
0: Να είστε καλά, καλή σεζόν λέμε τώρα εμείς.
3: Καλή σεζόν.
0: Λοιπόν, τώρα μπορούμε να αφήσουμε τα πολιτικά μας απ' έξω. Εδώ όλο το καλοκαίρι, τώρα περιμέναμε, λέμε, πότε θα σκάσει καμιά μέτρηση τώρα από τον Ζαχαρία? Τι γίνεται, πού βρισκόμαστε?
3: Καλοκαίρι, αφήνουμε τον κόσμο λίγο να αποφορτιστεί.
0: Ναι.
3: Όσο δεν μπορεί είναι, ο καθένας.
0: Δεν είναι και η καλύτερη περίοδος για μέτρηση, έτσι δεν είναι?
3: Όχι, όχι. Κοιτάξτε, δεν υπάρχει, το λέω κάπου κανόνας ότι μη κάνει τον Αύγουστο.
0: Ναι.
3: Όμως έχει μεγάλη δυσκολία στο δείγμα, στη σύνδεση του δείγματος. Δεν είναι να βρω χίλιους ανθρώπους.
0: Α, γιατί λείπουν από τα σπίτια τους, την έχουν.
3: Λείπουν, υπάρχει μια εσωτερική μετακίνηση, ας το πούμε έτσι.
0: Ναι.
3: Και δεύτερο, κακά τα ψέματα, είναι η ψυχολογία της περίοδου που μπορεί να επηρεάσει το αποτελέσμα της έρευνας. Άλλοι είναι στην παραλία και περνάνε καλά. Σου απαντάνε μάλλον τέτοιο. Άλλοι είναι στα σπίτια τους και έχουν ψουλίδα. Εγώ δεν μπόρεσα να φύγω μια εβδομάδα, πλειολόγος.
0: Ναι.
3: Και το δείγμα κινδυνεύει να είναι. Γι' αυτό λέμε ας περάσουν οι μέρες να γυρίσει ο κόσμος.
0: Ναι.
3: Και μάλιστα να κάνει το καλοκαιρινό απολογισμό και οικονομικά να δει τις υποχρεώσεις του. Δηλαδή να μπει στη καθημερινότητα. Τότε είναι η καλή στιγμή.
0: Αν κρίνω όμως από τα άρθρα σου, γιατί ναι. σε διαβάζω ανελιπώς και θα πρέπει
3: Ευχαριστώ.
0: Να το πούμε κυρίες και κύριοι, ο κύριος Ζούπης δεν είναι απλά ένας καλός δημοσκόπος, ένας έγκριτος δημοσκόπος, φερέγγιος δημοσκόπος, είναι και καλός αναλυτής, πολιτικός αναλυτής και αρθρογράφος. Και εγώ μάλιστα θυμάμαι, Ζαχαρία μου, σου είχα πει και παλιότερα ότι θα κάνεις πολλούς δημοσιογράφους εχθρούς, θα πούμε. Γιατί μπαίνεις μέσα στα χωράφια τους. Τέλος πάντων. Λοιπόν, έχεις εικόνα όμως λίγο πολύ. Μπορούμε να προσδιορίσουμε στο περίπου. Άλλωστε είδαμε και τις προηγούμενες ημέρες μια-δυο μετρήσεις, τις πρώτες δηλαδή που σκάσανε. Να, βλέπω τώρα εδώ, μας δείχνει μία 30,8 η Νέα Δημοκρατία, 16 και κάτι ο Τσίπρας και πάει λέγοντας. 11, το Πασόκ στο 11, εκεί κολλημένο. 7, τόσο η Ελληνική Λύση κλπ. Κλπ. Πού βρισκόμαστε τώρα, ποια είναι η εκτίμηση σου, Ζαχαρία?
3: Κοίταξε, μία εικόνα έχουμε βασικά με τα στοιχεία, γιατί μην ξεχνάτε, όχι πολύ μακριά.
0: Τις Μάρκ είναι αυτή, βλέπω τώρα εδώ. Τις Μάρκ είναι αυτή.
3: Μέχρι τις 25 ναι. Ιουλίου, που ήταν ναι. τις Μάρκ,
0: ναι.
3: Είχαν δημοσιεύονταν έρευνες. Άρα δεν έγινε, δεν μπορεί κάποιος να πει, θα υπάρχουν κάποιες αλλαγές, ότι θα μπορούσε κάποιος να περιμένει τις συγκλονιστικές αλλαγές, σκαμπανεβάσματα σε άλλους πιο σοβαρά, σε άλλους ναι, αλλά όχι ανατρεπτικές αλλαγές, κατά τη γνώμη μου. Αυτή την περίοδο έχουμε κιόλας, ξεκινάει μια μάχη, δηλαδή όλες οι πολιτικές δυνάμεις θα προσπαθήσουν να δώσουν, φαντάζομαι, το καλύτερο αυτές, να εμφανίζουν ότι αυτές έχουν σχέδιο, προτάσεις, έτσι δεν είναι.
0: Ναι,
3: αυτό που βλέπουμε κάθε χρόνο. Άρα θα επηρεάσει και αυτό. Πάντως η Νέα Δημοκρατία φαίνεται ότι διατηρεί την πρωτοκαθεδρία. Ο μέσος όρος των δημοσκοπήσεων ήταν στο 30. Δηλαδή ακόμα και εταιρείες που την έβσχαν στο 28.
0: Κοιτάξτε, δεν διατηρεί απλώς την πρωτοκαθεδρία, την αδικούμε. Εδώ μιλάμε τώρα double score περίπου. Σχεδόν διπλάσιο ποσοστό, ας πούμε. Όταν ο ένας έχει 31 και ο άλλος 16, εντάξει, οι διαφορές είναι τεράστιες, ας πούμε, έτσι.
3: Ναι, ακριβώς. Διατηρεί την κυριαρχία της και κατά τη γνώμη μου ένα σοβαρό ποιοτικό στοιχείο, επειδή και όλη αυτή την περίοδο ξαναμελετούσαμε και τα στοιχεία που είχαμε.
0: Ναι.
3: Στις έρευνες του Ιουνίου και του Ιουλίου, να έχεις υπόψη, υπήρχε και η εξής ποιοτική μεταβολή. Αύξανε, όχι αυτό που λέμε Σπύρο σε σχέση με τον επαναπατρισμό, πάρα πολύ ο βαθμός βεβαιότητας της ψήφου. Δηλαδή, μας δηλώνουν οι άνθρωποι ότι εμείς θα ψηφίσουμε το ΑΒΓ κόμμα. Μάλιστα. Είστε σίγουροι ή μέχρι τις εκλογές μπορεί να αλλάξει? Είστε σε μια ταλάντευση, περιμένετε να δείτε. Η Νέα Δημοκρατία είχε αυξήσει σημαντικά το βαθμό βεβαιότητας, δηλαδή ήταν πιο μπετόν το ακροατήριο που βλέπαμε στις δημοσκοπίες να τη δηλώνουν. Άρα η πρόκληση για τη Νέα Δημοκρατία και με τη ΔΕΘ και βέβαια σε όλο το επόμενο διάστημα, γιατί μπροστά μας, κακά τα ψέματα, έχουμε μαραθώνιο μέχρι τις εκλογές. Είναι ένα ορόσημο, ένα σημείο, θα επηρεάσει κάποια πράγματα, θα ακούσουμε πολιτικές. Λοιπόν, είναι να δείξει ότι μπορεί να ξανασυναντηθεί με ανθρώπους που είναι επιφυλακτικοί, ιδιαίτερα θα έλεγα εγώ από μεσαία στρώματα, αγρότες, ή και σε κάποιες περιοχές οι οποίες εκεί εμφανίζονται κάποια μεγαλύτερα προβλήματα.
0: Είναι μεγάλο το διάστημα, έχει χρόνο. Δηλαδή μιλάμε τώρα, έχει 7 μήνες μίνιμουμ μπροστά του Μητσοτάκης, ας πούμε.
3: 7
0: με 8 μήνες
3: που θα ισοδυναμούν με μαραθώνιο.
0: Ακριβώς.
3: Και εγώ το έχω ονομάσει ότι είναι μια, πέρα ότι είναι μια θεσμική συμπεριφορά που πρέπει να τη δούμε ως τέτοια, γιατί και το 23 οι εκλογές γίναν στην ώρα τους, έτσι δεν είναι, εννοώ με τη λήξη της τετραετίας. Και τώρα ο Πρωθυπουργός, ο Κυριάκος Μητσοτάκης, λέει με δεδομένο ότι και 1η Ιουλίου έχουμε την Προεδρία, ότι θα το κάνω άνοιξη και... Δηλαδή, για να είμαστε στοιχειοδός έτοιμοι για την Προεδρία μετά. Να μπορούμε να την αναλάβουμε και να μην ψάχνουμε για κυβέρνηση. Σε αυτό το μαραθώνιο, εγώ το έχω ονομάσει και από τακτική άποψη, τακτική λαχανιάσματος. Εάν κάποιος θέλει να είναι κυνικός, απλώς, αυτή τη στιγμή έχουμε 14 κόμματα που μετράμε. Περιμένουμε ένα και σχάτως έχει αρχίσει και γράφεται και για άλλο κόμμα, ενώ του έγκλειστου στις φυλακές προς το παρόν. Δεν αντέχει το εκλογικό σώμα τόσα κόμματα.
0: Στο Κασιδιάρη αναφέρεσαι τώρα, Ζαχαρία.
3: Ακριβώς. Τώρα, δεν αντέχει η Ελλάδα τόσα κόμματα που να έχουν δύναμη.
0: Εάν εμφανιστεί, εάν τελικά πάρει σάρκα και οστά ένα τέτοιο κόμμα του Κασιδιάρη, ποια κόμματα θα πλήξει?
3: Εγώ νομίζω ότι το κόμμα που δεν θα πλήξει καθόλου, δηλαδή είναι η Νέα Δημοκρατία και βέβαια και το ΠΑΣΟΚ. Η Νέα Δημοκρατία, το ακροατήριο, το παλιό της Χρυσής Αυγής, του Κασιδιάρη ή των Σπαρτιατών που είχαν πάρει ένα σημαντικό ποστό, την μισούν για λόγους ευνόητους.
0: Ναι.
3: Στην περίοδο
0: της... Η Νέα Δημοκρατία τους έβαλε φυλακή τώρα, κακά τα ψέματα.
3: Ακριβώς. Εάν δεν κάποιος μελετούσε το πού πήγαν αυτοί οι ψηφοφόροι και πριν εμφανιστούν οι Σπαρτιάτες σε παλιό, ας πούμε, σε εκλογές που μεσολάβησαν, θα έβλεπε σε διάφορα ακροατήρια κλάδι.
0: Να έτσι, σε διαφόρους. Ο Βελόπουλος πρέπει να πήρε το υψηλότερο κατά την άποψη.
3: Και η Ελληνική Λύση είχε πάρει.
0: Ναι,
3: και η Φωνή Λογικής.
0: Και αλλά, η Ζωή Κωνσταντοπούλου.
3: Αλλά να ξέρεις ότι είχε πάρει και η Ζωή Κωνσταντοπούλου.
0: Μάλιστα.
3: Ένα κομμάτι.
0: Μάλιστα.
3: γιατί είναι κομμάτια ακραία αντισυστημικά και θέλανε αυτούς που να...
0: Αυτό μετράει τελικά, το αντισυστημικό, έτσι, μάλιστα.
3: Ναι, ναι.
0: Ο κοινός παρανομαστής δηλαδή είναι το σύστημα, ποιος θα πάει αντίς αυτό, μάλιστα.
3: Ακριβώς, άρα η Νέα Δημοκρατία πρέπει με την παρουσία της διδάθηκε με την όλη τη ιστορία.
0: Μήπως εκεί κάνει το λάθος, πέφτει σε αυτή την παγίδα ο Ανδρουλάκης και τον βλέπουμε τώρα να λειτουργεί ώρες-ώρες αντισυστημικά και να λέμε μα είναι αυτό το Πασό που ξέραμε το σοβαρό κόμμα. Λέω μήπως αλλιεύει τώρα, πάει να κινηθεί στον αντισυστημικό χώρο.
3: Εμένα η γνώμη μου είναι ότι έχουν γίνει τεράστια λάθη από το Πασόκ και θα φανεί αν μπορεί κάπως να συγκρατήσει τη φθορά από αυτά. Δηλαδή, όταν επανεκλέχθηκε, τον μετρούσαμε 18, 19 και 20, εκεί έπεσε.
0: Πολύ ψηλά, κοντά στο 20 ήταν, ναι.
3: Αυτό έδειχνε μια δυνατότητα. Ας δεχτούμε ότι ένα κομμάτι 2-3% ήταν από ενθουσιασμό. Θα μπορούσε όμως το Πασόκ να είναι σε ένα 17, που λέει ο λόγος. Από τότε θα του έδινε άλλη δυνατότητα. Τότε ακριβώς έκανε το μεγάλο λάθος, κατά τη γνώμη μου. Για κάποιο λόγο που η ίδια ηγεσία που γνωρίζει, είναι επιλογή της, είναι εκτίμησή της, παράτησε το χώρο του κέντρου. Και ενώ είχε μια σημαντική ευκαιρία, γιατί για 2 χρόνια, Κλεάνθη, δεν υπήρχε ούτε Τσίπρας, ο ΣΥΡΙΖΑ κατακριμνιζόταν.
0: Και το Πασόκ δεν μπορούσε να την πάρει
3: και
0: τίποτα.
3: Το Πασόκ είχε κολλήσει πια για 2 χρόνια στο 13.
0: 13 κάπου εκεί, 13, 13 μισό, 12,5.
3: Τώρα 14. Εμφανίστηκε και ο Τσίπρας που οπωσδήποτε είναι ένας ανταγωνιστής.
0: Όπως το έλεγε, του πήρε 2 μονάδες, αυτά μας τα έλεγε από
3: πριν. Και τώρα είναι στο 11%. Στην απλή πρόθεση ψήφου είναι στο 8,5-9 το πολύ. Λοιπόν, θα δοκιμαστεί τώρα. Έχει ένα πρόγραμμα. Και έχει και νέα στελέχη, αλλά νομίζω ότι ψυχαγωγικά, πώς να το πω τώρα, να είναι προκλητικό, υπονομεύεται από την αντιπολιτευτική του τακτική. Δηλαδή, ακούω συχνά ένα παράπονο ότι ενώ έχουμε ένα πρόγραμμα, μπορεί κάποιος να συμφωνεί, να διαφωνεί. Μάλιστα. Δεν ασχολείται όμως κανείς για 2 λόγους. Εντάξει, αφήνω τα επικοινωνιακά, αν θα μπορούσαν να χρησιμοποιήσουν και άλλες μεθόδους. Και μιλάω πολιτικά ουσιαστικά. Γιατί η αντιπολιτευτική του τακτική στρέφει την προσοχή σε άλλα. Για παράδειγμα, έκανε μία εκδήλωση για το δημόσιο χρέος, έτσι δεν είναι?
0: Ναι.
3: Δεν θα πω, δεν είμαι ο κατάλληλος να κρίνω τις προτάσεις.
0: Εντάξει, δηλαδή τώρα δεν επιτρέπονται και τέτοιου είδους ανακρίβειες, γιατί τώρα έχω άποψη σε αυτό το θέμα και είναι ντροπή, ας πούμε.
3: Και εγώ άποψη, απλά πρόσεξε.
0: Από τάκ τώρα δεν το ανοίγουμε, αλλά δεν επιτρέπεται τώρα κόμμα αξιωματικής αντιπολίτευσης να είναι, δηλαδή να φτάνουμε στο, να αναγκάζει τώρα ο Μητσοτάκης να τους λέει άσχετους και δεν έχει άδικο, δηλαδή προσπαθείς να βρεις μια λέξη πιο κομψή και δεν μπορείς να τη βρεις, ας πούμε.
3: Μη με τσιγκλάς,
0: γιατί εμένα
3: μου ψιλοθύμησες η σάχνια του 15.
0: Μπράβο, συγγνώμη τώρα.
3: Λοιπόν, αλλά πάμε παρακάτω. Εγώ θέλω να πω ότι και σε άλλες φάσεις παρουσίασε άλλες προτάσεις. Την ίδια ώρα έκανε 1-2 πολιτικές πρωτοβουλίες και η κοινή γνώμη έβλεπε τις πολιτικές πρωτοβουλίες. Δηλαδή, για παράδειγμα, την ώρα που εμφάνιζε αυτές τις προτάσεις που δέχονται κριτική, ασφαλώς, έκανε την κίνηση που λέει θα ψηφίσω εγώ την πρόταση του ΣΥΡΙΖΑ για αντιπρόεδρο της Βουλής.
0: Την Νέα Κρήτα, ναι. Και δεν ψηφίζει, ναι, το Στουρνάρα, αν είναι δυνατόν δηλαδή.
3: Ναι. Λίγο καιρό πριν, ενώ ο κύριος Κουκουλόπουλος μέσα στην Επιτροπή τότε με τον κύριο Στουρνάρα, το διάβασα και από δημοσιογραφικά κομμάτια, αλλά και από ό,τι ο ίδιος πληροφορήθηκε, είχε κάνει μια ομιλία διθυράμβο για το ρόλο του κυρίου Στουρνάρα.
0: Μα προέρχεται και από το Πασόκ Στουρνάρα, αν δεν κάνω λάθος.
3: Και στη συνέχεια άλλαξε. Μετά έχει κάνει το λάθος να πει με ποιον δεν θα συνεργαστεί. Δεν έχει πει.
0: Με ποιον θα συνεργαστεί.
3: Με ποιον θα συνεργαστεί.
0: Λέει με ποιον δεν. Δεν υπάρχει δεν. Ξέρεις
3: τι αποτέλεσμα είναι αυτό σοβαρό για ένα κόμμα σαν το Πασόκ που κυβερνήσει τα μισά χρόνια τη μεταπολίτευση. Ένα κόμμα που λες πρέπει να είναι κόμμα εξουσίας, βγάζει τον εαυτό του από τις εναλλακτικές προτάσεις διακυβέρνηση.
0: Ρε παιδί μου, και ξέρεις.
3: Άρα, λέει, και ένας μέσος άνθρωπος σου λέει, και γιατί να ακούσω τις προτάσεις, αφού είναι έτσι, είναι αλλιώς τα πράγματα. Φαίνεται ότι αν βγει τρίτο, δεν θα έχει σκοπό να... και δεύτερο να βγει, ας πούμε, δεν έχει σκοπό να συνεργαστεί, τέλος πάντων.
0: Άφησε, άνοιξε την πόρτα στο Τσίπρα, αυτά που έλεγες παλιότερα. Άνοιξε την πόρτα τελικά και ήρθε ο Τσίπρας και βρήκε πεδίο, βρήκε φως και μπήκε. Και το φως του το άναψε ο ίδιος ο Ανδρουλάκης. Εν τω μεταξύ, είναι τόσο θολά τα πράγματα, ας πούμε. Δηλαδή, ένας που ψηφίζει Πασόκ δεν ξέρει ψηφίζοντας Πασόκ τι θα του προκύψει την επόμενη μέρα.
3: Μα το σημαντικό σημείο σε κάθε κόμμα είναι, ο κόσμος θα πάει να ψηφίσει έχοντας διάφορα στο νου. Θα υπάρχουν άλλοι που θα θέλουν τη διαμαρτυρία τους να εκφράσουν. Οι άλλοι που θα θέλουν, σου λέει, κάτσε, ζούμε σε μια δύσκολη περίοδο γεωστρατηγικά, πανευρωπαϊκά κτλ. Διάφορα προβλήματα. Εν πάση περιπτώσει, τρέχουν θετικά και κάποια πράγματα. Δεν αντέχεται αυτή η εικόνα, όλα είναι μαύρα στην Ελλάδα. Λοιπόν, όλοι πεινάνε και όλοι πεθαίνουν έξω από τα νοσοκομεία. Δεν γίνεται δηλαδή αυτή η εικόνα.
0: Να τα παρουσιάζουν πραγματικά ένα μαύρο κάρβουνο.
3: Αυτό θα δουλευτεί στα μυαλά των ανθρώπων και θα ψηφίσουν. Σε αυτό το δικό μου ερώτημα είναι, ποιος είναι ο ρόλος του ΠΑΣΟΚ, και αναφερόμαστε τόσο πολύ γιατί και είναι κόμμα αξιωματικής αντιπολίτευσης και γιατί είναι ένα κόμμα που ακόμα και όταν βρέθηκε στο 4-5 στο αίμα του έτρεχε, έλεγα εγώ, το ένα έψιλο στο DNA του ήταν η εξουσία, δεν είναι?
0: Ναι, βέβαια.
3: Λοιπόν, αυτό νομίζω ότι κινδυνεύει να το απολέσει και ο κίνδυνος γι' αυτό είναι να το απολέσει από τα μάτια της κοινωνίας, ότι παίζουν αλλιώς. Και δεν βγαίνουν και συμπεράσματα, γιατί πέρυσι ακολουθώντας περίεργες θέσεις κάποιες στιγμές με τα Τέμπη, με τα Ξυλόλια και αυτά, είδε ότι όχι μόνο δεν επωφελήθηκε, αλλά το είχε περάσει για κάποιους μήνες, αν θυμόμαστε, η ζωή Κωνσταντοπούλου.
0: Έφτασε στο σημείο τώρα, στέλεχος του Πασόκ, πρωτοκλασάτος στέλεχος και μάλιστα συμπατριώτης μου, ο Χρυστοδουλάκης, να μιλά για χαμένα βαγόνια. Ντροπή, ρε παιδιά.
3: Ναι, δηλαδή,
0: αυτά που έλεγε ο Στέφανος Χίος, να πούμε, και ο Βελόπουλος Δρυσί Βασίλη, είναι δυνατόν τώρα να λέγονται τέτοια πράγματα? Και μετά. Ποιος φταίει? Ναι, τι να πω, ρε παιδί μου, δεν ξέρω.
3: Λέει, το Πασόκ πρέπει να αναστοχαστεί όσο είναι καιρός. Γιατί κατά ψέματα, αν γίνονται οι έρευνες Σεπτεμβρίου, όποτε κάνει κάθε εταιρεία, γίνονται του Οκτωβρίου, αν εμπεδωθεί η εικόνα του Τρίτου, δεν είναι? Και τότε πιστεύω ότι βρίσκεται μπροστά σε σοβαρούς κινδύνους. Το λέω εδώ και καιρό. Το 20% αυτών που δηλώνουν να ψηφίσουν Πασόκ θεωρούν καταλληλότερο για πρωθυπουργό τον Κυριακό Μητσοτάκη. Υπάρχει επίσης ένα 18-20% που βλέπει Λοξά, ακούει, δεν μένει ασυγκίνητο από το Τσίπρα. Άρα αν το Πασόκ βρεθεί εκτός νυμφώνος, εκτός αυτής της μάχης, ότι είμαι κόμμα που μπορώ να έχω πρώτες διακυβέρνηση συγκεκριμένη, που τι σημαίνει πρώτες διακυβέρνηση, να πει τι θα κάνω, ρεαλιστικό, πιστικό, φερέγγιο, πώς θα το κάνω και με ποιους θα το κάνω, έτσι δεν είναι?
0: Ναι, ναι. Λοιπόν, τι να πω τώρα, είναι και άχαρο για αυτή η συζήτηση που κάνουμε και δεν μ' αρέσει να μιλάμε συνέχεια για το Πασόκ, αλλά τα πράγματα εκεί οδηγούν, γιατί κακά τα ψέματα, ας πούμε, όλη αυτή την περίοδο που κυβερνούσε ο Τσίπρας, ας πούμε, ο ΣΥΡΙΖΑ, Πασόκ και Νέα Δημοκρατία είχαν κάνει ένα υγιές μέτωπο αντι-ΣΥΡΙΖΑ, το οποίο ήταν πολύτιμο, και αυτό φάνηκε από τη συνεργασία που είχαν μεταξύ τη συγκυβέρνηση Σαμαρά, Βενιζέλου και τα λοιπά. Αν δεν
3: είναι μεγάλη συζήτηση, δηλαδή κατέληξαν ότι η συνεργασία Σαμαρά, Βενιζέλου, να το πούμε έτσι, που παίξει σημαντικό ρόλο για να σωθεί.
0: Και ήρθε
3: η χώρα,
0: τώρα ο Ανδρουλάκης και τα διέλυσε όλα, τα τίναξε όλα.
3: Ότι την πλήρωσε. Δεν συζητάνε. Ότι τότε μέσα στο Πασόκ γίνονταν γνωστός εμφύλιος και το 2015 κατέβηκε διασπασμένο.
0: Βέβαια. Καλά κάνεις και μας το θυμίζεις και αυτό εδώ. Και ότι όλα τα ρίχνουν στη συγκυβέρνηση. Δεν ήταν το θέμα της. Η συγκυβέρνηση έσωσε την Ελλάδα. Αλλά και ακόμα και αν είχε φθορά το Πασόκ η Νέα Δημοκρατία, αυτό πέρασε σε δεύτερη μοίρα. Πρωτίστως ήταν το γεγονός ότι βοήθησε να σωθεί η Ελλάδα. Και αν δεν υπήρχε Πασόκ και Νέα Δημοκρατία, ειδικά τον Αύγουστο του 2015, η Ελλάδα σήμερα δεν θα ήταν απλά έξω από την Ευρωζώνη, έξω από την Ευρωπαϊκή Ένωση θα ήταν. Σήμερα θα ήμασταν δεν ξέρω πού θα ήμασταν τώρα. Χούθη θα ήμασταν, τι θα ήμασταν. Αφγανιστάν θα ήμασταν, ούτε που ξέρω τι θα ήμασταν. Ισλαμαμπάνκ θα ήμασταν, τι θα ήμασταν. Ξέρω εγώ τι να πω. Λοιπόν, Ζαχαρία μου, σε ευχαριστώ πάρα πάρα πολύ.
3: Και εγώ, καλή σεζόν, καλή δύναμη.
0: Εσύ
3: έχουμε έχεις όλοι πολλή δουλειά. Εσείς σαν δημοσιογράφοι, εμείς σαν αναλυτές, σαν δημοσκόποι. Θα είναι γεμάτοι μήνες από εξελίξεις.
0: Να ξέρεις ότι τα φώτα σου πάντα είναι πολύτιμο για όλους εμάς. Να το ξέρεις.
3: Ευχαριστώ πολύ, Κλάνη. Ευχαριστώ πολύ.
0: Την αγάπη μας, ευχαριστώ πολύ. Πάμε να απλώσουμε τον Τραχανά. Πάμε να τα συζητήσουμε όλα αυτά. Ξέρω ότι σας αρέσουν αυτού του είδους συζητήσεις. Σας έχω σήμερα, κυρίες και κύριοι, τον πλέον ειδικό. Ειδικευμένος γύρω από όλα αυτά τα ζητήματα και ας είναι δικηγόρος. Φαΐλος Χρανιδιώτης, καλημέρα. Αγαπημένη μας Φαΐλο, τι κάνεις?
4: Καλημέρα κύριε Λουίζα, σας και στους συνεργάτες σας.
0: Τι κάνουμε, όλα καλά, όλα ωραία?
4: Όλα καλά, θα έλεγα ή θα σ' άκουσα με πολύ μεγάλη προσοχή ότι από την συμμαχία μας με το Ισραήλ και τώρα πολύ περισσότερο με αυτό το τεράστιας εθνικής σημασίας για δεκαετίες, έτσι, την ασπίδα του Αχιλλέα, που είναι ένα πολλαπλής προστασίας σύστημα απολύτως αναγκαίο για τη σύγχρονη άμυνα της χώρας, ενοχλούνται οι εξής τρεις κατηγορίες: οι Τούρκοι, οι αριστεριλά και οι ψεκασμένοι ψευτοεθνικιστές, οι οποίοι καταλήγουν από το κόλλημα που έχουν στον εγκέφαλο και τον αντισημιτισμό τους, καταλήγουν να ευθυγραμμίζονται με τους Τούρκους. Αυτό είναι μια τεράστια ντροπή. Δηλαδή, εγώ όταν κάποιος βλέπω να αρχίζει να μασά τέτοια πράγματα, από μένα παίρνει τελείως άκυρο. Διότι, βέβαια, τον αντισημιτισμό της αριστερίλας δεν το ξέραμε, είναι ένα από τα καλά το ότι τον ανέδειξε αυτή η ιστορία. Αλλά να ακούς τώρα ότι η χώρα μας θα έχει το πλέον επιτυχημένο συνδυασμό συστημάτων, γιατί δεν είναι ένα σύστημα μόνο, από απειλές που είναι μικρού ύψους, μεσαίου ύψους και απόστασης και μεγάλου ύψους και μεγάλης απόστασης. Και να λες ότι αυτό είναι κακό, ή είσαι ηλίθιος ή είσαι ύποπτος. Δεν υπάρχει κάτι ανάμεσα σε αυτό. Είσαι ηλίθιος ή είσαι ύποπτος. Και γιατί λέει, πάμε, λέει, άκουσα μία, δεν θέλω ούτε το όνομά της να πω, μία που παριστάνει την πολιτική αρχηγό, ότι αγοράζουμε όπλα από ένα γενοκτονικό κράτος, τον πρωθυπουργό του έχει βγει, λέει, διεθνές ένταλμα και διάφορες.
0: Επειδή ξέρω ποια μου λέτε, Παναγιώτη Καλπακίδη, μισό λεπτό, μιας και αναφερθήκατε και στους συνεργάτες μας, ο Παναγιώτης Καλπακίδης, κυρίες και κύριοι, είναι το πάνω χέρι στην εκπομπή. Τον ευχαριστούμε. Κάνει φοβερή δουλειά. Μαζί του είναι ο Τσαμπίκος Πάπα Χριστοδούλου, η Ιουλία Πονάρου, η κυρία Εφη Κωνσταντέλου. Οι κυρίες της εκπομπής σας στέλνουν τις δροσερές καλημέρες τους. Να ξέρεις, Φαΐλο μου, ότι για μας το καλοκαίρι συνεχίζεται μέχρι τα μέσα και μέχρι τα τέλη του Νοέμβρη.
4: Έχετε και ένα πλεονέκτημα. Είστε σε ένα υπέροχο μέρος και τα έχετε όλα τα ωραία.
0: Εύκολα το κλίμα. Μιλάμε ότι όταν εσείς ξεπαγιάζετε στην Αθήνα, εμείς εδώ ζεσθενόμαστε. Και όταν εσείς λιώνετε στην Αθήνα από τη ζέστη, εμείς εδώ δροσιζόμαστε. Τώρα εντάξει, είναι ευλογία Θεού και η ασπίδα του Αχιλλέα εμάς θα φροντίσει περισσότερο. Βέβαια, όλη τη χώρα τη πιάνει, αλλά τα νησιά είναι στο στόχαστρο, ξέρετε, του φίλου μας γείτονα κτλ. Μου ετοιμάσεις, Παναγιώτη μου, να μου ετοιμάσεις τη ζωζόκα μας, γιατί σε αυτήν αναφέρθηκε προφανώς ο κύριος Κρανιδιώτης, να ακούσουμε τι είπε για την ασπίδα του Αχιλλέα, γιατί μίλησε για ντροπή η κυρία Κωνσταντοπούλου.
4: Η ντροπή είναι δικιά της όλη.
0: Όχι, πάμε να την πάμε να την ακούσουμε και επιστρέφουμε. Έλα.
5: Ελλάδα, Ισραήλ σήμερα υπογράφουν την ασπίδα του Αχιλλέα. Σημαντικό. Τι?
6: Ντροπή. Ντροπή η ελληνική κυβέρνηση να σέρνει την χώρα μας σε συμμαχίες με κράτη τα οποία διαπράττουν διεθνή εγκλήματα.
0: Λοιπόν, είναι ντροπή. Προχωράει σε διεθνή εγκλήματα το Ισραήλ.
4: Δική της ντροπή μόνο και όλων όσων υποστηρίζουν τέτοιες θέσεις, οι οποίες εκ του αποτελέσματος, ακόμα και αν η πρόθεσή τους είναι υποτίθεται καλή γιατί είναι ιδεολόγοι, γιατί δεν ξέρω εγώ τι, εκ του αποτελέσματος βλάπτει τα εθνικά συμφέροντα, διότι η καλύτερη απόδειξη, κύριε Λοΐζε, για το ότι προεβούμαστε ορθά και αξίζει έβγε στην κυβέρνηση, γιατί το θεωρώ, όπως σας λέω, είναι ένα επίτευγμα αυτό για την πατρίδα, το οποίο θα έχει τεράστια σημασία για πάρα πολλά χρόνια. Η μεγαλύτερη απόδειξη λοιπόν ότι προεβούμαστε ορθώς είναι η λύσα των Τούρκων. Η λύσα τους, ο εκνευρισμός τους, όλοι αυτοί οι ψευτοτσαμπουκάδες, αυτά που λένε, ειρωνεύονται ότι θα πληρώσουμε. Τώρα έχουν αρχίσει και λένε και άλλα. Θα μας, οι Ισραηλοί θα μας διεισδύσουν και θα μας αγοράσουν όπως αγοράζουν την Κύπρο και διάφορες βλακίες, οι οποίες δεν έχουν καμία βάση στην πραγματικότητα. Και τι αναφέρονται σε επενδύσεις, τις οποίες κάνουν σε ακίνητα, όπως κάνουν και οι Κινέζοι, όπως έχουν κάνει οι Ρώσοι στην Κύπρο, όπως έχουν κάνει παλιότερα Λιβανέζοι στη Λεμεσό, για όποιον ξέρει τα πράγματα της Κύπρου. Λοιπόν, λυσάνε λοιπόν οι εχθροί μας και λυσάνε και κάποιοι εγχώροι που παριθάνουν τους ηθικολόγους. Mm-hmm. Για όλα τα πράγματα ένα μέτρο υπάρχει. Εξυπηρετούν ή βλάπτουν το εθνικό συμφέρον? Το εξυπηρετούν. Βλάπτεται, ενοχλείται ο εχθρός μας, έρχεται σε δύσκολη θέση. Έρχεται ο εχθρός μας σε δύσκολη θέση, ή σε δύσκολη θέση, και το εχθρός μας είναι η Τουρκία. Όποιος πιστεύει σε αγαπούλες, παγκόσμια ειρήνη, κάτω τα σύνορα κτλ., είναι και αυτός βλάξ ή ύποπτος. Εμείς επειδή ζούμε στον πραγματικό κόσμο, η στρατιωτική πλειοψηφία των Ελλήνων, επειδή στο DNA μας, επειδή όλοι μας, αν δεν είμαστε πρόσφυγες στην καταγωγή, έχουμε, ξέρουμε ανθρώπους. Εμένα, ας πούμε, είναι η γυναίκα μου. Κατάγεται από την πόλη και από την Κεσάρια. Mm. Λοιπόν, έχω τις μνήμες αυτές μέσα στην οικογένεια. Από τη δική μου όχι, αλλά και δύο παππούδες μου πολεμήσαμε στη Μικρά Ασία. Είμαστε αυτούς που πολεμήσαμε για τον απελευθέρωση του Μικράς Ασίας, κολονισμού. Λοιπόν, οι Έλληνες όλοι έχουμε μνήμη, ξέρουμε πολύ καλά ποιος είναι ο εχθρός. Ο εχθρός είναι ο Τούρκος. Είναι ο Τούρκος γενοκτόνος, Ισλαμοφασίστας, αυτοί που υποστηρίζουν τη Χαμάς, αυτοί που υποστηρίζουν τους Παλαιστίνιους, οι οποίοι πανηγύριζαν και αυτά που έκανε η Χαμάς και γίνανε, σας θυμίζω ότι γίνανε οι δεσμοφύλακες των ομήρων, ήταν απλοί κανονικοί άνθρωποι. Ήτανε στο ισόγειο με την οικογένειά τους και τρώγανε και πίνανε, και στο υπόγειο βιάζανε, σκοτώνανε, βασανίζανε τους ομήρους. Δεν υπάρχουν αθώοι στη Γάζα. Mm. Όλοι πανηγύριζαν. Τους λυπάμαι, και το λέω και τώρα θα χοροπηδήξουν πολύ, όσο θα λυπόμουν τους Γερμανούς το 45 στο Βερολίνο. Κανέναν. Διότι στήριξαν την κυβέρνηση εκείνη τότε μαζικά, πήγανε στο Εθνικό Σοσιαλιστικό Κόμμα, κατατάχθηκαν μαζικά εθελοντικά και στα ΕΣΕΣ, κατάκλεψαν, σφαγίασαν τους λαούς της Ευρώπης, τους Εβραίους τους πετσόκοψαν. Λοιπόν, δεν τους λυπάμαι καθόλου, γι' αυτό το λόγο, και δεν λυπάμαι και τους Παλαιστινούς.
0: Και δεν μπορώ να καταλάβω.
4: Γιατί ξεκίνησαν ένα πόλεμο τον οποίο τον χάνω.
0: Γιατί αυτός ο αντισημιτισμός, αυτό το μίσος κατά του Ισραήλ, πραγματικά δηλαδή δεν μπορώ να το κατανοήσω.
4: Γιατί το Ισραήλ αντιστέκεται, γιατί. Γιατί σας μιλάω, έχει δύο σκέλη. Είναι το γιατί οι Άραβες, γιατί είναι μουσουλμάνοι και το Ισραήλ τους έχει αλλάξει τα φώτα και ιτώνται συνέχεια από αυτό. Η ιδέα αριστερή η δική μας, η αριστερή που λέω εγώ, η οποία είναι και αν θέλει νική, άλλη από πεποίθηση, άλλη από αποτέλεσμα των πολιτικών που επιλογών τους, διότι θεωρούν ότι το Ισλάμ, το μαχητικό Ισλάμ, είναι μια αντιδυτική δύναμη η οποία θα καταστρέψει τον υπεριαλισμό και τους Αμερικάνους και το Ισραήλ που είναι προφυλακές του και δεν ξέρω όλες αυτές.
0: Μισό λεπτό, μια στιγμή. Έχετε χρόνο άφθονο, κύριε Γκρέ. Okay. Έχουμε άφθονο χρόνο να ακυρώσουμε το δεύτερο συνομιλητή μας, Βασίλη, για αύριο, να κρατήσουμε τον κύριο Κρανιδιώτη, να έχουμε χρόνο μπροστά μας. Λοιπόν, προσέξτε τώρα κάτι, μια και ήρθε τώρα εδώ η κουβέντα. Χθες βλέπω μια σειρά τώρα τελευταία, το Found, το Χάος με τη σύζυγο, και θυμήθηκα, βλέποντας εκεί τις περιοχές, στη Δυτική Όχθη και τα λοιπά, γιατί είχαμε πάει εκεί στην Βιθλεέμ, όπου είχαμε κάνει και τη βάφτιση της εγγονής μου. Είχαμε κάνει τάξιμο, ας πούμε, και λέμε θα έρθουμε στην εκκλησία εκεί στο σπήλαιο που γεννήθηκε ο Χριστός, εκεί να γίνει η βάφτιση του παιδιού, και έτσι έγινε. Θέλω να πω, είχα έρθει σε επαφή με παλαιστινιακό στοιχείο εκεί της περιοχής, βέβαια ο έλεγχος είναι μεικτός, και Ισραήλ και Παλαιστίνη. Δεν είδα να υπάρχει έτσι, ρε παιδί μου, αυτό το μίσος, αυτό το, πώς να το πω, ανάμεσα στους Εβραίους και στους Παλαιστίνους μουσουλμάνους. Αυτό το πράγμα το οποίο συνέβη τώρα τα τελευταία χρόνια, δεν ξέρω πού οφείλεται, γιατί ξαφνικά φούντωσε, γιατί πήρε τέτοιες διαστάσεις.
4: Καταρχήν μέσα στο Ισραήλ, να πούμε ότι ζουν εκατομμύρια Παλαιστίνοι.
0: Παλαιστίνοι, ναι.
4: Πλήρη δικαιώματα, έχουν δικαστεί στο ανώτατο.
0: Μέσα στην Ιερουσαλήμ.
4: Έχουν κόμμα, υπάρχουν βουλευτές.
0: Ακριβώς.
4: Δεν υπάρχουν χωριστά λεωφορεία για Εβραίους.
0: Η δημοκρατία λειτουργεί μια χαρά μέσα στο Ισραήλ.
4: Γιατί οι διάφοροι, ξέρετε, αυτοί οι ανόητοι όλοι εδώ της δικής μας, μιλάμε για apartheid, δεν ξέρουν τι είναι.
0: Μα τι σακλαμάρες
4: είναι. Apartheid είναι φιλετικός διαχωρισμός.
0: Μα δεν πάνε εκεί να δούνε, ρε παιδί.
4: Μα πού είναι ο φιλετικός διαχωρισμός, όταν ξέρετε πού ζουν, να πούμε από κάτι άλλο. Οι μουσουλμάνες Παλαιστίνιες γυναίκες, ξέρετε πού ζουν με πλήρη δικαιώματα? Στο Ισραήλ μόνο. Πουθενάλλου
0: στην Αίγυπτο.
4: Ούτε στην Αίγυπτο, ούτε στο Ιράκ, ούτε στη Συρία. Πουθενά. Μόνο στο Ισραήλ. Και έχουν προστασία, διότι αν τολμήσει εκεί ο σύζυγος να κάνει αυτά που κάνει σε άλλες χώρες, θα το μαζεύει η Ισραηλινή αστυνομία. Αμέσως και γι' αυτό και υπάρχουν και Παλαιστινοί, οι οποίοι είναι πιστοί.
0: Έλεγχος όμως, μιλάμε για έλεγχο. Μιλάμε τώρα δηλαδή, δεν υπάρχουν αστεία. Ακόμα και τα παιδάκια, τα μικρά παιδιά την ώρα που πάνε στο σχολείο για να μπουν, μόλις φτάνουν, κατεβαίνουν από το λεωφορείο, το πούλμαν, πώς το λένε, το σχολικό, για να μπουν μέσα στο σχολείο τους, γίνεται έλεγχος στις τσάτες τους. Ακόμα και στα παιδιά, στους μαθητές.
4: Θέλω να πω δηλαδή. Διότι έχουν διδάξει στα παιδιά τους τη λεγόμενη την τακτική του μοναχικού λύκου. Δηλαδή τους λένε σκοτώστε με όποιο τρόπο μπορείτε. Θυμάστε πριν λίγες μέρες που φόρτωναν τα ψώνια στο αυτοκίνητο ένας Ισραηλινός με τη γυναίκα του και την ώρα που πιέστηκε δίπλα σου φιτσερικάς 15-16 χρόνια και την ώρα πάνε να πει το μαχαίρος.
0: Το μαχαίρος.
4: Έτσι, το πιάσανε μετά, αλλά κάνουν τέτοια πράγματα.
0: Ακριβώς.
4: Λοιπόν, αυτό λοιπόν είναι, έχουν πλήρη άγνοια για την πραγματικότητα. Για μας όμως, ξαναλέω, το πρώτο και κύριο κριτήριο είναι τα εθνικά μας συμφέροντα. Τι είναι η συμμαχία μας με το Ισραήλ, πολλαπλασιαστής ισχύος, με μια χώρα η οποία έχει από τις ισχυρότερες ενόπλες δυνάμεις στον κόσμο, αεροπορία μακράν την πιο τολμηρή που υπάρχει και η οποία αν μπορεί να κάνει νικηφόρα αγώνες και στα τέσσερα σημεία του ορίζοντα. Και
0: εδώ μιλάμε εννιά, τώρα για να έρθουμε, γιατί εδώ είναι όλη η ουσία, γιατί βλέπω τώρα και στην τηλεόραση μου σαν μεταδίδει την ασπίδα του Αχιλλέα. Εδώ μιλάμε τώρα ότι αυτό εδώ το σύστημα, αυτός εδώ ο θόλος, έσωσε στην κυριολεξία το Ισραήλ. Εάν δεν υπήρχε αυτή η οργάνωση, από αυτό το σύστημα από πλευράς Ισραηλινών, σήμερα το Ισραήλ θα ήταν ένα οικόπεδο με τέτοια πυραυλική επίθεση που δέχθηκε από το Ιράν, ας πούμε. Μιλάμε χιλιάδες πυράβλους και μιλάμε 9 στους 10, ας πούμε, αναχαιτίζονταν, καταστρέφονταν πριν.
4: Και κάτι σημαντικό να πούμε. Το 1 τέταρτον της αξίας συνολικής θα είναι ελληνική συμμετοχή.
0: Μπράβο, είναι το 25%
4: της τεχνολογίας.
0: Μπράβο.
4: Θα δουλέψουν Ελληνές.
0: Βιομηχανία, Ελλάδα.
4: Βεβαίως. Αποκτήσουν μια τεράστια εμπειρία και, γιατί είναι και μακράν τα καλύτερα συστήματα του κόσμου. Θέλανε και οι Γάλλοι να μπουν κτλ. Αλλά τα συστήματα των Ισραηλινών είναι δοκιμασμένα στο πραγματικό πεδίο της μάχης. Λοιπόν, οπότε αυτό τι σημαίνει? Σημαίνει δουλειά, μεταφορά τεχνολογίας και το βασικότερο απ' όλα προστασία των υποδομών μας, προστασία του προσωπικού μας, του πληθυσμού μας, των στρατιωτών μας, των αυτών, των αεροπόρων μας. Λοιπόν, είναι τεράστια σημασία. Οι Ισραηλοί, ξέρετε, ότι είναι πάρα πολύ μεγάλη σημασία σε αυτό, επειδή είναι και αυτή ένα ολιγάριθμο έθνος σε σύγκριση εννοώ με τα παγκόσμια μεγέθη και με την θάλασσα, τον ωκεανό των μουσουλμάνων γύρω τους. Δίνουν πολύ μεγάλη σημασία. Είναι πολύ φιδωλοί, δηλαδή προστατεύουν το προσωπικό τους όσο περισσότερο μπορούν.
0: Σωστό.
4: Και γι' αυτό και έχουν, σε σχέση με τους αγώνες και την έκταση των αγώνων των πολεμικών που κάνουν, έχουν μικρές απώλειες. Mm-hmm. Αυτό το χρειαζόμαστε κι εμείς. Εμείς δεν είμαστε, οι Τούρκοι τους ενδιαφέρουν. Οι Τούρκοι αυτή τη στιγμή είναι σχεδόν βέβαιοι ότι έχουν απώλειες από Ισραηλινούς βομβαρδισμούς. Δεν ξέρω αν το είδατε, έγινε και δεύτερο χτύπημα σε κρυσφύγετα της Μύτη των ειδικών δυνάμεων. Αποκλείεται να μην είχαν απώλειες εκεί. Και τα κρύβουνε.
0: Τα κρύβουνε.
4: Εκεί τι μπορούν να τα κρύψουν. Δεν δίνουν λογαριασμό σε κανέναν.
0: Ακριβώς.
4: Εμείς αν χάσουμε δύο παιδιά, γίνεται χαμός και καλά κάνουμε και γίνεται.
0: Εδώ δεν χάνεις κανένα παιδί και σου λένε ότι
4: όχι,
0: χάσαμε, ας πούμε.
4: Ναι, μα είναι εδώ, η αξία.
0: Μέχρι
4: η αξία
0: και σαν μνημεία.
7: Δεν έχεις άδικο. Δυστυχώς. Πολλαπλώς τα βλέπουμε αυτά να συμβαίνουν. Πολύ συχνά. Λοιπόν, να σας πω ότι ενισχύονται περαιτέρω δυνάμεις της πυροσβεστικής στην περιοχή των Αφιδνών από τη φωτιά αυτή που έχει ξεσπάσει στην περιοχή Δρόσο Πηγή, στο Δήμο Οροπού Αττικής. Στο σημείο αυτή την ώρα επιχειρούν 92 πυροσβέστες με 7 ομάδες πεζοπόρων τμήματων, 23 οχήματα, ενώ από αέρος έχουμε 2 αεροσκάφη να πραγματοποιούν ρήψεις νερού και 3 ελικόπτερα βρίσκονται εκεί. Πενθυμίζω ότι έχει ηχήσει το 112. Έχει ηχήσει το 112, το οποίο καλεί τους πολίτες να παραμείνουν σε ετοιμότητα και να ακολουθούνται οι οδηγίες των αρχών. Πρέπει να πούμε ότι σήμερα η μισή Ελλάδα είναι σε αυτό που λέμε σε κατηγορία κινδύνου 3. Δεν είναι πολύ υψηλός ο κίνδυνος, αλλά έχει αρκετό αέρα σε κάποιες περιοχές, οπότε πρέπει να είμαστε όσοι τουλάχιστον κινούμαστε σε αυτές τις περιοχές ιδιαίτερα προσεκτικοί και με κανέναν τρόπο βέβαια δεν κάνουμε εργασίες οικοδομικές ή άλλες που να, έτσι, προκαλούν, μπορεί να προκαλέσουν σπινθήρα και προβλήματα.

0: Να σας πω ότι στη εξέλιξη είναι και επιχείρηση διάσωση 44 λωδαπών ότι ανατολικά των καλών λιμένων επιβαίνουν σε Λέμβο. Εντοπίστηκε από ντρόουν της δύναμης Frontex και αυτή τη στιγμή σπέβδουν εκεί, στο κριτικό πέλαγος είναι έτσι, καλοί λιμένες, σπέβδουν εκεί για να τους βοηθήσουν από το λιμενικό σώμα. Θα συνδεθούμε με την Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκη, ο κύριος Παύλος Μαρινάκης. Νομίζω ότι παρουσιάζει τον Πρωθυπουργό, ο οποίος θα ξεκινήσει συνέντευξη τύπου. Συνδεόμαστε άμεσα.
1: Εφημερίδα Πρώτο Θέμα και το πρωτοθέμα.gr.
2: Μπροστά σας, κύριε Πρωθυπουργέ, σας καλωσορίζουμε στη Θεσσαλονίκη. Σε αντίθεση με την περσινή ΔΕΘ, όπου εξαγγείλατε τη μεγάλη φορολογική μεταρρύθμιση, η χθεσινή ομιλία σας περιλάμβανε ένα ευρύ πλέγμα πιο στοχευμένων μέτρων για πολλές κοινωνικές ομάδες. Πιστεύετε ότι τα μέτρα αυτά αρκούν για να καλυφθούν οι ανάγκες συνταξιούχων, ελευθέρων επαγγελματιών, μισθωτών, αγροτών και των υπολείπων, ή προσπαθήσατε να δώσετε όσο το δυνατόν περισσότερα μπορούσατε στο πλαίσιο ενός κοστολογημένου προγράμματος, αλλά κυρίως στο πλαίσιο ενός προεκλογικού πακέτου? Ευχαριστώ.
3: Κύριε Τασούλα, επιτρέψτε μου δύο εισαγωγικές παρατηρήσεις. Καταρχάς, η χώρα είναι σε θέση να διανέμει στους πολίτες ένα πρόγραμμα στήριξης, ένα μέρισμα ανάπτυξης, ακριβώς επειδή η απόδοση της ελληνικής οικονομίας τα τελευταία χρόνια το επιτρέπει. Το λέω αυτό διότι οι πιο πολλές ευρωπαϊκές χώρες σήμερα δεν βρίσκονται σε αυτήν την ευχάριστη θέση. Αναγκάζονται να συζητήσουν και να εφαρμόσουν μέτρα λιτότητος, ακριβώς επειδή έχουν ξεφύγει από το αυστηρό δημοσιονομικό πλαίσιο το οποίο θέτει η Ευρωπαϊκή Ένωση. Το γεγονός λοιπόν ότι και πέρυσι υλοποιήσαμε μια μεγάλη φορολογική μεταρρύθμιση και φέτος είμαστε σε θέση να εξαγγείλουμε ένα ευρύ πρόγραμμα στήριξης της κοινωνίας, οφείλεται στο γεγονός ότι μπορέσαμε να αποκαταστήσουμε τη δημοσιονομική συνέπεια, αντιμετωπίσαμε την φοροδιαφυγή, έχουμε ανάπτυξη μεγαλύτερη, σημαντικά μεγαλύτερη του ευρωπαϊκού μεσόωρου και κατά συνέπεια έχουμε περισσότερα έσοδα τα οποία μπορούμε να επιστρέψουμε στους πολίτες πάντα εντός των δημοσιονομικών στόχων. Αυτό με φέρνει στη δεύτερη εισαγωγική παρατήρηση. Το πλαίσιο στήριξης το οποίο εξήγηλα χθες, όπως νομίζω ότι διαπιστώσατε, είναι αυστηρά κοστολογημένο και κινείται μέχρι του τελευταίου ευρώ εντός των πλαισίων των δημοσιονομικών στόχων όπως αυτοί έχουν καθοριστεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Θέλω να θυμίσω ότι πια το νέο ευρωπαϊκό πλαίσιο προβλέπει οροφές δαπανών, άρα πολύ συγκεκριμένους στόχους σχετικά με την αύξηση των δαπανών που κάθε ευρωπαϊκή χώρα μπορεί να υλοποιεί από έτος έτος. Και έχω πει πολλές φορές ότι για εμένα η τήρηση της δημοσιονομικής σταθερότητας είναι στόχος μη διαπραγματεύσιμος και δεν πρόκειται να ξεφύγουμε ούτε ευρώ από τους στόχους τους οποίους έχουμε υποχρέωση να υλοποιήσουμε με βάση το ευρωπαϊκό πλαίσιο στήριξης. Τώρα, προφανώς γνωρίζω πάρα πολύ καλά ότι το πρώτο ζήτημα το οποίο απασχολεί σήμερα την ελληνική κοινωνία είναι η ακρίβεια. Και μάλιστα δεν έχω αυταπάτες ότι κανένα πρόγραμμα στήριξης μπορεί να αντιμετωπίσει καθ' ολοκληρία αυτό το μεγάλο πρόβλημα, το οποίο πράγματι ταλαιπωρεί πολλά ελληνικά νοικοκυριά. Κάνουμε όμως το καλύτερο δυνατόν και κυρίως παρουσιάζουμε ένα πρόγραμμα το οποίο είναι αυστηρά κοστολογημένο, υλοποιήσιμο σε πολύ συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα, το οποίο πολύ σύντομα θα αρχίσει να ξεδιπλώνεται. Άρα δεν νομίζω ότι οι πολίτες έχουν καμία απολύτως αυταπάτη για το αν το πρόγραμμα αυτό θα υλοποιηθεί, όπως το περσινό πρόγραμμα υλοποιήθηκε μέχρι τελευταίο ευρώ, έτσι και αυτό το πρόγραμμα θα υλοποιηθεί στο πολύ συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα το οποίο έχουμε καθορίσει. Παρέχει ένα σημαντικό πλαίσιο στήριξης σε πολλές διαφορετικές κοινωνικές ομάδες. Προσπαθούμε πάντα να λάβουμε υπόψη αυτά τα οποία κάνουμε, έχουμε κάνει και στο παρελθόν, έτσι ώστε να υπάρχει μια στοιχειώδης κοινωνική δικαιοσύνη και το μέρισμα της ανάπτυξης, όπως έχω πει πολλές φορές, να επιχειρούμε να γίνει η ατομική προκοπή για την κάθε Ελληνίδα και για τον κάθε Έλληνα.
4: Ο Άγγελος Μόσχοβας έχει σειρά από την εφημερίδα Πρώτο Θέμα και το πρωτοθέμα.gr και να ετοιμάζεται ο Σταύρος Παπαντονίου από την εφημερίδα Καθημερινή.
5: Καλησπέρα, κύριε Πρόεδρε. Επιτρέψτε μου, εδώ, θα σας πάω κατευθείαν στα βαθιά. Είμαστε στην τελική ευθεία των εκλογών, τις οποίες έχετε προσδιορίσει εσείς για την άνοιξη του 2027. Δεν ξέρω αν μπορείτε να μας πείτε σήμερα και το μήνα. Στις δημοσκοπήσεις, συγγνώμη, είστε σταθερά πρώτοι, αλλά πόρο απέχετε από την αυτοδυναμία. Το πρωί της Δευτέρας, μετά τις κάλπες, όταν θα πάρετε τη διερευνητική εντολή, τι προτίθεστε
3: να κάνετε εφόσον δεν εξασφαλίσετε αυτοδυναμία. Θα αξιοποιήσετε το χρόνο της ερευνητικής εντολής ή θα την επιστρέψετε άμεσα στον πρόεδρο της Δημοκρατίας και θα οδεύσουμε σε δεύτερες κάλπες? Και με δεδομένο ότι το Πασόκ έχει αποκλείσει το ενδεχόμενο συνεργασίας μαζί σας με όρκο βαρύ, συνεδριακό, ποιοι απομένουν, με ποιους θεωρείτε ότι μπορείτε να βρείτε ένα κοινό σημείο και ποιους αποκλείετε εξ αρχής? Ευχαριστώ.
6: Επιχείρησα και χθες, κύριε Μόσκοβα, να εξηγήσω με απλά λόγια στην ελληνική κοινωνία τα σημαντικά πολιτικά διλήμματα των επόμενων εκλογών. Παρουσίασα τις προκλήσεις, τις ευκαιρίες, αλλά και τις μεγάλες δυσκολίες που θα κληθεί να αντιμετωπίσει η επόμενη κυβέρνηση. Θύμισα ότι την 1η Ιουλίου του 2027 η χώρα μας αναλαμβάνει την Προεδρία της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Μια πολύ σημαντική ευθύνη και προφανώς η χώρα πρέπει να έχει την 1η Ιουλίου μια σταθερή κυβέρνηση η οποία μπορεί να διεκπεραιώσει αυτή την αποστολή. Και επανέλαβα ότι κατά την άποψή μου οι αυτοδύναμες κυβερνήσεις είναι οι πιο κατάλληλα εξοπλισμένες προκειμένου να μπορούν να αντιμετωπίσουν αυτές τις δύσκολες συγκυρίες, την ανάγκη λήψης γρήγορων αποφάσεων και να μην εγκλωβίζονται σε παζάρια κομματικά πίσω από κλειστές πόρτες τα οποία αναπόφευτα νερώνουν την πολιτική βούληση για τη λήψη σημαντικών αποφάσεων. Άρα η άποψή μου για την, η πίστη μου μάλλον για την ανάγκη χώρα να έχει αυτοδύναμες κυβερνήσεις είναι διατυπωμένη και με αυτήν την λογική η Νέα Δημοκρατία θα προσέλθει στις επόμενες εκλογές. Προφανώς σεβόμαστε και τιμούμε την ετοιμιγωρία του ελληνικού λαού και θα σεβαστούμε την όποια απόφασή του. Εγώ όμως οφείλω να εξηγήσω στους πολίτες τι θα μπορούσε να συμβεί σε περίπτωση που η χώρα δεν έχει κυβέρνηση μετά από τις επόμενες εθνικές εκλογές. Δεν μπορώ να μην επισημάνω το γεγονός ότι αν για οποιοδήποτε λόγο δεν υπάρξει κυβέρνηση και οδηγηθούμε σε υπηρεσιακή κυβέρνηση, δεν ξέρω αν αυτό είναι το καλύτερο σε αυτή τη δύσκολη διεθνή συγκυρία την οποία αντιμετωπίζουμε. Αλλά από εκεί και πέρα, κυρίαρχος είναι ο ελληνικός λαός, αυτός θα αποφασίσει και προφανώς όλοι θα σεβαστούμε την κρίση του. Και το γεγονός ότι σήμερα, κύριε Μόσκοβα, δεν ενδιαφέρεται κάποια δυνατότητα κυβέρνησης συνεργασίας στον ορίζοντα. Αυτό δεν οφείλεται στη Νέα Δημοκρατία. Αυτό οφείλεται σε άλλα κόμματα τα οποία έχουν αποκλείσει, όπως είπατε, και με συνεδριακές αποφάσεις, με τρόπο θα έλεγα τόσο εμφατικό που να μην επιδέχεται κάποια αμφισβήτηση τη δυνατότητα συνεργασίας της Νέας Δημοκρατίας με την Νέα Δημοκρατία. Επομένως, θα πρέπει να ρωτήσετε αυτά τα κόμματα πώς θα τοποθετηθούν την επόμενη των εκλογών. Σας ευχαριστώ πάντως που προεξοφλείτε το γεγονός ότι η Νέα Δημοκρατία θα είναι πρώτη στις επόμενες εκλογές. Μέσα από την ερώτησή σας, εγώ το μόνο το οποίο μπορώ να πω για τον στόχο της αυτοδυναμίας είναι να θυμίσω σε όλους σας ότι πριν από τις εκλογές του 2023 δεν υπήρχε δημοσκόπηση η οποία να έδειχνε την Νέα Δημοκρατία πάνω από 35-36% και η Νέα Δημοκρατία τελικά πήρε 41%. Θεωρώ λοιπόν ότι ο στόχος της αυτοδυναμίας είναι ένας στόχος ο οποίος είναι εφικτός. Γι' αυτόν τον στόχο θα αγωνιστούμε. Επαναλαμβάνω, δεν είναι ένας στόχος ο οποίος υποκρύπτει οποιαδήποτε αλαζονία, αλλά είναι ο μόνος στόχος και η μόνη λύση, η μόνη πολιτική λύση σήμερα, ώστε η χώρα την επόμενη μέρα να έχει μια σταθερή κυβέρνηση, η οποία να μπορεί να υλοποιήσει και ένα πολύ συγκεκριμένο πρόγραμμα, το οποίο θα παρουσιάσουμε σε μεγαλύτερη λεπτομέρεια πηγαίνοντας προς τις εκλογές.
4: Το λόγο έχει ο Σταύρος Παπαντονίου από την εφημερίδα Καθημερινή και ακολουθεί ο Γιάννης Καντέλης από τον Sky.
7: Καλημέρα, κύριε Πρόεδρε. Να σας πω λίγο στα ελληνοτουρκικά, όπου το τελευταίο διάστημα έχουμε δύο καινούργια δεδομένα. Αφενός την παράνομη ανακήρυξη των θαλασσίων πάρκων και αφετέρου τις πληροφορίες για νομοθετική κατοχήρωση της λεγόμενης γαλάζιας πατρίδας, όπως λέει η Άγκυρα. Και θέλω να σας ρωτήσω, καταρχήν η πολιτική των ήρεμων νερών που ακολούθησε η κυβέρνηση θεωρείται ότι έχει αποδώσει ως τώρα? Η διακήρυξη των Αθηνών, την οποία είχαμε δει το προηγούμενο διάστημα, είναι ακόμα σε ισχύ? Και κατά πόσο η Ελλάδα διατηρεί ακόμα το δικαίωμα επέκτασης στα 12 μίλια? Ευχαριστώ.
6: Σας ευχαριστώ για την ερώτηση. Μου δίνει τη δυνατότητα να κάνω και μια σύντομη επισκόπηση των εξελίξεων ως προς τις ελληνοτουρκικές σχέσεις τα τελευταία χρόνια. Θέλω να θυμίσω, κύριε Παντονίου, ότι η διακήρυξη Αθηνών ουσιαστικά ήταν ένα θεσμοθετημένο πλαίσιο οργανωμένου διαλόγου με την Τουρκία, το οποίο
3: παρά τις πρόσφατες δυσκολίες, ακόμα υπηρετείται, υπάρχουν ανοιχτοί διάβλοι επικοινωνίας με την Τουρκία σε πολλά διαφορετικά επίπεδα και νομίζω ότι αυτό είναι κάτι το οποίο επί της αρχής είναι θετικό, ώστε να μπορούμε να επικοινωνούμε προς την Τουρκία τα δικά μας μηνύματα και αντιστρόφως και η Τουρκία να μπορεί να κάνει το ίδιο. Θέλω να θυμίσω, κύριε Παντωνίου, ότι τα τελευταία χρόνια η ελληνική εξωτερική πολιτική ανέλαβε πρωτοβουλίες τις οποίες μπορεί να συζητούσαμε για πολλές δεκαετίες. Καμία κυβέρνηση όμως δεν είχε το θάρρος να τις υλοποιήσει. Δεν αναφέρομαι μόνο στις επεκτάσεις των χωρικών υδάτων στην χάραξη ΑΟΣ με την Κύπρο. Αναφέρομαι στο θαλάσσιο χωροταξικό σχεδιασμό, μια εκκρεμότητα που έρχεται από το παρελθόν, η οποία υλοποιείται από αυτή την κυβέρνηση. Την πρωτοβουλία για τα θαλάσσια πάρκα, και θέλω να θυμίσω ότι τα θαλάσσια πάρκα είναι απόδειξη ότι η κυβέρνηση έμπρακτα ασκεί εθνική κυριαρχία. Δεν στέκεται απλά στην άσκηση κυριαρχικών δικαιωμάτων εντός των χωρικών υδάτων πέριξ ελληνικών νησιών. Αναφερθώ στο γεγονός ότι για πρώτη φορά θα έχουμε εξορίξεις όχι μόνο δυτικά της Κέρκυρας αλλά και νοτίως της Κρήτης, και αυτή είναι η καλύτερη απόδειξη ότι μια μεγάλη αμερικανική πολυεθνική εταιρεία αναγνωρίζει ότι με την Ελλάδα πρέπει να συνομιλήσει και να ζητήσει άδεια όταν θέλει να προχωρήσει σε μια τέτοια εξορρητική δραστηριότητα. Και να θυμίσω βέβαια ότι τα τελευταία χρόνια η Ελλάδα έχει ενισχυθεί πάρα πολύ ως προς την αποτρεπτική της δυνατότητα και προφανώς θα επαναλάβω και εδώ ότι η Ελλάδα δεν πρόκειται να ζητήσει την άδεια κανενός για το πώς θα εξοπλίσεται. Ξαναπώ ότι η Ελλάδα επιδιώκει τις καλές σχέσεις με την Τουρκία. Όμως έχει μία μεγάλη διαφορά με την Τουρκία και αυτή είναι η οριοθέτηση των θαλασσίων ζωνών στο Αιγαίο και στην Ανατολική Μεσόγειο. Δεν πρόκειται ποτέ να μπω σε συζήτηση με την Τουρκία για ζητήματα τα οποία η ίδια η Τουρκία θέτει, τα οποία αποτελούν μη ζητήματα για την ελληνική πολιτεία. Και από εκεί πέρα για το θέμα των χωρικών υδάτων θέλω να υπενθυμίσω ότι στα σχετικά διαβήματα τα οποία κατέθεσε το Υπουργείο Εξωτερικών με αφορμή τα παράνομα θαλάσσια πάρκα, όπως τουλάχιστον αυτά περιγράφηκαν, γιατί ακόμα δεν έχουμε δει πολλές λεπτομέρειες από τουρκικές αρχές, ήταν απολύτως σαφές στα διαβήματα του Υπουργείου Εξωτερικών, δηλαδή διατηρεί το αναφέρετο δικαίωμα να επεκτείνει τα χωρικά της ύδατα έως τα 12 μίλια, όποτε και όπως το κρίνει ότι είναι η πιο κατάλληλη χρονική συγκυρία.
4: Το λόγο έχει ο Γιάννης Καντέλης από το Sky, ενώ ακολουθεί η Όλγα Παναγιωτίδου από τον Αντένα.
8: Καλημέρα. Ο πρώην Πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας και Πρωθυπουργός της παράταξής σας, ο κύριος Σαμαράς, όλα δείχνουν και όχι μόνο δεν διαψεύδονται, αλλά ενισχύονται πως προχωρά στη δημιουργία ενός νέου κόμματος. Και επειδή αναφερθήκαμε πριν και στις συνεργασίες και με το ποιους θα συνεργαζόσασταν εσείς ή και ποιοι θα συνεργάζονταν μαζί σας, στελέχη της κυβέρνησης έχουν πει ότι αν δεν επιτευχθεί η αυτοδυναμία, το κόμμα Σαμαρά θα μπορούσε να είναι ένας δυνητικός εταίρος. Εγώ θέλω να σας ρωτήσω αν εσείς, μετά τα όσα σας έχει καταλογίσει ο κύριος Σαμαράς και σε προσωπικό επίπεδο, και παρότι βγαίνει ένα κλίμα πως ίσως να συνεργαζόταν με τη Νέα Δημοκρατία, αλλά όχι με εσάς προσωπικά ως πρωθυπουργό, θα καθόσταν ποτέ στο ίδιο τραπέζι με τον κύριο Σαμαρά μετά τις εκλογές, αν αυτό απαιτούσε η σταθερότητα στην οποία αναφερθήκατε?
3: Μου ζητάτε, κύριε Καντέλη, να απαντήσω σε τρία υποθετικά ερωτήματα. Αν ο κύριος Σαμαράς κάνει κόμμα, δεν το έχει κάνει. Αν ο κύριος Σαμαράς μπει στη Βουλή και αν δεν υπάρχει αυτοδυναμία και η Νέα Δημοκρατία χρειαστεί να αναζητήσει ένα κυβερνητικό έτερο, δεν θα μπω σε αυτήν την λογική. Θα πω μόνο ότι με αυτά τα οποία έχει πει ο κύριος Σαμαράς, ο οποίος αμφισβητεί ευθέως τον πυρήνα της εξωτερικής και αμυντικής πολιτικής της χώρας όπως αυτή ασκείται τα τελευταία χρόνια, εγώ δεν βλέπω κανένα απολύτως περιθώριο συνεννόησης. Και κάτι ακόμα, ξέρετε, ο κύριος Σαμαράς υπηρέτησε τη χώρα ως πρωθυπουργός, η παράταξη τον δέχτηκε πίσω, τον τίμησε, τον έκανε πρωθυπουργό. Θέλω να πιστεύω ότι τελικά θα σκεφτεί καλύτερα την ιστροφημία του και διαθέτει αρκετή τεχνογνωσία, ξέρετε, στο πώς να κάνει κακό στην παράταξη της Νέας Δημοκρατίας. Ελπίζω αυτή τη φορά να μην την αξιοποιήσει και να σκεφτεί καλύτερα την ιστροφημία του.
4: Σειρά έχει η Όλγα Παναγιωτίδου από τον Αντένα και να ετοιμάζεται ο Χρήσανθος Κοσελόγλου από τον Αλφα.
9: κύριε Πρόεδρε, ακριβώς απέναντί σας. Η ακρίβεια είναι επί χρόνια το υπερθμόν ένα πρόβλημα για την ελληνική οικογένεια. Το βλέπουμε στα σούπερ μάρκετ, στη στέγη, στα καύσιμα. Παρά τα μέτρα που έχει λάβει η κυβέρνηση, έχει συχνά υψηλότερο πληθωρισμό από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο. Πιστεύετε ότι οι συμφωνίες κυρίων με την αγορά έχουν αποφέρει επαρκή αποτελέσματα? Και τέλος, θα ήσασταν διατεθειμένος να επανεξετάσετε τη μείωση του ΦΠΑ, την οποία ζητάει η αντιπολίτευση? Ευχαριστώ.
3: Καταρχάς, κύριε Παναγιωτίδου, και η μεγάλη φορολογική μεταρρύθμιση, η οποία υλοποιείται από τις αρχές του 2026 και συνεχίζεται και το 2027. Ανοίγω μια παρένθεση. Οι ελεύθεροι επαγγελματίες και οι αγρότες ακόμα δεν έχουν δει τα ωφέλη της φορολογικής μεταρρύθμισης και της μείωσης των φορολογικών συντελεστών. Θα τα δούνε στις υποβολές των φορολογικών δηλώσεων που θα ξεκινήσουν από το Μάρτιο. Και όλα τα μέτρα στήριξης του διαθέσιμου εισοδήματος, είτε μιλάμε για τα 400 ευρώ τώρα τα οποία θα δώσουμε σε όλους τους ταξιούχους, τα 500 ευρώ τα οποία θα πάρουν οι δημόσιοι υπάλληλοι στο τέλος του 2027, την αναπροσαρμογή των επιδομάτων αναπηρίας, το μηδενισμό της φορολόγησης για τους τρίτεκνους, για τους αγρότες με εισόδημα έως 20.000 ευρώ, όλα αυτά τα μέτρα στοχεύουν σε κάτι πολύ συγκεκριμένο. Στη στήριξη του διαθέσιμου εισοδήματος της μέσης ελληνικής οικογένειας απέναντι στην ακρίβεια. Θέλουμε να ανεβαίνουν οι ονομαστικοί μισθοί. Οι ονομαστικοί μισθοί ανεβαίνουν στη χώρα μας. Θέλω να θυμίσω ότι ο κατώτος μισθός είναι ήδη στα 920 ευρώ, θα ξεπεράσει τα 950 ευρώ την 1η Απριλίου. Ο μέσος μισθός έχει ήδη ξεπεράσει τα 1.500 ευρώ για την πλήρη απασχόληση. Άρα, άνοδος του ονομαστικού μισθού, μείωση της φορολογικής επιβάρησης, περισσότερα χρήματα διαθέσιμα για το νοικοκυριό είναι η καλύτερη και η μόνη μόνιμη απάντηση στο επίμονο πρόβλημα της ακρίβειας. Από εκεί και πέρα, προφανώς, ο τρόπος λειτουργίας της αγοράς, η αντιμετώπιση φαινομένων συγκέντρωσης, η συνεννόηση και η όποια πίεση και προς την αγορά να μπορέσει και αυτή να ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις της, έτσι ώστε να έχουμε όχι μόνο μείωση των αυξήσεων αλλά και μειώσεις σε τιμές σε μια σειρά από σημαντικά προϊόντα. Πιστεύω ότι και αυτά βοηθούν. Δεν είναι πανάκια. Δεν είναι η μόνη λύση. Αλλά το γεγονός ότι έχουμε παραπάνω από 1.000 προϊόντα τα οποία πια έχουν μειώσεις τιμών και μιλάμε για προϊόντα ευρείας κατανάλωσης, είναι ένα σημαντικό βήμα σε αυτή την κατεύθυνση. Το γεγονός ότι η δημόσια επιχείρηση ηλεκτρισμού έχει προσφέρει πια σταθερό τιμολόγιο 11,5 λεπτά την κιλοβατόρα με σχετικά μικρό πάγιο για τον επόμενο χρόνο. Είναι μια απάντηση απέναντι σε αυτούς οι οποίοι ανησυχούν για την ενδεχόμενη αύξηση των τιμών της ηλεκτρικής ενέργειας. Όλα λοιπόν αυτά τα μέτρα αθριζόμενα συνιστούν την άμυνα της κυβέρνησης απέναντι στο πρόβλημα της ακρίβειας. Και το ξαναλέω, είναι η πρώτη μας προτεραιότητα. Η αντιμετώπιση της ακρίβειας διέπει όλη τη φιλοσοφία του προγράμματος μας, όχι μόνο φέτος και πέρυσι και πρόπερση. Αν η οικονομία αναπτύσσεται, που αναπτύσσεται, τα μακροοικονομικά πηγαίνουν καλά, αυτό πρέπει να το αισθανθεί και ο πολίτης στο δικό του ατομικό, οικογενειακό λογαριασμό. Έχει γίνει στο βαθμό που θα θέλαμε? Όχι. Γι' αυτό κινούμαστε όμως σε αυτή την κατεύθυνση. Τέλος, η συζήτηση για το ΦΠΑ, ξέρετε, είναι λίγο επαναλαμβανόμενη. Εγώ θα επαναφέρω μόνο την έρευνα της Τράπεζας Ελλάδος, η οποία μας λέει ξεκάθαρο ότι είναι ζήτημα αν το 20% μιας μείωσης ΦΠΑ καταλήγει τελικά στις τιμές των τελικών προϊόντων. Και κάτι ακόμα βέβαια, η μείωση του ΦΠΑ αφορά όλους. Και τους προνομιούχους και τους λιγότερο προνομιούχους. Και δεν βλέπω το λόγο γιατί πρέπει σήμερα να καταναλώσουμε δημοσιονομικό χώρο για να στηρίξουμε αυτούς οι οποίοι έχουν μεγάλη οικονομική άνεση ή τους επισκέπτες, τους τουρίστες οι οποίοι έρχονται στη χώρα μας, όταν μπορούμε τον ίδιο δημοσιονομικό χώρο να τον αξιοποιήσουμε και να στηρίξουμε στοχευμένα αυτούς που το έχουν περισσότερο ανάγκη.
10: Σειρά έχει ο Χρήσανθος Κωσελόγλου από τον Α και να ετοιμάζει το Βασίλης Πούλος από το iEfemerida.gr.
11: Καλησπέρα, κύριε Πρόεδρε. Κυβερνάτε τη χώρα εδώ και 7 ολόκληρα χρόνια με ευρεία πλειοψηφία και ζητάτε από τον κόσμο να σας εμπιστευτεί ξανά. Στις δημοσκοπήσεις όμως και στις τελευταίες, οι πολίτες θεωρούν πως η χώρα πάει σε λάθος κατεύθυνση. Για ποιο λόγο θεωρείτε ότι αξίζεται μια τρίτη θητεία? Τι πιστεύετε αυτή τη φορά ότι θα καταφέρετε? Και επιτρέψτε μου και κάτι ακόμα. Τι θα γίνει, ωστόσο, αν την Κυριακή στις κάλπες η Νέα Δημοκρατία πέσει κάτω από το 28%? Κλείνει ο δρόμος για δεύτερες κάλπες? Ανοίγει ο δρόμος, όπως λέει η αντιπολίτευση, για πολιτική ανατροπή? Και αν μου επιτρέπετε προσωπικά εσείς, σε αυτό το ενδεχόμενο, τι θα κάνετε? Σας ευχαριστώ.
3: Είχα την εντύπωση ότι η αντιπολίτευση σκοπεύει να είναι πρώτο κόμμα στις εκλογές. Τουλάχιστον αυτό διακηρύσει και το ΠΑΣΟΚ και η ελληνική αριστερά. Πιστεύω, κύριε Κωστόλου, ότι χθες προσπάθησα να περιγράψω τι μπορεί να κερδίσει ο πολίτης και τι μπορεί να προσβλέπει από μια τρίτη τετραετία της Νέας Δημοκρατίας. Και νομίζω ότι μίλησα και προσωπικά, βιωματικά, έχοντας πια την εμπειρία 7,5 ετών στη διακυβέρνηση της χώρας, γιατί θα ήθελα να έχω πάλι αυτή την τιμή να συνεχίσω να κάθομαι να βρίσκομαι στο Μέγαρο Μαξίμου, να έχω τη μεγάλη τιμή να

0: περιβάλλον. Και εξήγησα επίσης ότι για μένα μια ενδεχόμενη επόμενη τετραετία δεν θα ήταν μια εντολή να συνεχίσουμε μία από τα ίδια. Πιστεύω ότι και εγώ έχω μάθει από τα, από τα δικά μας λάθη. Πιστεύω ότι η χώρα πρέπει να προχωρήσει ακόμα πιο γρήγορα και ακόμα πιο τολμηρά σε μεγάλες μεταρρυθμίσεις. Έχω αποδείξει ότι δεν φοβόμαι τις συγκρούσεις, οπότε κρίνω ότι αυτές είναι απαραίτητες προκειμένου να υπηρετηθεί μια πολιτική η οποία τελικά ωφελεί τους πολλούς. Και νομίζω επίσης ότι όταν κάποιος έχει ήδη διατελέσει αρκετά χρόνια πρωθυπουργός, πρέπει να αντιμετωπίζει κάθε εκλογική αναμέτρηση με ακόμα μεγαλύτερη σεμνότητα και ταπεινότητα. Και το λέω αυτό για το τελευταίο το οποίο μπορώ και πρέπει να επιτρέψω, όχι μόνο στον εαυτό μου, αλλά και στα στελέχη μας, είναι αυτή την αίσθηση της αλαζονίας, ότι μπορεί να είμαστε αναντικατάστατοι και ότι αυτός δεν υπάρχει τίποτα άλλο σε αυτή την ελληνική πολιτική σκηνή, εκτός από τη Νέα Δημοκρατία. Όχι. Είμαστε μια παράταξη που πιστεύω ότι ήμασταν συνεπείς σε αυτά τα οποία είπαμε. Δεν σε ψηφίζει κάποιος για αυτά τα οποία έχεις κάνει. Σε ψηφίζει για αυτά τα οποία πιστεύει ότι μπορείς να κάνεις για να βελτιώσεις τη ζωή του. Αλλά όπως υλοποιήσαμε το συντριπτικά μεγαλύτερο μέρος του προγράμματος μας το 23, αυτό είναι μια σφραγίδα στο διαβατήριο αξιοπιστίας. Αυτά τα οποία θα πούμε στους πολίτες, θα μπορούσαμε να κάνουμε από το 27 μέχρι το 31, πιστεύω ότι θα τα πιστέψουν πιο εύκολα αν τους υπενθυμίσουμε ότι αυτά τα οποία τους είχαμε πει το 2023 ουσιαστικά τα υλοποιήσαμε. Αλλά θα υπάρχει αρκετός χρόνος από τώρα μέχρι τις εκλογές, έχουμε αρκετούς μήνες ακόμα και για να ξεδιπλώσουμε το προεκλογικό μας πρόγραμμα, αλλά θα υπάρχει και χρόνος, ξέρετε, για τα κόμματα της αντιπολίτευσης. Δεν νομίζω ότι αυτή τη στιγμή ο χρόνος δουλεύει υπέρ των κομμάτων της αντιπολίτευσης. Η αίσθηση που έχω είναι ότι όσο πιο συγκεκριμένα επιχειρούν να μιλήσουν, τόσο πιο πολύ εκτίθενται. Αλλά πάλι αυτό είναι η δικιά μου κρίση. Τελικά οι πολίτες είναι αυτοί που αποφασίζουν, αυτοί έχουν και το μαχαίρι και το πεπόνι. Και στις κάλπες τελικά θα κριθούμε όλοι και προφανώς, όπως είπα, θα σεβαστούμε απόλυτα την ετοιμιγωρία των πολιτών.
1: Επόμενη ερώτηση από τον Βασίλη Πούλο από το iEfemerida. Και να ετοιμάζεται ο Γιώργος Σεργενίδης από το ΣΤΑΡ.
2: Καλησπέρα, κύριε Πρόεδρε. Εδώ απέναντί σας. Καλησπέρα. Στη χθεσινοβραδινή ομιλία σας επαναβεβαιώσατε τον εκλογικό ορίζοντα για την άνοιξη του 2027. Αν όμως προκύψει ένα παράθυρο ευκαιρία στο επόμενο διάστημα, θα μπείτε στον πειρασμό να προσφύγετε πρόωρα στη λαϊκή ετοιμιγωρία? Και κάτι ακόμα, αν επιτρέπετε, κύριε Πρόεδρε, καθώς ούτως ή άλλως ο χρόνος μετρά αντίστροφα έως τις εκλογές και λαμβάνοντας υπόψη την κριτική που ακούγεται για προκλητικό ύφος ή και για αλαζονία κυβερνητικών στελεχών, είστε αποφασισμένος να πάτε έως τις κάλπες με το σημερινό κυβερνητικό σχήμα ή εξετάζετε κάποιες αλλαγές? Ευχαριστώ.
0: Θα μπορούσα να απαντήσω μονολεκτικά στο ερώτημά σας, όχι. Οι εκλογές θα γίνουν την άνοιξη του 2027. Πολλοί είχατε προεξοφλήσει, κύριε Πούλο, ότι θα γινόντουσαν εκλογές το φθινόπωρο, έτσι δεν είναι? Και ότι θα εμφανιζόμουν στην ΔΕΘ και θα έκανα την εξαγγελία των εκλογών. Νομίζω ότι διαψεύστηκαν αυτοί που τα προέβλεπαν αυτά. Έχω πει πολλές φορές ότι πιστεύω στη θεσμική συνέπεια. Οι εκλογικοί κύκλοι πρέπει να ολοκληρώνονται. Οι κυβερνήσεις πρέπει να έχουν τη δυνατότητα σε όριζα τετραετίας να υλοποιούν το πρόγραμμά τους. Και να σας πω και κάτι ακόμα για τις όποιες συζητήσεις για πρόωρες εκλογές. Μόνος λόγος γιατί να κάνει κάποιες πρόωρες εκλογές, κύριε Κωσελόγλου, εκτός αν για οποιοδήποτε λόγο συμβεί κάτι δραματικό ως προς τα κοινωνικά δεδομένα, είναι γιατί θεωρεί ότι τον βολεύει πολιτικά. Έτσι δεν είναι? Δεν είμαι σε αυτή τη λογική. Τα ίδια λέγατε και το 2023. Είχα πάρα πολλές ευκαιρίες. Θυμάστε τότε δημοσκοπήσεις μας δείχνανε πάρα πολύ ψηλά. Δεν το έκανα, δεν θα το κάνω και τώρα. Οι εκλογές θα γίνουν στην ώρα τους, στο τέλος της τετραετίας. Έχουμε αρκετή δουλειά ακόμα. Έχω ένα κυβερνητικό σχήμα το οποίο πιστεύω ότι πια έχει βρει τον ρυθμό του. Εμέσως σας απαντώ και στο δεύτερο ερώτημά του. Και σε καμία περίπτωση δεν πρόκειται να αφήσουμε να περάσουν οι μήνες μέχρι τις εκλογές σε ένα καθεστώς κυβερνητικής παραλυσίας, τρέχοντας μόνο για να χτίσουμε το προεκλογικό μας αφήγημα. Αρκεί να δείτε το πόσο πλούσιο νομοθετικό έργο έχουμε ακόμα μπροστά μας και να αντιληφθείτε ότι μέχρι την τελευταία μέρα που η Βουλή θα είναι ανοιχτή, εμείς θα εργαζόμαστε σκληρά για να υλοποιήσουμε αυτά και τα οποία είχαμε δεσμευθεί στους πολίτες στις εκλογές του 23.
1: Το λόγο έχει ο

0: Γιώργος Ευγενίδης από το Star και να ετοιμάζεται η Σοφία Φασουλάκη από το Μέγκα.
1: Καλό μεσημέρι, κύριε Πρόεδρε. Αφιερώσατε χθες στον κύριο Τσίπρα το στίχο «Ωραία που τα λες, μα έλα που σε ξέρω». Ο Μητροπάνος και η Κανελίδου όμως το τραγούδι συνεχίζουν στο ρεφρέν και λένε «Πώς να γλιτώσει μάτια μου ο ένας από τον άλλον, πώς θες να αλλάξουμε ουρανό, τώρα που μοιάζουμε με δίδυμα φεγγάρια». Μήπως είστε, κύριε Πρόεδρε, δίδυμα φεγγάρια με τον κύριο Τσίπρα και τον χρειάζεστε ως στρατηγικό αντίπαλο, ως ένα εργαλείο κομματικής συσπήρωσης της Νέας Δημοκρατίας που παρουσιάζει τάσεις αποσυσπήρωσης? Και στο τέλος, κύριε Πρόεδρε, γιατί οι πολίτες να δώσουν σε εσάς μια τρίτη ευκαιρία διακυβέρνησης και όχι μια δεύτερη στον κύριο Τσίπρα που έχει κάνει και rebranding? Γιατί θα είναι μια περιπέτεια ο κύριος Τσίπρας, όπως μας είπατε χθες, πάλι με στίχους της Αλέκας Κανελίδου?
2: Επειδή γνωρίζω καλά αυτό το τραγούδι, την ανέμενα αυτήν την ερώτηση, αλλά μάλλον περίμενα ότι θα το είχε αντιληφθεί το Πασόκ πρώτο, το οποίο θέλει να μας παρουσιάζει με τον κύριο Τσίπρα περίπου ως δύο όψεις του ιδίου νομίσματος. Κοιτάξτε να δείτε, δεν ήταν πρόθεσή μου χθες να ασχοληθώ καθόλου με την αντιπολίτευση. Και σε μια μεγάλη ομιλία, και λυπάμαι αν σας κούρασα, είναι ζήτημα να αφιέρωσα τρεις προτάσεις συνολικά στην αντιπολίτευση. Ο κ. Τσίπρας παρουσίασε το δικό του πρόγραμμα. Βρήκα πολύ ενδιαφέρον το γεγονός ότι άλλο υλικό έστειλε το επιτελείο της Ελλάς στους δημοσιογράφους και άλλα πράγματα είπε ο κ. Τσίπρας στην ομιλία του. Και βέβαια νομίζω ότι και οι απεγνωσμένες προσπάθειες των στελεχών του να δικαιολογήσουν τα αδικαιολόγητα μετά την ομιλία του κ. Τσίπρα, αναφορές σε παγκόσμιες βάσεις δεδομένων και άλλα διάφορα γραφικά τα οποία ακούστηκαν, νομίζω ότι καταδεικνύουν το γεγονός ότι ακόμα μια φορά τίποτα δεν άλλαξε ουσιαστικά. Νομίζω ότι η τζάμπα πήγε το rebranding. Το μόνο το οποίο μπορώ να πω είναι ότι όταν ο κ. Τσίπρας έλεγε αυτό το οποίο έλεγε στη Θεσσαλονίκη το 2014, θα μπορούσε κανείς να πιστέψει ότι τελούσε υπό καθεστώς αυταπάτης. Εξάλλου ο ίδιος το είπε. Τώρα δεν νομίζω ότι υπάρχει καμία αυταπάτη. Τώρα πρόκειται για κανονική απάτη και για μια κανονική εξαπάτηση των Ελλήνων πολιτών, το να υπόσχεται κανείς πράγματα τα οποία ο ίδιος πολύ καλά γνωρίζει ότι δεν θα κληθεί ποτέ να τα εφαρμόσει. Από εκεί πέρα, κύριε Βινίδη, εμείς δεν διαλέγουμε αντίπαλο. Οι πολίτες καθορίζουν τελικά μέσα από την επιλογή τους ποιος θα είναι στην κυβέρνηση, ποιος θα είναι στην αντιπολίτευση. Σέβομαι όλους τους αντιπάλους, οφείλω όλους να τους αντιμετωπίζω με αξιοπρέπεια. Και βέβαια δουλειά μας, δουλειά της Νέας Δημοκρατίας είναι όχι μόνο να προβάλλουμε τον δικό μας πολιτικό λόγο, αλλά να αποδομούμε, θα έλεγα, και τις θέσεις της αντιπολίτευσης. Με πολύ ενδιαφέρον άκουσα το Πασόκ να λέει ότι το 80% του προγράμματός του είναι ουσιαστικά copy-paste από τον κύριο Τσίπρα. Είναι η πρώτη φορά που βλέπω δύο κόμματα να διαγωνίζονται τόσο πολύ για την πατρότητα ενός προγράμματος πολιτικής εξαπάτησης.
0: Έχει σειρά τώρα η Σοφία Φασουλάκη από το Μέγκα και να ετοιμάζεται η Ελένη Ευαγγελοδήμου από την εφημερίδα Τα Νέα.
3: Εδώ, κύριε Πρόεδρε. Καλημέρα και από μένα. Στη συνέχεια των ερωτήσεων του κυρίου Καντέλη και του κυρίου Κωσελόγλου. Και επειδή αναφέρθηκαν οι συνάδελφοι στους συνεργάτες στο θέμα του κυρίου Σαμαρά, καθώς συνεργάτες του θα ρωτήσω εγώ, υποστηρίζουν ότι ο πρώην Πρωθυπουργός μπορεί να είναι ένας παράγοντας σταθερότητας και κυβερνητικός στέρεος στην περίπτωση που η Νέα Δημοκρατία δεν είναι αυτοδύναμη. Αφήνουν όμως να εννοηθεί ότι θα μπορούσε να συνεργαστεί μαζί σας με τη Νέα Δημοκρατία, αλλά χωρίς εσάς στο τιμόνι του κόμματος. Έχετε σκεφτεί ποτέ να κάνετε ένα βήμα πίσω?
2: Μου ζητάτε να παραιτηθώ, κυρία Φασουλάκη, αν κατάλαβα καλά. Απάντησα στο ερώτημα αυτό. Και ξέρετε, φαίνεται πάντα σε μια... Είναι λίγο δύσκολο να απαντούμε σε υποθετικά ερωτήματα. Ας δούμε τελικά τι θα αποφασίσει ο κύριος Σαμαράς να κάνει, και εδώ είμαστε στη συνέχεια να τα σχολιάσουμε. Εξ όσων γνωρίζω, η Νέα Δημοκρατία έχει αρχηγό, ο οποίος είναι και πρωθυπουργός. Θέλω να θυμίσω μάλιστα ότι και στο συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας αυτά τα δύο συνδέονται. Άρα πια Δεν έχω να προσθέσω κάτι παραπάνω για το, για το θέμα αυτό. Αν έχουμε εξελίξεις, ρωτήστε με και πάλι.
0: Η Ελένη Ευαγγελοδήμου από την εφημερίδα Τα Νέα και να ετοιμάζεται ο Παναγής Γαλιατσάτος από την εφημερίδα Real News.
4: Γεια σας και από μένα, κύριε Πρόεδρε. Επειδή νωρίτερα είπαμε για την κριτική που δέχεστε εκ δεξιών σε ό,τι αφορά τα ελληνοτουρκικά, τα εθνικά, να μείνω στην εξωτερική πολιτική. Στη Μέση Ανατολή συγκεκριμένα, η Ελλάδα έχει το ρόλο που θέλει ή παρακολουθεί τις εξελίξεις απλώς, και το λέω με αφορμή τη συμφωνία της ΜΕΚΑΣ, Τουρκία, Σαουδική Αραβία, Πακιστάν, αν σας ευνηδίασε αυτή η εξέλιξη. Και άρα λοιπόν τώρα η Ελλάδα πώς στέκεται απέναντι σε δύο στρατόπεδα που φαίνεται να διαμορφώνονται στην περιοχή, από τη μία η Τουρκία και η Σαουδική Αραβία, από την άλλη το Ισραήλ και τα Εμιράτα. Εμείς εκεί τι ακριβώς κάνουμε, και αν φοβάστε ότι μπορεί να μπούμε σε έναν κύκλο αντιπαραθέσεων διαρκείας στην περιοχή, και για όλα αυτά τι σκοπεύετε να πείτε την Τρίτη στον πρόεδρο Σίση, που αν δεν κάνουμε λάθος θα συναντήσετε στην Αίγυπτο. Ευχαριστώ.
2: Σας ευχαριστώ για την ερώτηση, κυρία Ευαγγελοδήμου, και νομίζω ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό όταν μιλάμε για την ελληνική εξωτερική πολιτική να μην περιοριζόμαστε μόνο στο ζήτημα των σχέσεων της Ελλάδος με την Τουρκία. Διότι τα τελευταία χρόνια η Ελλάδα έχει αναπτύξει ένα εξαιρετικά πυκνό πλέγμα σχέσεων με χώρες της Βόρειας Αφρικής και της Μέσης Ανατολής, αλλά και χώρες του κόλπου. Σε μεγάλο βαθμό είναι σχέσεις οι οποίες, όπως ξέρετε, σε αυτές τις περιοχές οικοδομούνται μέσα από τη δημιουργία προσωπικών σχέσεων εμπιστοσύνης που έχω αναπτύξει με τις ηγεσίες αυτών των χωρών. Και το αποτέλεσμα σήμερα είναι ότι η Ελλάδα πράγματι μπορεί να είναι μια γέφυρα μεταξύ της Ευρώπης, της Μέσης Ανατολής και των χωρών του κόλπου. Αυτή η συμφωνία της ΜΕΚΑΣ, για την οποία δεν γνωρίζουμε πολλές δεδομένες, σίγουρα είναι μια εξέλιξη την οποία αξίζει να την παρακολουθήσουμε. Δεν αλλάζει όμως την κεντρική προτεραιότητα της ελληνικής εξωτερικής πολιτικής να έχει ισχυρές σχέσεις με όλες τις χώρες του κόλπου, συμπεριλαμβανομένης και της Σαουδικής Αραβίας, την οποία αναμένεται να επισκεφθώ πολύ σύντομα, για να επαναπιβεβαιώσουμε το στρατηγικό χώρο και αυτής τις σχέσεις. Δεν σημαίνει ότι επειδή η συμφωνία της ΜΕΚΑΣ μπορεί να έφερε πιο κοντά ενδεχομένως η Σαουδική Αραβία με την Τουρκία, ότι αυτό σημαίνει ότι αυτόματα εμείς παίρνουμε αποστάσεις. Η εξωτερική πολιτική είναι πολύ πιο σύνθετη από αυτό. Θέλω να θυμίσω επίσης ότι η χώρα μας βρίσκεται πάρα πολύ κοντά στην κυβέρνηση του Λιβάνου. Πριν από λίγες μέρες υποδέχθηκα τον πρόεδρο ΑΟΥΝ. Έχουμε στείλει στρατιωτικό εξοπλισμό, γιατί είναι προς όφελός μας να ενισχύσουμε τις λιβανέζικες ένοπλες δυνάμεις στην προσπάθειά τους να ασκήσουν απόλυτη κυριαρχία στον νότο του Λιβάνου. Πριν από κάποιους μήνες είχα επισκεφθεί την Ιορδανία. Έχουμε στρατηγική σχέση συνεργασίας με τα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα, εξαιρετικές σχέσεις με το Κατάρ και βέβαια μια στρατηγική σχέση με την Αίγυπτο, την οποία θα έχω την ευκαιρία να επαναεπιβεβαιώσω στην επίσκεψη που θα κάνω την ερχόμενη Τρίτη στον πρόεδρο Σίση. Είναι μια σχέση γεωπολιτική, στρατιωτική αλλά και ενεργειακή, διότι θυμίζω το εξαιρετικά κρίσιμο και σημαντικό έργο της διασύνδεσης ηλεκτρικής ενέργειας που θα συνδέει την Ελλάδα με την Αίγυπτο, το έργο Γκρέκι, το οποίο και αυτό είναι ένα έργο το οποίο συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Γιατί το λέω όλο αυτό? Διότι προφανώς η Ελλάδα δεν σημαίνει ότι επειδή έχει μια στρατηγική σχέση με το Ισραήλ παραμελεί τον ρόλο της ως μια χώρα γέφυρα και μια χώρα η οποία επιδιώκει πάντα να βρίσκει συναρτητικές λύσεις συνολικά στην Μέση Ανατολή. Και αυτή η θέση της Ελλάδος σε ένα παγκόσμιο γεωπολιτικό περιβάλλον το οποίο μετατοπίζεται περισσότερο προς Ανατολάς, το οποίο αντιλαμβάνεται τη σημασία αυτών των χωρών, πιστεύω ότι έχει πολύ μεγάλη σημασία. Είναι σχέσεις, επαναλαμβάνω, με στρατηγικό βάθος, οι οποίες ωφελούν συνολικά την ελληνική εξωτερική πολιτική, μας ενισχύουν γεωπολιτικά, μας ενισχύουν αμυντικά, φέρνουν σημαντικότατες επενδύσεις από τις χώρες αυτές, και είναι σχέσεις τις οποίες προφανώς έχω την βούληση και πιστεύω και τη δυνατότητα να καλλιεργήσω ακόμα περισσότερο προς όφελος της πατρίδας μας.
0: Τώρα το λόγο έχει ο Παναγής Γαλιατσάτος από την εφημερίδα Real News και να ετοιμάζεται ο Κώστας Παπαχλημίτσος από την εφημερίδα και το ραδιόφωνο των παραπολιτικών.
5: Κύριε Πρόεδρε, θα μείνουμε στα εξωτερικά, αλλά εγώ θα σας πάω στο πεδίο των εξοπλισμών. Το πρώτο που θα ήθελα να σας ρωτήσω, έχει ξανάρθει το θέμα των F-35 για την Τουρκία στην επικαιρότητα. Το βλέπουμε εδώ και πολλές εβδομάδες μετά τη σύνοδο κορυφής του ΝΑΤΟ. Είχατε πει τότε ότι εξακολουθούν να υπάρχουν ισχυρά νομικά εμπόδια για να ευοδοθεί αυτή η αγορά από την Τουρκία. Βλέπουμε ότι η Άγκυρα προσπαθεί να τα παρακάμψει, μετατοπίζοντας και πολλώντας να δώσει το σύστημα S-400 σε κάποια τρίτη χώρα, ώστε να παρακαμφθούν αυτά τα εμπόδια. Θεωρείτε ότι μπορεί να το καταφέρει αυτό? Και αν το καταφέρει, τι θα σημάνει αυτό για την ισορροπία ισχύως ανάμεσα στις δύο χώρες μας? Και σας ρωτήσω και κάτι ακόμα, πάνω στο πεδίο των εξοπλισμών. Έχουμε, και τα είπατε και χθες στην ομιλία σας, έχουμε επενδύσει πολύ σε εξοπλιστικά προγράμματα πρώτης γραμμής, σε Ραφάλ, σε Μπελαρά κτλ. Βλέπουμε όμως ότι οι πόλεμοι, όπως γίνονται πια στην εποχή μας, στο Ρωσο-Ουκρανικό πόλεμο κυρίως, αλλά και στο Ιράν, υπάρχει μια μετατόπιση. Έχουν πολύ σημαντικό ρόλο τα φτηνά συστήματα, τα συστήματα που είναι άλλης τεχνολογίας κτλ. Εμείς κάνουμε κάτι γι' αυτό ή εξοπλιζόμαστε για έναν πόλεμο της προηγούμενης γενιάς?
2: Σας ευχαριστώ πολύ για την ερώτησή σας, ειδικά για το δεύτερο σκέλος, το οποίο το βρίσκω εξαιρετικά σημαντικό. Καταρχάς, ως μια γενική παρατήρηση. Η Ελλάδα ανήκει στις 5 χώρες του ΝΑΤΟ που ήδη έχουν πετύχει τον στόχο να δαπανούμε 3,5% του ΑΕΠ για την άμυνά μας. Είναι κάτι που το κάνουμε όχι μόνο γιατί είμαστε συνεπές μέλος της συμμαχίας, γιατί βρισκόμαστε σε μια ιδιαίτερη συγκυρία η οποία μας υποχρεώνει να είμαστε θωρακισμένοι και να μπορούμε πάντα να προβάλλουμε μια πολύ ισχυρή αποτρεπτική δύναμη. Θέλω να θυμίσω ότι τα χρήματα αυτά λείπουν από ενδεχομένως άλλες δράσεις στις οποίες μπορούσαν να καταμειωθούν. Θεωρώ όμως ότι μέρος της συμφωνίας που έχουμε κάνει με την ελληνική κοινωνία είναι και η ανάγκη να προτεραιοποιούμε πάντα την άμυνα και την ασφάλεια της χώρας. Και είναι δεδομένο ότι μετά από μια δεκαετία κρίσης είχαμε μείνει πάρα πολύ πίσω ως προς τον εξοπλισμό των ενόπλων δυνάμεων. Και είμαι υπερήφανος πράγματι, γιατί επί δικών μας ημερών αυτό το κενό σε πολύ μεγάλο βαθμό έχει καλυφθεί και στην πολεμική μας αεροπορία και στο στρατό ξηράς και στο ναυτικό. Το ναυτικό είχε να αποκτήσει, κυρία Ετσάτου, καινούργια πλοία επιφανείας 30 χρόνια. Και θα υποδεχθούμε σε λίγο τη δεύτερη και την τρίτη και το 28 την τέταρτη φρεγάτα Μπελαρά, πολύ ισχυρά συστήματα, τα οποία μας δίνουν πραγματικά τη δυνατότητα να καλύπτουμε όλες τις θάλασσες στις οποίες η Ελλάδα έχει ένα πραγματικό γεωπολιτικό ενδιαφέρον. Άρα δεν υπάρχει καμία αμφιβολία ότι τα μεγάλα συστήματα και οι μεγάλες πλατφόρμες εξακολουθούν να είναι πάρα πολύ χρήσιμες σε οποιοδήποτε αμυντικό δώμα. Όμως δεν φτάνει. Η αλλαγή φιλοσοφίας προς τα μικρά συστήματα, τα φτηνά συστήματα, τα συστήματα τα οποία εξελίσσονται διαρκώς, είναι μια πραγματικότητα. Και η Ελλάδα προσαρμόζεται σε αυτή την πραγματικότητα. Έχουμε ήδη εργοστάσια τα οποία μπορούν να κατασκευάσουν χιλιάδες drones. Θέλω κάθε Έλληνα στρατεύσιμος και κάθε δημιουργία των ενόπλων δυνάμεων να έχει τη δυνατότητα και να είναι εκπαιδευμένη στη χρήση τέτοιων συστημάτων. Τα συστήματα αυτά έχουν αμυντικές δυνατότητες, έχουν επιθετικές δυνατότητες. Αξιοποιούμε τεχνογνωσία από το εξωτερικό. Πριν από 2 μήνες βρέθηκα σε μια πολύ εντυπωσιακή επίδειξη και ένα πρόγραμμα επιμόρφωσης τελεχών του πολεμικού ναυτικού από τους καλύτερους Έλληνες καθηγητές του MIT για το πώς μπορούμε να χειριζόμαστε σμήνη μη επανδρομένων θαλασσίων σκαφών. Άρα αυτή η αλλαγή φιλοσοφίας για την οποία μιλάτε ήδη στέλνεται στις ενόπλες δυνάμεις και πρέπει να πάει και πιο γρήγορα. Και είναι μια αλλαγή κουλτούρας. Σημαντικές οι μεγάλες πλατφόρμες. Πάντα θα χρειαζόμαστε αεροπλάνα. Το γεγονός ότι σήμερα η Ελλάδα έχει καταφέρει να αναβαθμίσει τα F-16 της, να έχει Ραφάλ, να παραλαμβάνει F-35, μας δίνει με μια πολύ σημαντική, θα έλεγα τολμώ να πω, και υπεροπλία, την οποία δεν θα μπορούσαμε ποτέ να μην την αξιοποιήσουμε με κάποιο τρόπο, αλλά και η λογική μη επανδρομένων συστημάτων μπαίνει για τα καλά πια στη φιλοσοφία των ενόπλων δυνάμεων και έχουμε εξαιρετικά στελέχη τα οποία κινούνται σε αυτήν την κατεύθυνση. 2 καταληπτικές παρατηρήσεις. Η Ελλάδα είναι μια χώρα που προβάλλει, είναι μια ειρηνική χώρα. Η πρώτη μας προτεραιότητα είναι η άμυνά μας. Το σύστημα της ασπίδας του Αχιλλέα είναι ένα αμυντικό σύστημα. Ένα σύστημα το οποίο θωρακίζει πλήρως τους ουρανούς μας από οποιαδήποτε απειλή. Και ένα σύστημα το οποίο προφανώς αντιμετωπίζει και τις απειλές του μέλλοντος, όχι μόνο τις απειλές του παρελθόντος. Τώρα, για τα F-35 δεν έχω να πω κάτι παραπάνω. Έχω πει πολλές φορές ότι δεν είναι δικιά μας δουλειά να υποδείξουμε στις ΗΠΑ σε ποιους θα πουλήσουν ή δεν θα πουλήσουν αμυντικά συστήματα. Θα επαναλάβω μόνο ότι ναι, αυτή τη στιγμή υπάρχουν πολύ σημαντικά νομικά εμπόδια. Προκειμένου η Τουρκία να αποκτήσει τα F-35, τα οποία προς το παρόν τουλάχιστον δεν βλέπω πώς θα ξεπεραστούν.
0: Ο Κώστας Παπαχλημίτζος από την εφημερίδα Παραπολιτικά και το Παραπολιτικά FM και να ετοιμάζεται ο Γιάννης Χριστάκος από το Βήμα της Κυριακής και το ραδιόφωνο Mega News 104,6.
6: Καλησπέρα κύριε Πρωθυπουργέ. Είπατε προλίγου, απαντώντας σε ερώτημα του Χρήστου Κοσελόγλου, του συναδέλφου, ότι έχετε μάθει από τα δικά σας λάθη. Όμως δεν έχετε πει ποια είναι συγκεκριμένα αυτά τα λάθη τα οποία έχετε κάνει. Για να επεκτείνω κιόλας στο ερώτημα, έχετε κατηγορήσει η κυβέρνηση πολλές φορές τον Αλέξη Τσίπρα ότι δεν έχει κάνει την αυτοκριτική του για τα πεπραγμένα της κυβερνητικής περίοδου 15-19. Εσείς έχετε κάνει την αυτοκριτική σας για την δική κυβερνητική περίοδο 19-26. Ποια λάθη αναγνωρίζετε ότι έχετε κάνει και τι θα κάνετε διαφορετικά?
2: Έχω κατηγορηθεί, κύριε Παχλημίτζο, ότι είμαι πρωθυπουργός που έχω ζητήσει πολύ συχνά συγγνώμη για κυβερνητικές αστοχίες. Και το έκανα με ειλικρίνεια, διότι όταν κυβερνάς θα κάνεις και λάθη. Και είναι πολύ καλύτερα τα λάθη αυτά να τα αναγνωρίζεις με θάρρος και να φροντίζεις να τα διορθώνεις. Διότι το χειρότερο λάθος είναι το επαναλαμβανόμενο λάθος, όταν δεν μαθαίνεις από τα λάθη σου. Άρα πιστεύω ότι ως προς το δημόσιο λόγο μου έχω πάντα προσπαθήσει να είμαι ειλικρινής και όσο γίνεται αυτοκριτικός. Να μιλήσουμε για το θέμα, το περιβόητο θέμα των αγροτικών επιδοτήσεων, το ΠΚΠ. Βεβαίως έκανα λάθος που δεν τόλμησα πιο νωρίς να κάνω τη μεγάλη αλλαγή της μετάπτωσης του ΠΚΠ στην ΑΔΕ. Και χάσαμε αρκετά χρόνια προσπαθώντας να εξορθολογήσουμε έναν οργανισμό ο οποίος τελικά απεδείχθη ότι δεν μπορούσε να εξορθολογιστεί με αυτόν τον τρόπο. Η πανεπιστημιακή αστυνομία, έτσι όπως την είχαμε δρομολογήσει στο παρελθόν, ήταν μια προσπάθεια η οποία απεδείχθη τελικά ότι ήταν αχρίαστη. Διότι μπορεί μια χαρά η κανονική αστυνομία να παρεμβαίνει στα πανεπιστήμια όταν το ζητούν οι Βρετανικές αρχές. Αναλώσαμε πολύ κεφάλαιο σε μια προσπάθεια η οποία τελικά δεν ήταν, θα έλεγα, ο πιο κατάλληλος τρόπος για να αντιμετωπίσουμε ένα υπαρκτό πρόβλημα. Έχουμε ακόμα ζητήματα που αφορούν την ταχύτητα υλοποίησης του κυβερνητικού έργου, παρά την προσπάθεια τη μεγάλη που έχουμε κάνει να υπάρχει ένας κεντρικός τονισμός ο οποίος σίγουρα αποδίδει. Πρέπει να ανεβάσουμε ταχύτητες. Είναι κάτι το οποίο το έχω πει πολλές φορές. Να μάθουμε από το τι κάναμε καλά με το επιτελικό κράτος, να δούμε, που είναι πολλά αυτά τα οποία έχουμε κάνει καλά, να δούμε τι μπορούμε να βελτιώσουμε. Χρειάζεται χρόνο ακόμα κάποιος στην Ελλάδα για να κάνει μια επένδυση. Πρέπει να σαρώσουμε αυτά τα εμπόδια. Μίλησα και χθες για την ανάγκη η επόμενη τετραετία να είναι η τετραετία ενός μεγάλου επενδυτικού άλματος. Η πολύ τολμηρή αλλαγή την οποία κάνουμε να ενσωματώσουμε τις πολεοδομίες στο κτηματολόγιο. Μα αν δεν είχαμε κτηματολόγιο δεν μπορούσαμε να το κάνουμε. Τώρα αποκτούμε κτηματολόγιο. Θυμίζω ότι η κτηματογράφηση ήταν στο 38% και πήγε στο 99%. Άρα θεωρώ ότι έχω κάνει αρκετή και πιστεύω λελογισμένη αυτοκριτική, αλλά να πω και κάτι τελευταίο. Άλλο η αυτοκριτική και άλλο το αυτομαστίγωμα. Αναγνωρίζω με θάρρος τα λάθη μου και τα λάθη της κυβέρνησης, αλλά δεν θα δεχθώ στο βωμό αυτής της λελογισμένης αυτοκριτικής να ισοπεδωθεί ένα πολύ σημαντικό κυβερνητικό έργο, το οποίο έχει γίνει τα τελευταία 7 χρόνια. Και, συγγνώμη, όταν ακούω κάποιους να λένε ότι η Ελλάδα το 2019 ήταν καλύτερη από την Ελλάδα το 2026, αντιδρώ, νομίζω, δεν θα πω με θυμό, αλλά κοιτάξτε που ήμασταν το 19 και που είμαστε το 26. Αν πράγματι κάποιος πιστεύει ότι ήμασταν καλύτερα με ανεργία 18%, βασικό μισθό στα 650 ευρώ, τη μεσαία τάξη τσακισμένη από τους φόρους, τα έργα σε όλη τη χώρα ημιτελή, τη χώρα παντελώς αναξιόπιστη στην Ευρώπη, τις ένοπλες δυνάμεις χωρίς να έχει γίνει καμία απολύτως επένδυση και τα νησιά μας με 30.000 μετανάστες το καθένα να βουλιάζουν επειδή η Ελλάδα δεν είχε σύνορα. Συγγνώμη. Αυτοκριτική ναι, αλλά και μια υπενθύμηση του που είμαστε και το που ήμασταν, που είμαστε και που θέλουμε να πάμε.
0: Επόμενη ερώτηση από το Γιάννη Χριστάκο από το Βήμα της Κυριακής και το Mega News 104,6 και να ετοιμάζεται ο Δημήτρης Στάκης από το Action 24.
7: Καλησπέρα κύριε Πρόεδρο. Θα ήθελα να σας πάω πίσω σε όσα ανακοινώσατε χθες, τα μέτρα για την οικονομία, σε κάτι ιδιαίτερο ευαίσθητο και κάτι το οποίο συζητήθηκε καθ' όλη τη διάρκεια της δεύτερης θητείας σας και αφορά τα τεκμήρια. Τα τεκμήρια, γνωρίζουμε όλοι, ήταν ένα μέτρο το οποίο προκάλεσε σοβαρά προβλήματα, κυρίως επιχειρήσεις οι οποίες βρίσκονται στις μικρές και μεσαίες, αν μπορώ να το πούμε έτσι, κατηγορίες. Επιχειρηματολόγησαν όλη η αγορά για το πόσο άδικα ήταν κάποιες κατηγορίες εξ αυτών, αν εξαιρέσουμε το βασικό κριτήριο που είχαν προστεθεί, και ήρθατε να το αλλάξετε τώρα. Θέλω να σας ρωτήσω με το χέρι στην καρδιά, πρόκειται για παραδοχή λάθους που άργησε? Πρόκειται για μία αλλαγή που την κάνατε επειδή διαπιστώσατε ότι χάνετε δημοσκοπικά έστω ένα πολύ μεγάλο μέρος ενδεχομένως παραδοσιακών ψηφοφόρων σας? Και αν είναι έτσι, πώς εκτιμάτε ότι μπορεί να σας έχουν εμπιστοσύνη αυτές οι κατηγορίες έστω των συμπολιτών μας, όταν αντιλαμβάνεστε ότι υπάρχει ένα λάθος, αλλά κάνετε 4 ολόκληρα χρόνια το διορθώσετε? Ευχαριστώ.
2: Σας ευχαριστώ για την εύλογη ερώτηση. Πρόκειται για μια προσαρμογή σε μια νέα πραγματικότητα. Τι ήρθαμε και είπαμε χθες? Ότι αν κάποιος κάνει χρήση των εργαλείων ως προς την διαδικτυακή σύνδεση με τις φορολογικές αρχές και γνωρίζει πια η φορολογική αρχή την πραγματική φορολογική του κατάσταση, δεν υπάρχει κανείς λόγος να τον επιβαρύνουμε με αχρίαστες προσαυξήσεις, οι οποίες όντως ενέχουν ένα στοιχείο αυθαιρεσίας και μπορεί και αδικίας. Ερχόμαστε λοιπόν τις βασικές προσαυξήσεις που έχουν να κάνουν με τον τζίρο και τον αριθμό των εργαζόμενων, αφορούν δηλαδή τους ελεύθερους επαγγελματίες και τις μεγαλύτερες ατομικές επιχειρήσεις. Πάρτε για παράδειγμα μια καφετέρια με 5 εργαζόμενους. Έδωσα παράδειγμα. Θες να δώσω και πολλά περισσότερα παραδείγματα του Υπουργείου Οικονομικών. Αύριο να πούμε ότι ναι, αυτές τις προσαυξήσεις τις καταργούμε. Γιατί τώρα γνωρίζουμε πολύ καλύτερα ποια είναι η φορολογητέα ύλη αυτής της ατομικής επιχείρησης ή αυτού του ελεύθερου επαγγελματία. Πριν από 3 χρόνια δεν το γνωρίζαμε. Και θέλω εδώ να τονίσω την πολύ μεγάλη πρόοδο η οποία έχει γίνει στη φορολογική συμμόρφωση, η οποία είναι αποτέλεσμα μιας συστηματικής προσπάθειας να μειωθεί η φοροδιαφυγή στη χώρα μας. Το κενό ΦΠΑ μειώθηκε από το 25% στο 9%. Και αυτό είναι μια πολύ σημαντική κατάκτηση. Κατάκτηση οικονομική. Εισπράττουμε περισσότερα χρήματα, κατάκτηση κοινωνική. Δεν υπάρχει μεγαλύτερη αδικία από την φοροδιαφυγή. Σε μεγάλο βαθμό, όχι πλήρως, σε μεγάλο βαθμό αυτή έχει αντιμετωπιστεί. Και βέβαια να θυμίσω ότι δεν σταματήσαμε και συνολικά η πολιτική μας. Όλα τα τελευταία χρόνια ήταν μια πολιτική θετική απέναντι στις επιχειρήσεις. Εμείς ήμασταν αυτοί που μειώσαμε το φόρο των επιχειρήσεων από το 29% στο 22%, και αυτό προφανώς αφορά και τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Μειώσαμε το φόρο στα μερίσματα στο 5%. Καταργήσαμε την εισφορά αλληλεγγύης και τώρα καταργούμε και το τέλος επιδιδεύματος, το οποίο ήταν ο τελευταίος μνημονιακός φόρος. Ξεκινάμε με τις επιχειρήσεις εκτός Αττικής και θα πάμε σε 2 χρόνια και στις επιχειρήσεις εντός Αττικής. Αλλά από εκεί και πέρα, να πω και κάτι ακόμα. Δεν θεωρώ λογικό, κύριε Χριστάκο, ένας ελεύθερος επαγγελματίας συστηματικά να δηλώνει εισόδημα πολύ χαμηλότερο από το κατώτατο μισθό. Το λέω ευθέως. Μπορεί να ενοχλεί κάποιους αυτό. Αλλά δεν είναι λογικό αυτό. Λοιπόν, αν μονίμως δηλώνεις 300 ευρώ το μήνα εισόδημα ως ελεύθερος επαγγελματίας, δικαιούμαι κι εγώ να συμβεί μια φορά, εντάξει, αλλά είχαμε πάρα πολλούς ελεύθερους επαγγελματίες οι οποίοι δηλώναν αυτά τα εισοδήματα. Το βρίσκετε δίκαιο εσείς? Όχι. Και στο κάτω-κάτω στραφή το τεκμήριο είναι μαχητό. Μπορεί οποιοδήποτε να το αμφισβητήσει. Ξέρετε πόσο το αμφισβήτησαν συνολικά? Λιγότερο από 400. Άρα θεωρώ ότι ήταν ένα μέτρο οριζόντιο, αλλά δίκαιο. Και τώρα που είμαστε σε θέση να κάνουμε τις απαραίτητες προσαρμογές, τις κάνουμε και ένας μεγάλος αριθμός, και πάλι θα δώσουμε συγκεκριμένα παραδείγματα επιχειρήσεων, δικαιολογημένα θα ανακουφιστούν, επειδή πια έχουμε μια πολύ καλύτερη εικόνα τις φορολογητές έλλειψεις που παράγουν. Άρα δεν χρειαζόμαστε πια να πάμε σε αυθαίρετες προσαυξήσεις.
0: Το λόγο έχει ο Δημήτρης Στάκης από το Action 24 και να ετοιμάζει το Γιάννη Ευσταθίου από το Open.
8: Κύριε Πρόεδρε,
1: Είπατε πριν ότι αντιδράτε σε εκείνους προφανώς τα πολιτικά κόμματα που λένε ότι τα πράγματα ήταν καλύτερα το 19. Παρά τα αυτά υπάρχει και ένα μέρος του κοινωνικού σώματος που το πιστεύει αυτό. Θεωρεί ότι τα πράγματα το 19 για τους ίδιους ήταν καλύτερα. Δεν πιστεύουν στην σύγκληση με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Δεν πιστεύουν στην καλυτέρευση της οικονομίας, γιατί ενδεχομένως δεν το έχουν δει στην τσέπη τους. Δεν πιστεύουν στην κοινωνική συνοχή. Αυτό το κομμάτι που το έχουμε δει και σε δημοσκοπήσεις επικαλούνται τα κόμματα της αντιπολίτευσης για να μιλήσουν για 8 χαμένα χρόνια, για να μιλήσουν για μισθούς Βουλγαρίας, για να επικαλεστούν ευρωπαϊκούς δείκτες και να πούνε ότι είμαστε τελευταίοι στην κατάταξη, για να μιλήσουν για τα εργασιακά και για μια ζούγκλα που επικρατεί όσον αφορά σε σχέση τη χώρα μας, σε σχέση με άλλες ευρωπαϊκές χώρες. Θέλω να μου πείτε, όχι μόνο στα κόμματα που θα το επικαλεστούν αυτά και θα το χρησιμοποιήσουν ως προεκλογικό όπλο, αλλά στους πολίτες που το πιστεύουν αυτό και που, όπως είπατε, έχουν και το πεπόνι και το μαχαίρι, πώς θα συνομιλήσετε με αυτούς τους πολίτες, πώς θα τους πείσετε ότι δεν είναι έτσι και πώς θα τους πείσετε ότι η Ελλάδα έχει συγκλίνει με την Ευρωπαϊκή Ένωση και είναι κομμάτι της Ευρώπης.
2: Θα προσπαθήσω για το καλύτερο, κύριε Τάκη, γνωρίζοντας πολύ καλά ότι σε ένα πολλωμένο πολιτικό περιβάλλον, όπου πολλοί πολίτες παίρνουν την πληροφόρησή τους από μέσα κοινωνικής δικτύωσης, τα οποία συχνά επαναλαμβάνουν, γιατί αυτή είναι η φύση των αλγορίθμων, τα στερεότυπα τα οποία ήδη πιστεύουν ότι δεν θα είναι εύκολο να το κάνουν. Θα προσπαθώ να επικαλούμε πάντα στοιχεία από το εξωτερικό, γιατί θεωρώ ότι μια αξιολόγηση από το εξωτερικό έχει μεγαλύτερη αξιοπιστία από την άποψη οποιοδήποτε πολιτικού κόμματος. Συμπεριλαμβάνω σε αυτό και τη Νέα Δημοκρατία, ότι η ελληνική οικονομία έχει προοδεύσει σημαντικά τα τελευταία χρόνια και δεν αμφισβητείται από κανέναν στο εξωτερικό σήμα. Από κανέναν. Άρα αυτή είναι μια αντικειμενική πραγματικότητα. Ότι ένα μέρος αυτής της ανάπτυξης δεν έχει φτάσει ακόμα στους πολίτες, και αυτό είναι αλήθεια. Το αναγνωρίζω και προσπαθώ με τον καλύτερο δυνατό τρόπο να το θεραπεύσω. Όμως θα απαντώ πάντα με πραγματικά στοιχεία, αναγνωρίζοντας και τα σημεία εκείνα όπου έχουμε περιθώριο για μεγαλύτερη βελτίωση, αλλά και σε μια προσπάθεια να πιστωθεί η χώρα. Η χώρα, όχι απλά η κυβέρνηση, αυτά τα οποία έχουμε πετύχει. Το είπα και χθες στην ομιλία μου και θέλω να το επαναλάβω και σήμερα. Η χώρα δανείζεται φθηνότερα από 4 από τις 7 οικονομίες που ανήκουν στο κλαμπ των G7, τις μεγαλύτερες οικονομίες στον κόσμο. Χαμηλότερα από τις ΗΠΑ, χαμηλότερα από το Ηνωμένο Βασίλειο, χαμηλότερα από τη Γαλλία, χαμηλότερα από την Ιταλία. Αν αυτό δεν είναι επιτυχής δημοσιονομική πολιτική, αναρωτιέμαι τι είναι. Και σε ένα περάλλον μεγάλων αναταραχών. Θυμάστε κι εσείς και όλοι μας πώς ξέσπασε η μεγάλη κρίση του 8. Μια αναταραχή που προήλθε από την κατάρρευση μιας τράπεζας δημιούργησε μια συνολική αμφιβολία για τη δυνατότητα πολλών χωρών να αποπληρώσουν τα χρέη τους. Και η πρώτη που το πλήρωσε ήταν ο πιο αδύναμος κρίκος. Η χώρα μας. Όσο είμαι πρωθυπουργός, δεν πρόκειται ποτέ να επιτρέψω αυτό να ξαναγίνει. Αυτό είναι αντικειμενικό λοιπόν. Αν κάποιος δεν θέλει να το πιστέψει, είναι δικαίωμά του. Εγώ ξέρω όμως ότι έχω ίσχυτη συνείδησή μου για το τι έχω κάνει απέναντι στη χώρα και πώς την έχω προστατεύσει δημοσιονομικά. Από εκεί και πέρα, δεν θα πείσω τους πολίτες ότι δεν υπάρχει πρόβλημα ακρίβειας, αφού υπάρχει, πρώτος εγώ το αναγνωρίζω. Αλλά δεν θα κάνω και περισσότερα από αυτά τα οποία μπορώ. Άκουσα από κάποιους, περίμενα να δώσει περισσότερα χθες. Λυπάμαι, δεν μπορώ. Και αν κάποιοι δυσαρεστήθηκαν γιατί περίμεναν περισσότερα, θα εξηγήσω με απλά λόγια ότι αυτό με τον τρόπο του, αν το έκανα για προεκλογικούς λόγους, θα υποθήκευα αυτό για το οποίο έχω εργαστεί τόσο σκληρά και το οποίο έχουμε σήμερα κατακτήσει. Αλλά ξέρετε, μερικές φορές οι αριθμοί είναι αμήλικτοι. Αυτή είναι η εικόνα της ανεργίας. Η ανεργία το 19 ήταν στο 18% με το μέσο ευρωπαϊκό όρο στο 6,8%. Αυτή είναι η εικόνα. Και σήμερα η ανεργία είναι στο 7,9% με τη μέσο ευρωπαϊκό όρο στο 6,1%. Τι συζητούσαμε το 19? Δεν έχουν τα παιδιά μας δουλειές. Και πράγματι αλήθεια ήταν. Μπορεί να αμφισβητηθεί αυτό? Δεν μπορεί να αμφισβητηθεί. Μπορεί να αμφισβητηθεί ότι ο μέσος ρυθμός ανάπτυξης από το 15 στο 18 ήμασταν τελευταίοι στην Ευρώπη. Αποκλίναμε 0,9% με την Ευρώπη στο 2,3%. Και από το 22 στο 25 είμαστε στο 3% με την Ευρώπη στο 1,7. Δεν μπορεί να αμφισβητηθεί ότι η ελληνική οικονομία αναπτύσσεται πιο γρήγορα από το μέσο όρο. Και εν μέσω ενός περιβάλλοντος κρίσεως. Όταν από το 15 στο 18 έβρεχε χρήματα και τα πράγματα ήταν καλά και εμείς διαχειριζόμασταν τις παλινοδίες του 15. Και ήμασταν ουραγοί. Άρα, ξέρω ότι δεν μπορώ να πείσω όλους τους πολίτες. αλλά θα κάνω το καλύτερο δυνατό να πείσω τουλάχιστον αυτούς οι οποίοι έχουν διάθεση να μας ακούσουν και οι οποίοι μπορεί αυτή τη στιγμή για οποιοδήποτε λόγο να είναι προβληματισμένοι μαζί μας, να μας χρεώνουν σφάλματα, να μας έχουν ψηφίσει και να σκέφτονται αν θα μας ξαναψηφίσουν, να πείσω τους νέους ψηφοφόρους. Με ενδιαφέρει πάρα πολύ να μιλήσω στα παιδιά που θα ψηφίσουν πρώτη φορά. Τα παιδιά που είναι γεννημένα το 2010 θα ψηφίσουν για πρώτη φορά το 2027. Να τους μιλήσω για το μέλλον τους, για αυτά που έχω κάνει για το σχολείο, για το πώς αντιλαμβάνομαι το πανεπιστήμιο ή την τεχνική σχολή στην οποία θα μπουν. Να τους εξηγήσω ότι δεν είναι μόνο το πανεπιστήμιο αυτό το οποίο θα σας δώσει λύση στη ζωή σας, αλλά να στραφείτε και περισσότερο προς τεχνικά επαγγέλματα, προς την επαγγελματική εκπαίδευση. Να μιλήσω για τα θέματα που τους απασχολούν, την ψυχική υγεία, την εξάρτηση από το διαδίκτυο. Αλλά από εκεί πέρα πρέπει και κάποιος να έχει ανοιχτά αυτιά. Να θέλει να ακούσει, και ξέρω ότι δυστυχώς και αυτό δεν είναι μόνο ελληνικό πρόβλημα. Υπάρχει ένα κομμάτι πια της κοινής γνώμης που είναι τόσο περιχαρακωμένο σε αυτό το οποίο θέλει να ακούσει, που δυστυχώς δεν ακούει την άλλη άποψη. Είναι ένα γενικότερο πρόβλημα που αφορά το δημοκρατικό μας έλεγχο, δυστυχώς όχι μόνο ελληνικό.
0: Ο Γιάννης Εφταθείου από το Open και να ετοιμάζεται η Γεωργία Σχιτζή από το Earth News.
5: Κύριε Πρωθυπουργέ, να συνεχίσω την αλυσίδα κάποιων ερωτήσεων που έχετε ήδη δεχθεί. Ο Αντώνης Σαμαράς, πέρα από την εξωτερική πολιτική σας, ασκεί έντονη κριτική και στο πεδίο της οικογένειας υπό το πρίσμα της Woke Agenda. Μιλήσατε λίγο πριν για λάθη. Και επειδή αυτό το θέμα απασχολεί τη βάση της Νέας Δημοκρατίας, φτάνει και σε βουλευτές μερικές φορές, να σας ρωτήσω ευθέως, έχετε μετανιώσει για τον νόμο, για το γάμο, τον πολιτικό γάμο των ομόφυλων ζευγαριών?
2: Με αφορμή όλη αυτή την συζήτηση επανήλθε και στο προσκήνιο και το ζήτημα, ξέρετε, των σχολικών βιβλίων, για το οποίο θα ήθελα να πω μια κουβέντα, γιατί και αυτό έγινε αντικείμενο έτσι ενός σχολιασμού, επαναφέροντας αυτήν την ίδια κριτική. Και νομίζω ότι έχουμε αρκετούς λόγους να είμαστε διχασμένοι, ας μην προσπαθούμε να εφεύρουμε και άλλες αιτίες διχασμού. Τα νέα σχολικά βιβλία θα κυκλοφορήσουν του χρόνου. Είναι κατάκτηση για τη χώρα ότι έχουμε ένα πολλαπλό σύστημα βιβλίων. Τα βιβλία δεν τα γράφει ούτε υπουργός ούτε το Υπουργείο. Τα βιβλία αξιολογούνται από ανεξάρτητες επιτροπές. Και αν σε κάποιο βιβλίο υπάρχει κάποιο σφάλμα ή κάτι το οποίο θεωρούμε ότι δημιουργεί αδικαιολόγητη αντίδραση, θα το διορθώσουμε. Δεν έχετε καμία αμφιβολία γι' αυτό. Αλλά τώρα να προσπαθούμε να εφεύρουμε ατζέντες που πραγματικά δεν υπάρχουν στην ελληνική κοινωνία, γιατί δεν υπάρχει woke ατζέντα στην Ελλάδα. Όποιος ξέρει τι σημαίνει woke, έχω περάσει από την Αμερική, από τα φιλελεύθερα πανεπιστήμια της Αμερικής, και ξέρω τις υπερβολές της woke agenda στην Αμερική. Άρα μην συγχαίουμε μια νομική πρωτοβουλία που αφορούσε την πολιτική ισότητα στον γάμο με υπερβολές οι οποίες όντως θα έλεγα έγιναν στις Ηνωμένες Πολιτείες, όπου και για πρώτη φορά χρησιμοποιήθηκε ο όρος woke agenda. Δεν υπάρχει woke agenda στην Ελλάδα. Σας το λέω κατηγορηματικά, και πάντως αν κάποιοι την υπερασπίζονται, αυτή δεν είναι αυτή η κυβέρνηση. Άρα νομίζω ότι στο ζήτημα αυτό καλό είναι να μην προσπαθούμε μονίμως μέσα από κάποιες εμμονές να πλήξουμε την κυβέρνηση, να εφεύρουμε θέματα τα οποία ουσιαστικά μόνο διχαστικά είναι και ούτε τις απόψεις της κυβέρνησης απηχούν, αλλά ούτε και τις απόψεις της μεγάλης πλειοψηφίας της ελληνικής κοινωνίας.
0: Έχοντας συμπληρώσει ακριβώς μία ώρα στη συνέντευξη τύπου του Πρωθυπουργού, δίνουμε το λόγο στην Γεωργία Σιτζή από το Earth News και να ετοιμάζεται ο Δημήτρης Γκάτσιος από το capital.gr.
3: Πρόεδρε, θα επιμείνω στα της οικονομίας, και αυτό γιατί, όπως ήδη έχετε απαντήσει, η οικονομία λέτε ότι, και προκύπτει από τα στοιχεία, ότι υπεραποδίδει, όμως τα κόμματα της αντιπολίτευσης, θα έλεγα επίμονα και σχεδόν καθημερινά, μιλούν για ματωμένα πλεονάσματα, αποδίδοντας την αύξηση των δημοσίων εσόδων στην ακρίβεια. Σας κατηγορούν δηλαδή ότι δίνετε χρήματα για την πρόωρη αποπληρωμή φθηνού χρέους, ενώ θα μπορούσατε να τα δώσετε στην κοινωνία. Το ερώτημα, μήπως τελικά σας απασχολούν περισσότερο οι μακροοικονομικοί δείκτες παρά οι πολίτες, και τα μέτρα που ανακοινώσατε χθες καλύπτουν την απώλεια της αγοραστικής δύναμης λόγω του πληθωρισμού?
2: για πολλές δεκαετίες, κυρία Σκητζή, όταν το δημόσιο χρέος εκτοξευόταν στην χώρα, υπήρχε αυτή η λογική ότι πάνω από τους αριθμούς είναι οι άνθρωποι. Ακούγεται πολύ ωραίο. Και μετά η χώρα χροκόπησε. Και χάσαμε 25% του ΑΕΠ μας και τα νέα παιδιά έφευγαν από την χώρα για να ξενιτευτούν, κλείσανε οι τράπεζες. Τα λέω όλα αυτά γιατί δεν είναι τόσο μακριά. Δεν είναι ότι συνέβησαν στον περασμένο αιώνα. Αν δεν πατάμε σε σταθερά δημόσια οικονομικά, δεν μπορούμε να έχουμε ευημερία. Όποιος δεν μπορεί να το αντιληφθεί και λέει κάτι διαφορετικό, κοροϊδεύει, ψιλογάζει τους πολίτες. Η αντιπολίτευση πρέπει να γνωρίζει πολύ καλά ότι έχουμε όρια δαπανών, μίλησα για αυτά πριν, τα οποία δεν μπορούμε να ξεπεράσουμε. Τη στιγμή που θα τα ξεπεράσουμε, θα τεθούμε σε ευρωπαϊκή εποπτεία. Και επειδή η χώρα έχει ένα πονεμένο ιστορικό, αυτό θα οδηγήσει αναπόφευκτα σε μέτρα λιτότητας. Αν θέλουμε να δώσουμε περισσότερα σήμερα σε κάποιους, θα αναγκαστούμε να τα πάρουμε πίσω στο πολλαπλάσιο στο μέλλον. Αυτό έγινόταν στο παρελθόν. Με αυτή την κυβέρνηση δεν πρόκειται να γίνει. Άρα δεν ξέρω για ποια ματωμένα πλεονάσματα μιλάνε κάποιοι. Τα πλεονάσματα είναι τα πλεονάσματα τα οποία προέρχονται από την ανάπτυξη και από την αντιμετώπιση της φοροδιαφυγής, που όπως σας είπα είναι μέτρο όχι μόνο οικονομικό, αλλά και κοινωνικά δίκαιο. Και αυτή η πολιτική είναι η πολιτική που μας επιτρέπει να στηρίζουμε την κοινωνία. Στο μέτρο των δυνατοτήτων μας. Δεν νομίζω ότι θα υπάρχει κάποιος ο οποίος θα πει ότι είναι απολύτως ικανοποιημένος από αυτό το οποίο ανακοίνωσε. Αλλά είναι αυτό το οποίο μπορούμε να κάνουμε. Και πάντα οι ανάγκες των πολιτών είναι περισσότερες από τις δυνατότητες των κυβερνήσεων. Και όποτε κάποιοι πίστεψαν, τις εποχές που κάποιοι πίστεψαν ότι μπορούν να ικανοποιήσουν όλες τις ανάγκες των πολιτών, σας περιέγραψα πριν από λίγο τι ακριβώς συνέβη. Και βέβαια και η χώρα πρέπει να μειώσει το χρέος της. Πιστεύουμε πραγματικά ότι μπορούμε να συνεχίσουμε να είμαστε η πιο υπερχρεωμένη χώρα στην Ευρώπη, θα πληρωθεί κάποια στιγμή αυτό το χρέος. Δεν πρέπει να ξεπληρώνουμε τα χρέη μας, θα τα περάσουμε στην επόμενη γενιά. Και θεωρώ ότι η μεγαλύτερη ίσως κατάκτηση της πολιτικής μας, ότι για πρώτη φορά από τη δεκαετία του 80, για πρώτη φορά από τη δεκαετία του 80, το χρέος της χώρας μειώνεται τόσο σημαντικά και στο τέλος του 26 η Ελλάδα δεν θα είναι η πιο υπερχρεωμένη χώρα. Και στο τέλος του 30 θα έχουμε πέσει κάτω από το 110% του ΑΕΠ. Διότι από τη δεκαετία του 80 το χρέος μας πήγαινε μόνο προς μία κατεύθυνση. Και επειδή είδα διάφορα ωραία, ξέρετε, εμείς είμαστε λίγο παλαιότεροι, θυμόμαστε τη δεκαετία του 80. Είδα ωραίες γιορτές στην Κρήτη, σημαίακια πλαστικά, ημιφορτηγά, τρακτέρ, Πασόκ ωραία χρόνια, τραγούδια. Από τη δεκαετία του 80 το χρέος πήγε από το 25% του ΕΠ στο 100% του ΕΠ. Λοιπόν, τότε ουσιαστικά δημιουργήθηκε η πρώτη εκτείναξη του δημόσιου χρέους και δεν μπορούσαμε ουσιαστικά ποτέ να το ελέγξουμε. Άρα αυτοί οι οποίοι κάνουν πολιτική ουσιαστικά ως ένα μνημόνιο του παρελθόντος, εγώ δεν καταλαβαίνω ένα κόμμα το οποίο κοιτάει μόνο προς τα πίσω και πανηγυρίζει για αυτά τα οποία έγιναν και δεν λέει τίποτα για αυτά τα οποία θα γίνουν. Ας τα αναλογιστούν και αυτά λίγο, διότι νομίζω ότι καλό είναι να ξέρουμε και λίγο οικονομική ιστορία και να έχουμε μια αίσθηση του γιατί φτάσαμε εκεί που φτάσαμε και τι πρέπει να κάνουμε για να μην ξαναφτάσουμε ποτέ να ζήσουμε τις δύσκολες στιγμές της προηγούμενης δεκαετίας.
0: Ο Δημήτρης Γκάτσιος από το capital.gr και ακολουθεί η Κατερίνα Σερέτη από το newsit.gr.
8: Καλό μεσημέρι, κύριε Πρόεδρε, και από εμένα εδώ. Καλό μεσημέρι. Θα επιμείνω λίγο στο μέτωπο οικονομία, παύλα, αντιπολίτευση και το λέω αυτό γιατί το ΠΑΣΟΚ έχει καταθέσει, έχει διατυπώσει μια σειρά από προτάσεις για τη στήριξη των εισοδημάτων. Αναφέρομαι στη μείωση του φόρου προστιθέμενης αξίας σε αγαθά και υπηρεσίες, χορήγηση 13ης σύνταξης, ρύθμιση του ιδιωτικού χρέους είναι η τελευταία πρόταση που κατέθεσε. Σε όλες αυτές τις περιπτώσεις έχετε τοποθετηθεί κάθετα αρνητικά. Αναρωτιέμαι λοιπόν αν μπορείτε να μου εξηγήσετε για ποιο λόγο απορρίπτετε όλες αυτές τις προτάσεις που έχουν κατατεθεί. Ένα δεύτερο ερώτημα, μήπως έχετε εγκλωβιστεί σε μια πολιτική αντιπαράθεση με την αντιπολίτευση και δεν μπορείτε λοιπόν να δεχτείτε όποια πρόταση καταθέτει.
2: Η απάντηση στο πρώτο σκέλος του ερωτήματός σας είναι πολύ εύκολη. Διότι πολύ απλά δεν βγαίνουν οι αριθμοί. Δεν αντέχει ο προϋπολογισμός σήμερα 13η σύνταξη και 13ο μισθό στο δημόσιο. Είναι τόσο απλό. Αν προσθέσετε και στην εξίσωση τιμή του ΦΠΑ, καταλαβαίνετε ότι θα τεινάζαμε στην κυριολεξία την μπάνκα στον αέρα και το Πασόκ το ξέρει πάρα πολύ καλά αυτό. Άρα η απάντηση στο ερώτημά σας αυτό είναι αρκετά εύκολη. Και θα έλεγα ότι δείχνει και μια, θα έλεγα, οκτηρία το γεγονός ότι επαναλαμβάνουμε συνέχεια τα ίδια και τα ίδια μέτρα, όταν ξέρουν πολύ καλά ότι τα μέτρα αυτά δεν τα αντέχει ο προϋπολογισμός. Εμείς ανακοινώσαμε ότι στο τέλος του 2027 θα μπορούμε να δώσουμε 500 ευρώ σε όλους τους δημοσίους υπαλλήλους. Δεν είναι ακριβώς 13ο μισθός, είναι λιγότερο από αυτό. Μαζί με τις αυξήσεις όμως που έχουμε δώσει, γιατί θέλω να συμπαρασύρω ότι ο 100ος μισθός αυξάνει τις αμοιβές, είναι μια προσπάθεια στήριξης των εισοδημάτων των δημοσίων λειτουργών. Των εκπαιδευτικών μας, των ενστόλων, των γιατρών. Για πολλούς από αυτούς βέβαια έχουμε κάνει και έχουμε δώσει και πρόσθετες παροχές και πρόσθετες βοήθειες. Τώρα να πω μια κουβέντα για το ιδιωτικό χρέος. Έχουμε κάνει σημαντικές ρυθμίσεις για το ιδιωτικό χρέος. Παραπάνω από 60.000 συμπολίτες μας έχουν μπει στον εξοδικαστικό μηχανισμό με πολύ σημαντικά κουρέματα και η πρόσφατη ρύθμιση του Υπουργείου Οικονομικών κατατείνει ακριβώς την προσπάθειά μας να δώσουμε μια λογική δυνατότητα στους συμπολίτες μας με δυσκολίες να αποπληρώσουν τα χρέη τους. Αλλά ξέρετε και κάτι άλλο, υπάρχουν και συνεπείς συμπολίτες μας εκεί έξω. Είναι πιο πολλοί. Είναι αυτοί που αγωνίζονται να μην κοκκινήσει το δάνειό τους. Και δεν πρόκειται ποτέ αυτή η κυβέρνηση να δώσει κίνητρα σε μπαταξίδες μέσα από ένα πλαίσιο που τελικά θα μας βάζει όλους σε μια λογική. Μα άμα δεν πληρώσω το δάνειό μου και κοκκινήσει, τελικά θα έρθει κάποιος να μου το διαγράψει. Αυτό έκανε ο νόμος Κατσέλη. Τελικά. Γιατί πίσω τον νόμο Κατσέλη κρύφτηκαν όλων των ειδών οι στρατηγικοί κακοπληρωτές. Λοιπόν, αν αυτή είναι η πρωτοσπασό, λυπάμαι, αλλά διαφωνώ. Έχουμε έναν μηχανισμό ρύθμισης του ιδιωτικού χρέου, ο οποίος πιστεύω ότι βοηθάει, δίνει μια δεύτερη ευκαιρία. Αλλά απ' την άλλη δεν επιβραβεύει και αυτούς οι οποίοι μπορεί να εκμεταλλευτούν ένα τέτοιο μηχανισμό, έχουν τη δυνατότητα να πληρώσουν και δεν πληρώνουν. Από εκεί πέρα νομίζω ότι και η Τράπεζα της Ελλάδος έχει δώσει πολύ συγκεκριμένες απαντήσεις γιατί οι προτάσεις του ΠΑΣΟΚ σχετικά με τη ρύθμιση του ιδιωτικού χρέους χτυπάνε σε μια σειρά από, και από ευρωπαϊκούς κανόνες. Από εκεί πέρα η κυβέρνηση δεν είναι αντίθετη στο να υιοθετήσει κάποια σωστή πρόταση της αντιπολίτευσης. Μάλιστα είδα ότι το ΠΑΣΟΚ μας κατηγόρησε ότι κλέψαμε και κάποια πράγματα από το πρόγραμμά του. Τώρα πώς μπορούμε να κλέβουμε, πώς μπορεί ταυτόχρονα το ΠΑΣΟΚ να αντιγράφει ο κύριος Τσίπρας να κλέβει πράγματα το πρόγραμμα του ΠΑΣΟΚ, εμείς να κλέβουμε πράγματα το πρόγραμμα του ΠΑΣΟΚ. Μας κατηγόρησε, ας πούμε, ότι για αυτόν τον επενδυτικό λογαριασμό το είχε πει κάποτε η αείμνηστη Φόβη Γεννημέτρα. Δεν το θυμάμαι. Αν το είχε πει, καλώς το είχε πει, ερχόμαστε τώρα να το κάνουμε. Είναι πολύ σημαντικό, πιστεύω, να μπορούμε να πούμε στους νέους γονείς, βάλτε στην άκρη μέχρι 100 ευρώ. Θα έρθει το κράτος να τα κάνει 200. Και με ένα επιτόκιο της τάξης του 3-3,5%, αυτά θα γίνουν 60.000 ευρώ όταν το παιδί γίνει 18. Αν το ΠΑΣΟΚ το είχε πει, να το πω πρώτος εγώ να το ομολογήσω. Να πω ναι, καλή ιδέα, τώρα μπορούμε να την εφαρμόσουμε. Αλλά δεν πρόκειται να συμφωνήσω σε προτάσεις οι οποίες είναι ανεφάρμοστες και κυρίως θα το δείτε αυτό μέχρι τις εκλογές. Θα δείτε ένα κρεσέντο παροχολογίας. Δεν νομίζω ότι το ακούνε οι πολίτες, ειδικά από τον κύριο Τσίπρα, ο οποίος, όπως είπα, τον ξέρουμε πια. Μπορεί να τα λέει ωραία, αλλά τον ξέρουμε. Αλλά και από τον κύριο Ανδρουλάκη, ο οποίος όλο ένα και πιο πολύ αποδεικνύει ότι έχει όλη την καλή. Προσπαθεί το ΠΑΣΟΚ του κύριου Ανδρουλάκη με πολύ έτσι επιμονή και συστηματικότητα να γίνει ένας ροζ ΣΥΡΙΖΑ ή μια ροζ ΕΛΑΣ. Δεν χωρίζουν ουσιαστικά πολλά τα δύο κόμματα ως προς την πλειοδοσία των παροχών που παρουσιάζουν στην ελληνική κοινωνία.
0: Επόμενη ερώτηση από την Κατερίνα Σερέτη από το newsit.gr και ακολουθεί ο Δημήτρης Κοταρίδης από το newsbomb.gr.
9: Καλησπέρα κύριε Πρόεδρε. Να πάμε λίγο εκτός, αλλά να γυρίσουμε και εντός. Στην Ευρώπη υπάρχει μια ευρεία πολιτική στροφή προς τα δεξιά, ακόμα και στην άκρα δεξιά, σε βάρος κομμάτων που ανήκουν είτε στην κεντροδεξιά είτε στο κέντρο. Η χώρα μας αποκλίνει σε ένα βαθμό αυτή την τάση, όμως και στην Ελλάδα βλέπουμε ότι πληθαίνουν τα κόμματα που τοποθετούνται στα δεξιά της Νέας Δημοκρατίας. Κάποια είναι και εν αναμονή ίδρυσης, από ό,τι ακούμε. Πώς τοποθετήστε απέναντι σε αυτές τις εξελίξεις? Μήπως και το δικό σας κόμμα έχει πλέον αρχίσει να κινείται πιο δεξιά? Και αν ναι, Πώς μπορείτε ταυτόχρονα να συνεχίσετε να απευθύνεστε στους κεντρώους ψηφοφόρους που σας στήριξαν και το 19 και το 2024. Ευχαριστώ.
2: Η Νέα Δημοκρατία επί δικών μου ημερών πιστή στην ιδρυτική της διακήρυξη, αλλά και με ανάγκη να προσαρμοστεί στα δεδομένα των καιρών, είναι μια παράταξη οικονομικά φιλελεύθερη, η οποία πιστεύει σε λιγότερους φόρους ως κίνητρο για την ανάπτυξη, στη δημιουργία θέσεων απασχόλησης και στη σημασία της ιδιωτικής πρωτοβουλίας. Είναι μια δύναμη πατριωτικά υπεύθυνη, η οποία πιστεύει ότι το υπέρτατο αγαθό είναι η ασφάλεια της χώρας, η στήριξη των όπλων δυνάμεων και η προστασία των συνόρων. Και είναι μια δύναμη κοινωνικά ευαίσθητη, διότι είναι μια πολιτική δύναμη πλατιά, η οποία οφείλει να στηρίζει όλους τους πολίτες, ειδικά αυτούς που έχουν μεγαλύτερη ανάγκη και η οποία στοχεύει στη μείωση των ανισοτήτων. Αυτή είναι, με τρεις προτάσεις, η ιδεολογική μας ταυτότητα και αυτό το οποίο πρεσβεύω ως πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας και ως πρωθυπουργός. Έχετε δίκιο να λέτε ότι στην Ευρώπη σήμερα γιγαντώνονται τα ακροδεξιά κόμματα. Στη Γερμανία έχουμε εκλογές σε κρατήριο της Ανατολικής Γερμανίας. Το ΑΕΦΤΕ μπορεί να έρθει πρώτο και να έχει μάλιστα τότε να κυβερνήσει. Αδιανόητες εξελίξεις. Στην Ελλάδα δεν είμαστε εκεί. Έχουμε αρκετά κατακρεματισμένα κόμματα εκ δεξιών της Νέας Δημοκρατίας, τα οποία όμως αυτή τη στιγμή δεν φαίνεται να είναι απειλή για τη Νέα Δημοκρατία ως τη μεγάλη κεντροδεξιά παράταξη του τόπου. Σε αυτό θα έλεγα ότι ξεφεύγουμε από πολλές ευρωπαϊκές χώρες. Και ο λόγος νομίζω που ξεφεύγουμε είναι γιατί μέσα από την πολιτική μας δεν έχουμε δώσει πολιτικό οξυγόνο σε αυτές τις δυνάμεις να αναπτυχθούν. Γιατί στην Ευρώπη το μεταναστευτικό είναι πρώτο θέμα. Στην Ελλάδα δεν είναι πρώτο θέμα και δεν είναι πρώτο θέμα γιατί το αντιμετωπίσαμε. Διότι εκεί που είχαμε στη Λέσβο 30.000 παράνομους πρόσφυγες, παράνομους μετανάστες και πρόσφυγες, τώρα έχουμε 300. Και έχουμε Τούρκους επισκέπτες οι οποίοι κατακλείζουν τα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου. Και μπορέσαμε και το αντιμετωπίσαμε το θέμα. Διότι δείξαμε μια υπευθυνότητα και ένα ρεαλισμό στα ζητήματα τα πατριωτικά, τα οποία μπορεί να ενδιαφέρουν πολίτες οι οποίοι αυτό τοποθετούνται, θα έλεγα, στα δεξιά μας. Και γι' αυτό αυτή η ανάγκη κάποιων κομμάτων και κομματιδίων να επαναφέρουν κάποια ταυτοτικά ζητήματα με αυτή την υπερβολή και αυτή την υστερία που μερικές φορές τα διακρίνει και αυτά και κάποια φύλλα καθημερινά εφημερίδες που εκπροσωπούν αυτές τις θέσεις. Κατά συνέπεια, θεωρώ ότι η Ελλάδα, σε αντίθεση με πολλές ευρωπαϊκές χώρες, δεν έχει σήμερα μια σημαντική απειλή από την ακροδεξιά. Αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι αυτό γίνεται γιατί η Νέα Δημοκρατία κινείται προς τα δεξιά. Η Νέα Δημοκρατία έχει συγκεκριμένο αποτυπώμα, είμαστε κεντροδεξιό κόμμα. Απευθυνόμαστε σε μια πλατιά συμμαχία πολιτών. Καταφέραμε και φέραμε στη Νέα Δημοκρατία ανθρώπους που δεν είχαν ψηφίσει ποτέ στο παρελθόν, που ιδεολογικά μπορεί να μην ήταν κοντά μας. Και αυτό επιδιώκω να κάνω και στις επόμενες εκλογές. Άρα δεν πρόκειται να μετακινηθούμε καθόλου από αυτή μας την θέση, ούτε πρόκειται να μπούμε στον πειρασμό να πλειοδοτήσουμε κατά οποιοδήποτε τρόπο με κόμματα τα οποία θέλουν να μας βάλουν σε μια λογική αντιπαράθεσης για ζητήματα τα οποία μπορεί να ωφελούν την δικιά τους πολύ στενή ατζέντα.
0: Επόμενη ερώτηση από τον Δημήτρη Κοταρίδη από το newsbomb.gr και να ετοιμάζει τον Νίκος Χασαπόπουλος από το mononews.gr.
10: Κύριε Πρόεδρε, καλησπέρα. Επειδή σας άκουσα χθες να αναφέρεστε στο θέμα αυτό, μία από τις πιο εμβληματικές σας πολιτικές, η ίδρυση των μη κρατικών πανεπιστημίων, έχει δεχθεί πλήγμα από την απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας να ακυρώσει την άδεια εγκατάστασης και το πρόγραμμα τριών ιδρυμάτων, γύροντας προφανώς ουσιαστικά ερωτήματα για τη μεταρρύθμιση. Την ίδια ώρα η αντιπολίτευση συνεχίζει όλο αυτό το διάστημα να σας ασκεί έντονη κριτική για τον λεγόμενο νόμο Πιερακάκη. Θα ήθελα να ξέρω αν θεωρείτε ότι το υφιστάμενο νομοθετικό πλαίσιο είναι επαρκές, αν μπορείτε να διαβεβαιώσετε τους φοιτητές και τους γονείς τους ότι τελικά δεν θα μείνουν ξεκρέμαστοι και αν πιστεύετε πως όλο αυτό το σκηνικό δημιουργεί τις κατάλληλες προϋποθέσεις για μεγάλα εκπαιδευτικά ιδρύματα να έρθουν, να επενδύσουν και να έρθουν στη χώρα μας.
2: Ναι, ναι και ναι. Καταφατική απάντηση και στα τρία ερωτήματα σας. Ο νόμος Φιερακάκη έχει κριθεί συνταγματικός. Το τμήμα του Συμβουλίου της Επικρατείας επισήμανε κάποιες διοικητικές αστοχίες οι οποίες διορθώνονται αυτή τη στιγμή που μιλάμε. Κανείς φοιτητής δεν πρόκειται να μείνει ξεκρέμαστος και η Ελλάδα θα γίνει κέντρο σημαντικών επενδύσεων ως προς την τριτοβάθμια εκπαίδευση. Αλλά η ίδρυση μη κρατικών πανεπιστημίων που αποτελεί μια μεγάλη τομή και μια μεγάλη επενδυτική ευκαιρία για τη χώρα μας και μια δυνατότητα σε Έλληνες φοιτητές από το να φεύγουν στο εξωτερικό να σπουδάσουν στην πατρίδα μας δεν σημαίνει ότι αμελούμε τη φροντίδα την οποία δίνουμε στα δημόσια πανεπιστήμια. Και εγώ είμαι πολύ ικανοποιημένος από το γεγονός ότι τα ελληνικά δημόσια πανεπιστήμια πια δείχνουν μια εντυπωσιακή εξωστρέφεια. Μετρήστε μόνο τα τμήματα, τα κοινά προγράμματα που έχουν καταρτήσει με σημαντικά πανεπιστημιακά ιδρύματα του εξωτερικού, τους φοιτητές οι οποίοι έρχονται και σπουδάζουν εδώ στη Θεσσαλονίκη. Έχουμε ξενόγλωση προπτυχιακή, ιατρική, με σημαντικά δίδακτρα και με μεγάλη λίστα αναμονής. Είναι πολύ περισσότεροι αυτοί που ζητούν να σπουδάσουν ιατρική στο Αριστοτέλειο από τις θέσεις που προσφέρει το Πανεπιστήμιο. Αυτό σημαίνει ότι υπάρχει πραγματικό ενδιαφέρον. Άρα η μεταρρύθμιση ως προς τα μη κρατικά σε καμία περίπτωση δεν σημαίνει υποβάθμιση των κρατικών πανεπιστήμιων. Και όπως βλέπετε έχουμε κινητοποιήσει σημαντικούς πόρους και δημόσιους αλλά και ιδιωτικούς για την αναβάθμιση των πανεπιστημίων. Τη μεγάλη δωρεά των ελληνικών τραπεζών, 150 εκατομμύρια. Ένα μεγάλο κομμάτι θα κατευθυνθεί στο να ξαναφτιάξουμε την μεγάλη πανεπιστημίου πόλη του ΕΚΠΑ στο Ζωγράφο, αλλά και το Μεσόβιο και το Αριστοτέλειο. Την παρέμβαση τη μεγάλη που κάνουμε στις φοιτητικές εστίες. Πάρα πολύ σημαντική παρέμβαση να μπορούμε να δώσουμε στους φοιτητές υφιστάμενες εστίες, οι οποίες να είναι καθαρές και ασφαλείς, και να χτίσουμε και καινούργιες φοιτητικές εστίες. Χτίζουμε 8.500 φοιτητικές εστίες αυτή τη στιγμή σε ολόκληρη τη χώρα. Γιατί θέλουμε οι φοιτητές μας όχι απλά να επιβαρύνονται λιγότερο, αλλά να μένουν μέσα στο πανεπιστήμιο. Η ιδέα του κάμπους, ότι κάποιος φοιτητής μένει μέσα στο πανεπιστήμιο, είναι πολύ, πολύ ισχυρή και είναι μέρος της πανεπιστημιακής κουλτούρας που θέλουμε να καλλιεργήσουμε. Αλλά το γεγονός ότι έρχονται μεγάλα πανεπιστήμια και επενδύουν στη χώρα μας, μόνο θετικό είναι, και βέβαια είναι ενδιαφέρον ότι και τα πανεπιστήμια μας, τα δημόσια πανεπιστήμια, επεκτείνονται στο εξωτερικό. Αναφέρθηκα πριν στην επίσκεψη στην Αίγυπτο. Το Δημοκρίτιο Πανεπιστήμιο συνεργάζεται με το Πανεπιστήμιο Καΐρου. Επεκτείνεται το Δημοκρίτιο Πανεπιστήμιο στη Θράκη, στην Αίγυπτο. Και είναι δημόσιο πανεπιστήμιο που το κάνει, και χαίρομαι πάρα πολύ γιατί δώσαμε το νομικό πλαίσιο στα δημόσια πανεπιστήμια να μπορούν επιτέλους να απογαλακτιστούν από αυτόν τον στραγγαλισμό του Υπουργείου Παιδείας, να ανοίξουν τα φτερά τους και να μπορέσουν να χτίσουν ακριβώς αυτές τις μεγάλες συμμαχίες. Την βόλτα την οποία έκανα αυτή την έκθεση είδα τόσα, όλα τα πανεπιστήμια είναι παρόντα, νέα παιδιά, καινοτομίες, δορυφόροι, υβριδικά αυτοκίνητα. Τόσα ενδιαφέροντα πράγματα γίνονται σήμερα στα ελληνικά δημόσια πανεπιστήμια, και αυτό σίγουρα είναι μια χτίδα αισιοδοξίας στη χώρα.
0: Ακολουθεί ο Νίκος Κασαπόπουλος από το mononews.gr και να ετοιμάζεται ο Βαγγέλης Πλάκας από τη Δημοτική Τηλεόραση Θεσσαλονίκης.
11: Κύριε Πρόεδρε, εάν ερμηνεύσω τις σκέψεις σας και τις προθέσεις σας με αυτά που άκουσα προηγουμένως, δεν μετανιώσατε καθόλου που έχετε διαγράψει τον Αντώνη Σαμαρά. Παρά το γεγονός ότι ορισμένοι τον αποκαλούν η ψυχή της παράταξης. Με τον Κώστα Καραμαλή όμως τι γίνεται που απομακρύνεται συνεχώς? Χθες δεν ήταν εδώ στην ομιλία σας, ήταν κάπου στη Βόρεια Ελλάδα, στη Ξάνθη, αν δεν κάνω λάθος, παρουσιάζει κάποιο βιβλίο για το Δωμάζο. Και κάτι ακόμα, κύριε Πρόεδρε. Μαθαίνω ότι υπάρχει πολύ μεγάλη γκρίνια από την εγχώρια βιομηχανία για το υψηλότατο κόστος ενέργειας. Προτίθεστε να κάνετε κάποιες δραστικές παρεμβάσεις και μειώσεις στα βιομηχανικά τιμολόγια, ώστε να μην έχουμε κανένα καινούριο κύμα ακρίβειας?
2: Για το μεν πρώτο δεν έχω να προσθέσω κάτι. Θα ξαναπώ ότι εγώ σέβομαι και τιμώ όλους τους αρχηγούς της παράταξης. Και μακάρι να μην φτάναμε στο σημείο να αναγκαστούμε να διαγράψω τον κ. Σαμαρά. Δεν το επιδίωξα ποτέ εγώ. Αλλά αυτό το οποίο υπόθηκαν ήταν πάρα πολύ βαριά, δυστυχώς, και εξακολουθούν να λέγονται και μετά τη διαγραφή. Με τον κύριο Καραμαλή έχουμε καλή προσωπική σχέση, τον σέβομαι και τον τιμώ όπως τιμώ όλους τους αρχηγούς της Νέας Δημοκρατίας. Τέλος πρωθυπουργός, επαναλαμβάνω ότι μόνο κάποιος ο οποίος έχει καθίσει στην καρέκλα του πρωθυπουργού γνωρίζει τελικά πόσο δύσκολη είναι αυτή η δουλειά. Τώρα για το ζήτημα το οποίο αναφέρατε, έχουμε ήδη κάνει σημαντικές παρεμβάσεις για να μειώσουμε το κόστος ενέργειας, ειδικά για τις ενεργοβόρες βιομηχανίες, τεχνικές στο χαρακτήρα. Μην τις αναφέρω τώρα. Μάλιστα, το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας θα δώσει μια αναλυτική συνέντευξη τύπου μεθαύριο, που θα παρουσιάσει και αυτές τις πρωτοβουλίες. Να επαναλάβω τη μεγάλη εικόνα. Θέλουμε να μειώσουμε το κόστος ενέργειας. Θέλουμε να μειώσουμε το κόστος ηλεκτρικής ενέργειας, για να είμαι πιο συγκεκριμένος. Και μπορούμε να το μειώσουμε κατά 30% σε μια τριετία και θα παρουσιάσουμε έναν οδικό χάρτη για το πώς θα το κάνουμε. Γιατί και άλλοι μπορεί να το έχουν πει. Αλλά το ερώτημα δεν είναι να το λες, είναι να εξηγείς πώς θα το κάνεις. Με το να καλλιτικοποιήσεις τη ΔΕΗ, σίγουρα δεν θα πετύχεις αυτό το στόχο. Μάλλον κάτι ανάποδο θα πετύχεις. Πάντως δεν θα βοηθήσεις αυτήν την προσπάθεια. Αυτό μπορεί να γίνει, επειδή θα έχουμε περισσότερες ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, επειδή θα έχουμε καλύτερες διασυνδέσεις. Να το εξηγήσω με απλά λόγια. Αυτή τη στιγμή οι Έλληνες καταναλωτές μέσα από το λογαριασμό οίκο πληρώνουν ουσιαστικά όλοι οι καταναλωτές για το γεγονός ότι τα νησιά μας δεν είναι διασυνδεδεμένα.

0: φυσικού αερίου, αλλά και η βιομηχανία μας γνωρίζει, ειδικά η ενεργοβόρος βιομηχανία, ότι έχουμε κάνει αρκετά για να τη στηρίξουμε και πάντα θα προσπαθούμε στο μέτρο των δυνατοτήτων μας να τους στηρίξουμε ακόμα περισσότερο.
1: Το λόγο έχει ο Βαγγέλης Πλάκας από το TV100, Δημοτική Τηλεόραση Θεσσαλονίκης, και να ετοιμάζεται ο Χρήστος Παναγόπουλος από το liberal.gr.
2: Δεξιά σας, κύριε Πρόεδρε, καλησπέρα. Μιας και είμαστε στη Θεσσαλονίκη, μια ερώτηση για τα της πόλης και της ευρύτερης περιοχής και τις υποδομές της, με αφορμή δύο πράγματα που είπατε χθες στην κεντρική σας ομιλία. Το πρώτο για τις επεκτάσεις του μετρό στα δυτικά, πως είναι προτεραιότητα στο σχεδιασμό σας. Και επειδή σε όλο το οικονομικό πρόγραμμα που παρουσιάσατε δώσατε συγκεκριμένα χρονοδιαγράμματα, συγκεκριμένες ημερομηνίες, αν υπάρχει χρονοδιάγραμμα γι' αυτό και αν υπάρχει, κύριε Πρόεδρε, εξασφαλισμένη χρηματοδότηση. Και το δεύτερο, επειδή είπατε πως θα υποστηρίξει η κυβέρνηση την κατασκευή του νέου γηπέδου του ΠΑΟΚ, αν υπάρχει κάτι και για τις υποδομές των άλλων ομάδων της Θεσσαλονίκης. Σας ευχαριστώ.
0: Ήμουν σίγουρος ότι θα με ρωτούσατε κάτι για τις αθλητικές υποδομές. Να ξεκινήσω πρώτα με το μετρό. Λέγοντας καταρχάς ότι είναι πολύ σημαντικό για την πόλη ότι απέκτησε επιτέλους τη βασική γραμμή στην πλήρη της ανάπτυξη. Και νομίζω ότι και η επέκταση προς την Καλαμαριά έχει ήδη βοηθήσει πολύ και τους πολίτες Καλαμαριάς, αλλά και τους πολίτες που μένουν στη Θεσσαλονίκη να κινηθούν προς την Καλαμαριά. Μην θυμίσω το πόσο μας ταλαιπώρησε αυτό το έργο, αλλά τώρα πια, ανακουφισμένοι από την ολοκλήρωση της βασικής γραμμής, μπορούμε να στραφούμε στην επέκταση. Θα χρειαστούμε ένα διάστημα, υπολογίζω, 18 με 24 μήνες για να ολοκληρώσουμε όλες τις μελέτες. Αυτή τη στιγμή δεν μπορώ να σας πω ότι έχω εξασφαλισμένη την χρηματοδότηση σήμερα που μιλάμε, αλλά η επέκταση θα γίνει και θα βρούμε τα χρήματα και από ευρωπαϊκούς πόρους, γιατί χρηματοδοτεί η Ευρώπη ακόμα τέτοιου είδους υποδομές, αλλά σίγουρα μιλάμε για ένα σχέδιο το οποίο δεν θα υλοποιηθεί την επόμενη μέρα, και γι' αυτό και αποδίδω τόσο μεγάλη σημασία στη βελτίωση των υποδομών των λεωφορείων στην πόλη. Γνωρίζετε πολύ καλά πόσα καινούργια λεωφορεία κυκλοφορούν, ότι έχει βελτιωθεί πολύ ο συγκοινωνιακός χάρτης, και θέλω να στρέψω περισσότερο την προσοχή μου τώρα στα δυτικά, καθώς πια ένα μεγάλο κομμάτι της πόλης μέσα από το μετρό έχει μπορέσει να ανακουφιστεί. Τώρα, αθλητικές υποδομές. Αυτό το οποίο είπα για το γήπεδο του ΠΑΟΚ δεν είναι κάτι καινούριο. Πρέπει να αποκτήσει ο ΠΑΟΚ καινούριο γήπεδο, αλλά πρέπει να υπάρχει και μια συγχρηματοδότηση μαζί με τον ιδιώτη επενδυτή. Δεν θέλουμε να αδικήσουμε τον ΠΑΟΚ, θα κάνουμε κάτι αντίστοιχο ως προς το χρηματοδοτικό μοντέλο με αυτό το οποίο έχει γίνει και σε άλλες ομάδες στην Αθήνα, αλλά θα είναι ένα μεικτό μοντέλο χρηματοδότησης το οποίο πιστεύω ότι μπορούμε μέσα στους επόμενους μήνες να το οριστικοποιήσουμε. Όμως, θέλω να θυμίσω για τους φίλους που αγαπούν τον Άρη την παρέμβαση που κάνουμε στο Αλεξάνδριο Μεράθρο και τη δυνατότητα να μπορέσουμε να το δώσουμε προς αξιοποίηση για πολλά χρόνια στο μέλλον. Το προπονητήριο το οποίο εξήγηλα, το οποίο θα γίνει στην περιοχή εδώ πέριξ της ΔΕΘ, το μικρό πάρκο, το οποίο και αυτό θα μπορέσουμε να το αξιοποιήσουμε, και για τον Ηρακλή την πλήρη ανακατασκευή του καυτοτζολίου. 11,5 εκατομμύρια. Ένα γήπεδο το οποίο ουσιαστικά δεν είχε στηριχθεί εδώ και πολλές δεκαετίες και το οποίο επισκευάζεται πλήρως. Και μακάρι να μπορέσουμε κάποια στιγμή και για τον ποδοσφαιρικό Άρη να καταλήξουμε σε ένα σχέδιο κάποιας μετεγκατάστασης σε έναν άλλο χώρο. Υπάρχουν τέτοιες ιδέες, απλά δεν έχουν οριμάσει ακόμα, ώστε να μπορέσουμε να αξιοποιήσουμε, όπως το κάναμε και με τον Παναθηναϊκό, το υφιστάμενο γήπεδο, για να μπορέσουμε να αναβαθμίσουμε την ευρύτερη περιοχή του Χαριλάου. Είναι κάτι το οποίο θα ήθελα πολύ να μπορέσουμε να το μελετήσουμε και να το επιταχύνουμε ως σχέδιο.
1: Το λόγο έχει ο Χρήστος Παναγόπουλος από το liberal.gr και να ετοιμάζεται η Μαρία Τσατζάλη από το Star Κεντρικής Ελλάδας.
3: Κύριε Πρόεδρε, τώρα στα αριστερά σας. Θα ήθελα να, επειδή σας άκουσα με ιδιαίτερη προσοχή εχθές στα όσα εξαγγείλατε, θα ήθελα να σταθούμε λίγο στο θέμα της στέγης. Οι 20άριδες και 30άριδες που μπαίνουν τώρα στην αγορά εργασίας βρίσκονται αντιμέτωποι με ενίκια που ισοδυναμούν μεγάλο τμήμα του μισθού τους. Την ίδια ώρα, νοικοκυριά δυσκολεύονται να αποκτήσουν την πρώτη τους στέγη. Πιστεύετε ότι οι πολιτικές σας για τόνωση της προσφοράς στέγης έχουν φέρει αποτέλεσμα, ή μήπως τελικά προκαλέσατε ανισορροπία στην αγορά ενισχύοντας υπερβολικά τη ζήτηση? Σας ευχαριστώ.
0: Όχι, αυτό που θα ήθελα. Το πρόβλημα είναι υπαρκτό. Δεν είναι μόνο ελληνικό. Είναι αποτέλεσμα μιας οικονομίας η οποία αναπτύσσεται,

0: έχουν στηριχθεί πολλοί ιδιοκτήτες από αυτήν την κυβέρνηση με τη μείωση του ένφια, με την κατάργηση του φόρου γανικής παροχής, με την ενδιάμεση κλίμακα στα ενίκια. Αλλά το πρόβλημα της στέγης γίνεται πια πανευρωπαϊκό πρόβλημα. Και είναι πρόβλημα και προσφοράς και ζήτησης. Και νομίζω ότι έχετε δίκιο να επισημαίνετε ότι τα μέτρα στήριξης της ζήτησης από μόνο τους δεν αρκούν. Ναι, είναι σημαντικό ότι επιστρέφουμε ένα ενίκιο. Και δύο ενίκια. Θα το δούνε οι ενοικιαστές. Και βέβαια είναι και ένα κίνητρο να δηλώνεται όλο το ενίκιο. Διότι όλοι πολύ καλά γνωρίζουμε ότι το μέσο ενίκιο στη χώρα δεν είναι 300 και κάτι ευρώ αυτό το οποίο εμφανίζεται σήμερα. Υπάρχει ακόμα μεγάλη φοροδιαφυγή στον τομέα των ενοικίων. Δεν αρκεί όμως μόνο αυτό. Το σπίτι μου 1, 2 και 3 ήταν ένα σημαντικό εργαλείο. 40.000 συμπολίτες μας αποκτήσουν σπίτι. Αλλά και αυτό δεν βοηθάει στο κομμάτι της προσφοράς. Χρειαζόμαστε περισσότερα σπίτια. Πιστεύω στα προγράμματα ανακατασκευής. Έχουν παρουσιαστεί, μην τα αναφέρω τώρα λεπτομερώς, μέχρι 36.000 ευρώ μπορεί κάποιος να επισκευάσει κλειστά διαμερίσματα για να μπορέσει να τα ξαναβγάλει στην αγορά. Αλλά χρειαζόμαστε να μπορέσουμε να αναπτύξουμε συνολικά το κτηριακό μας δυναμικό, να χτίσουμε περισσότερο. Όχι μόνο το κράτος, ο κράτος έχει δυνατότητες, αλλά είναι επιπερασμένες. Να δώσουμε περισσότερα κίνητρα και στον ιδιωτικό τομέα να μπορέσει να το κάνει. Και εκεί δυστυχώς μερικές φορές είμαστε και δέσμοι αποφάσεων που πρέπει να τις σεβαστούμε, που έλαβε το Συμβούλιο της Επικρατείας. Διότι όταν για οποιοδήποτε λόγο περιορίζουμε τα τετραγωνικά που μπορούμε να χτίσουμε σε μια πολυκατοικία, και τον οποιοδήποτε μπορεί θεμητό λόγο, μειώνονται και τα κίνητρα για το κατασκευαστή ενδεχομένως να ρίξει μια παλιά πολυκατοικία και να φτιάξουμε καινούργια. Πρέπει να αναπτύξουμε καινούργιες περιοχές δόμησης. Ένα από τα φιλόδοξα σχέδια τα οποία επεξεργαζόμαστε είναι να ξαναδούμε στην Αττική την περιοχή του Ελαιώνα. Είναι η μόνη περιοχή όπου έχουμε μεγάλες εκτάσεις όπου μπορούμε να δομήσουμε με ευνοϊκούς συντελεστές. Το πώς θα πάρουμε παλιά βιομηχανικά κτίρια και θα επιτρέψουμε την μετατροπή της χρήσης σε κατοικίες. Η βιομηχανική χρήση από τη φύση της είναι πιο βαριά από τη χρήση μιας κατοικίας. Κινούμαστε σε αυτήν την κατεύθυνση. Αν πιστεύει κάποιος ότι το πρόβλημα της στέγης θα το λύσει το δημόσιο φτιάχνοντας σπίτια, λυπάμαι, αλλά αυτή η σταγή έχει αποτύχει παντού. Βεβαίως το δημόσιο έχει το δικό του ρόλο να παίξει. Αλλά πρωτίστως πρέπει να δώσουμε κίνητρα στον ιδιωτικό τομέα να αυξηθεί η κατασκευή σπιτιών. Άρα η ειλικρινής απάντηση είναι ότι έχουμε κάνει πράγματα, έχουμε ένα πρόγραμμα με πολλούς πόρους, αλλά καταλαβαίνω απόλυτα ότι υπάρχουν σήμερα συμπολίτες μας οι οποίοι δοκιμάζονται και στο ζήτημα αυτό της στέγης πρέπει να κινηθούμε πιο γρήγορα.
1: Ζητώ συγγνώμη, Μαρία Τσατζαλή από το Σταρ Κεντρικής Ελλάδας, και να ετοιμάζεται ο Άγγελος Αγγελίδης από τον Ελεύθερο Τύπο.
2: Σας ευχαριστώ, Εύα, στο κέντρο. Κύριε Πρωθυπουργέ, χθες εξαγγείλατε ορισμένα μέτρα για την βιωσιμότητα των αγροτικών και κτηνοτροφικών εκμεταλλεύσεων. Ωστόσο, τα τελευταία χρόνια ο πρωτογενής τομέας έχει δοκιμαστεί από μια σειρά σοβαρών γεγονότων. Από το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ και τις παράνομες επιδοτήσεις που έπληξαν την αξιοπιστία της πολιτείας, μέχρι τις καθυστερήσεις και τις μειώσεις ενισχύσεων. Ενώ οι εκκρεμότητες στο πρόγραμμα των νέων αγροτών εγείρουν ερωτήματα για το αν ο στόχος που είχε τεθεί το 2023 με την αύξηση του αριθμού των νέων αγροτών κατά 60.000 ως το τέλος του 2027 θα καταστεί εν τέλει εφικτός. Παράλληλα, η ανεξέλεγκτη εγκατάσταση φωτοβολταϊκών περιορίζει την καλλιεργήσιμη γη, ενώ η κλιματική αλλαγή καθιστά αναγκαίο τον εξυγχρονισμό της αγροτικής ασφάλισης, κύριε Πρωθυπουργέ, και την επικαιροποίηση του κανονισμού του ΕΛΓΑ που είχε ανακοινωθεί. Αντίστοιχα στην κτηνοτροφία, το υψηλό κόστος παραγωγής, οι τιμές ζωοτροφών, η ζωονόση επιτείνουν τον κίνδυνο συρρήκνωσης του κλάδου, για τον οποίο δηλώσατε χθες ότι θα καταβάλλετε κάθε προσπάθεια να αναταχθεί. Το ερώτημα λοιπόν είναι αν υπάρχει μια συνολική στρατηγική για την ανασυγκρότηση του πρωτογενούς τομέα, θα επιτευχθεί ο στόχος για την αύξηση των νέων αγροτών κατά 60.000, πώς θα προστατευθεί η παραγωγική γη από την άναρχη εγκατάσταση φωτοβολταϊκών, πότε θα επικαιροποιηθεί ο κανονισμός του ΕΛΓΑ και φυσικά ποια χρηματοδοτικά εργαλεία θα αξιοποιηθούν για την αναπλήρωση του ζωικού κεφαλαίου.
0: Πόσο χρόνο μου δίνετε? Ευχαριστώ καταρχάς γιατί περιεκτικά θέσατε μέσα από την ερώτησή σας τις μεγάλες προκλήσεις του πρωτογενούς τομέα. Το είπα και χθες, η ανασυγκρότηση της αγροτικής παραγωγής, της νοοτροφίας, η στήριξη της αγγελίας αποτελεί κεντρική προτεραιότητα για την επόμενη τετραετία σε περίπτωση που μας εμπιστευτούν οι πολίτες και ένα προσωπικό δικό μου στοίχημα. Γιατί σίγουρα, όπως είπα και πριν, έχουμε μείνει πίσω. Αργήσαμε να εξηγιάνουμε τον ΟΠΚΕΠΕ. Και στο ζήτημα αυτό πρέπει να τρέξουμε με μεγαλύτερες ταχύτητες. Ναι, δεν κάναμε την αναμόρφωση του κανονισμού του ΕΛΓΑ. Κίτρινη κάρτα σε αυτό. Είναι μεγάλο στοίχημα, γιατί πρέπει να καταλάβουμε όλοι ότι πρέπει να μπορούμε να ασφαλιζόμαστε για τις πραγματικές καταστροφές τις οποίες μπορεί να υποστούμε, και αν κάποιος είναι σε μια περιοχή όπου μπορεί να είναι πιο επιρρεπής, μπορεί να πρέπει να πληρώνει και λίγο περισσότερο. Δύσκολες αποφάσεις πριν όμως απαραίτητες. Πρέπει να στραφούμε στους πραγματικούς παραγωγούς. Και η μείωση της φορολογίας, ο μηδενισμός της φορολογίας που εξήγηλα χθες, ακριβώς αυτούς απευθύνεται. Διότι οι παραγωγοί που έχουν εισόδημα 20, 30, 40, 50 χιλιάδες ευρώ είναι η πραγματική παραγωγή. Αυτοί θα ανακουφιστούν. Πιστεύω πάρα πολύ στα προγράμματα των νέων αγροτών, τα οποία δεν είναι μόνο αντικείμενο χρηματοδότησης, αλλά και επιμόρφωσης. Αλλά θέλουμε νέοι αγρότες να μένουν στο χωράφι και απλά να παίρνουν τα χρήματα. Και στη συνέχεια να πηγαίνουν να κάνουν κάτι, κάτι διαφορετικό. Έχουμε ένα πολύ ανταγωνιστικό πρωτογενή τομέα. Έχουμε σχεδόν 10 δις αγροτικά προϊόντα. Έχουμε εμβληματικά προϊόντα. Η φέτα, τα ροδάκινά μας, τα επιτραπέζια, τα λαχανοκομικά, το λάδι μας, οι εξαγωγές ψαριών, τσιπούρας, λαβρακιού. Μπορούμε να πετύχουμε τόσα περισσότερα αν βελτιώσουμε την παραγωγικότητά μας. Τις προάλλες ήμουνα στη Δυτική Μακεδονία. Και ήταν πολύ εντυπωσιακό το γεγονός ότι σε ένα παλιό εγκαταλειμμένο λιγνητορυχείο αναπτύσσεται μια πολύ μεγάλη επένδυση θερμοκηπιακής παραγωγής ντομάτας, η οποία θα δημιουργήσει 450 θέσεις εργασίας. Είμαστε λιματικοί στην ντομάτα σήμερα στη χώρα. Εισάγουμε ντομάτες γιατί δεν μπορούμε να τις παράγουμε ήδη. Άρα χρειαζόμαστε μεγαλύτερες εκτάσεις, μεγαλύτερες παραγωγές, περισσότερη παραγωγικότητα, περισσότερη τεχνογνωσία και για την κτηνοτροφία, την προστασία του ζωικού μας κεφαλαίου. Ξέρετε, δεν είναι μόνο ζήτημα. Εγώ καταλαβαίνω τον κτηνοτρόφο πρέπει να σφάξει το κοπάδι του. Είναι ανθρώπινο. Ο κτηνοτρόφος δένεται με τα ζώα του. Δεν είναι μόνο η απώλεια του εισοδήματος. Είναι τραύμα αυτό μεγάλο. Αλλά δυστυχώς, ειδικά για τον αυθόδη, δεν υπάρχει καμία άλλη λύση. Καμία. Αλλά αυτό διότι ο αυθόδης είναι καταστροφή για την κτηνοτροφία και δυστυχώς οι ευρωπαϊκοί κανονισμοί είναι τόσο αυστηρά. Πρέπει να βοηθήσουμε τους ανθρώπους αυτούς να ξαναφτιάξουν τα κοπάδια τους. Και θα βάλουμε πόρους στο τραπέζι. Και η νέα κοινή αγροτική πολιτική, την οποία διαπραγματευόμαστε τώρα, ευτυχώς με έναν υπουργό ο οποίος έχει πολύ μεγάλη εμπειρία στα ευρωπαϊκά ζητήματα, θα μας δώσει τη δυνατότητα να μπορέσουμε να εστιαστούμε ακριβώς το πώς θα στηρίξουμε αυτά τα συγκριτικά πλεονεκτήματα. Και βέβαια να ξαναπώ ότι τίποτα από όλα αυτά δεν θα μπορούσε να γίνει αν δεν είχαμε λύσει το ζήτημα του ΟΠΚΕΠΕ. Εσείς είστε από αγροτική περιοχή, ξέρετε ότι οι αγρότες ήταν σχετικά ικανοποιημένοι από την πληρωμή η οποία έγινε την τελευταία. Και αποδείξαμε ότι οι έντιμοι αγρότες και κτηνοτρόφοι, που είναι η μεγάλη πλειοψηφία, τελικά θα ωφεληθεί από ένα σύστημα το οποίο θα είναι πραγματικά διαφανές. Η καινούργια δήλωση ΟΣΔΕ, το ΜΑΙΑΚΡΟ, το οποίο ήδη έχει ανοίξει, είναι πολύ πιο απλή. Θα πληρωθείς πιο νωρίς, αν συμπληρώσεις τη δήλωση πιο νωρίς. Γίνονται λοιπόν σημαντικά πράγματα. Αλλά νομίζω ότι το 2030 θα κρυθούμε τελικά. Και όταν όλα αυτά τα φιλόδοξα σχέδια μπορούμε να τα υλοποιήσουμε, αλλά μπορούμε. Έχω βαθιά πίστη στις δυνατότητες του πρωτογενούς μας τομέα και νομίζω ότι πια υπάρχει και η στοιχειώδης αυτογνωσία να ξέρουμε ότι δεν μπορούμε να είμαστε μόνο ένα κράτος ή ένα υπουργείο επιδοτήσεων και αποζημιώσεων. Αυτό ήταν το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης. Μην κοροϊδευόμαστε. Επιδοτήσεις και αποζημιώσεις. Σημαντικές και οι δύο. Αλλά χρειαζόμαστε κάτι παραπάνω.
2: Σας ευχαριστώ.
1: Για ακόμα μια φορά, μια θερμή παράκληση για πιο σύντομα ερωτήματα και όχι πολλαπλά, για να μπορέσω να δώσω το λόγο σε όσο γίνεται περισσότερες και περισσότερους από εσάς. Το λόγο έχει ο Άγγελος Αγγελίδης από τον Ελεύθερο Τύπο και ακολουθεί η Πέννη Αβραμίδη από την Απογευματινή.
3: Καλησπέρα κύριε Πρόεδρε, ακριβώς πίσω από τον κύριο Καντέλη. Ευθεία. Γεια σας, στη δεύτερη σειρά. Τον Νοέμβριο του 2025, ο Ελεύθερος Τύπος διοργάνωσε ένα συνέδριο για το δημογραφικό. Έχετε δηλώσει στο παρελθόν ότι το συγκεκριμένο ζήτημα δεν οφείλεται αποκλειστικά σε οικονομικούς λόγους. Όμως οι δυσκολίες για κάθε νέο ζευγάρι παραμένουν και είναι δύσκολο να ξεκινήσουν τη δική τους οικογένεια. Ποιο είναι το μεσοπρόθεσμο σχέδιό σας για το δημογραφικό και τι σκοπεύετε να κάνετε για την επίλυση πρακτικών θεμάτων όπως είναι η βερφοβνηπιακή σταθμή, τα αλλοήμερα σχολεία, αλλά και άλλα μέτρα που να διευκολύνουν τις οικογένειες?
0: Σας ευχαριστώ για το ερώτημα, το οποίο πραγματικά είναι κρίσιμο και αφορά το μακροπρόθεσμο μέλλον της χώρας. Η δημογραφική συρρήκνωση είναι παγκόσμιο πρόβλημα σε όλες τις αναπτυγμένες οικονομίες. Ενδεικτικά αναφέρω ότι η Νότιος Κορέα, μια πάρα πολύ πλούσια χώρα, κατά μέσο όρο και να είναι οι οικογένειες, οι γυναίκες 0,8 παιδιά. Για να καταλάβουμε την έκταση του προβλήματος. Και δυστυχώς η Ελλάδα δεν είναι εξαίρεση σε αυτό το κανόνα. Άρα το ζήτημα δεν είναι μόνο οικονομικό. Έχει να κάνει και με πολύ προσωπικές αποφάσεις που λαμβάνει κάθε οικογένεια και ως κάθε γυναίκα για το πότε και πόσα παιδιά θα αποκτήσει. Αλλά είναι και οικονομικό. Δεν κλείνουμε τα μάτια μας στο πρόβλημα του τι σημαίνει σήμερα να μεγαλώνεις παιδιά. Γι' αυτό και η μεταρρύθμιση, η μεγάλη φορολογική μεταρρύθμιση που εξαγγείλαμε και που υλοποιείται, είναι μια μεταρρύθμιση που επιβραβεύει φορολογικά τις οικογένειες με περισσότερα παιδιά. Και αυτό είναι κάτι το οποίο ήδη οι συμπολίτες μας το είδαν. Μισθωτοί, δημόσιοι λειτουργοί, ιδιωτικοί υπάλληλοι το είδαν στα καθαριστικά τους από τις αρχές του χρόνου και όπως είπα, οι ελεύθεροι επαγγελματίες και οι αγρότες θα το δουν στις φορολογικές δηλώσεις που θα ξεκινήσουν να κάνουν από το Μάρτιο του 2027. Αλλά η στήριξη της νέας οικογένειας, περισσότερα βάουτσερ, περισσότερη ηλεκτρονική σταθμή, δαντάδες της γειτονιάς, ένα πρόγραμμα το οποίο ήδη πιλωτικά έχει δείξει ότι έχει μεγάλη αξία. Ολοήμερα σχολεία, το οποίο πραγματικά να είναι ολοήμερα σχολεία και όχι απλά να παρκάρουμε τα παιδιά. Η απάντηση στο πρόβλημα της στέγης συνδέεται σε ένα βαθμό με το δημογραφικό. Και βέβαια μην ξεχνάμε ότι η ελληνική πολιτεία στηρίζει το επίδομα τέκνων, είναι μια στήριξη συμπληρωματική σε αυτά τα οποία κάνουμε, και για τις πολύτεκνες οικογένειες εξαγγείλαμε και μια σημαντική αύξηση των παιδιών που γεννήθηκαν από 1/1/26 και θα γεννηθούν από εδώ και στο εξής, δίνοντας περισσότερα χρήματα με τη γέννα ενός παιδιού σε μια πολύτεκνη οικογένεια. Αλλά να πω και κάτι τελευταίο. Το δημογραφικό πρόβλημα δεν αφορά μόνο τα παιδιά που θα γεννηθούν, διότι αυτά θα μπουν στην παραγωγή σε 25 χρόνια από τώρα. Το δημογραφικό αφορά μια κοινωνία η οποία γερνάει. Και μια κοινωνία η οποία γερνάει χρειάζεται μεγαλύτερη φροντίδα στην υγεία. Δεν μου έχει γίνει μέχρι τώρα κάποια ερώτηση για την υγεία, αλλά είναι κρίσιμο ζήτημα να φροντίσουμε τους ηλικιωμένους μας, γιατί θα έχουμε όλο ένα και περισσότερους. Αφορά τη σταθερότητα του ασφαλιστικού μας συστήματος. Ευτυχώς εκεί οι μεγάλες αλλαγές οι οποίες έγιναν και στα χρόνια της κρίσης. Έχουμε ένα ασφαλιστικό σύστημα το οποίο είναι μακροπρόθεσμα βιώσιμο. Αφορά τη φροντίδα των ηλικιωμένων μας. Μίλησα λίγο για αυτό χθες. Η φροντίδα των ηλικιωμένων θα είναι το επόμενο μεγάλο στοίχημα, γιατί δεν μπορούμε να εξαρτώμαστε μόνο από τις οικογένειες να φροντίζουν τους ηλικιωμένους τους. Άρα το δημογραφικό δεν είναι μόνο η πρόκληση των νέων ζευγαριών, είναι συνολικά τι σημαίνει να έχεις μια κοινωνία που γερνάει και τι σημαίνει να γερνάς καλά. Όχι απλά να γερνάς με υγεία, να γερνάς παραγωγικά. Εγώ χαίρομαι γιατί μια μεταρρύθμιση πολύ σημαντική που κάναμε. Ο μηδενισμός της παρακράτησης της σύνταξης για τους εργαζόμενους συνταξιούχους είχε τόσο θετικό αντίκτυπο και παραπάνω από 200.000 συνταξιούχοι σήμερα εργάζονται νόμιμα. Εργάζονται για να βγάλουν παραπάνω χρήματα, προφανώς, αλλά εργάζονται γιατί θέλουν να είναι δημιουργικοί. Άρα η υγιής γύρανση, η έμφαση στην πρόληψη που δίνουμε. Όλα αυτά έχουν πολύ μεγάλη σημασία, εντάσσονται όλα αυτά στην ευρύτερη ατζέντα του δημογραφικού.
1: Ακολουθεί η Πένια Αβραμίδη από την εφημερίδα Απογευματινή και να ετοιμάζει το Παναγιώτης Μίχος από την εφημερίδα Μανιφέστο.
4: Καλησπέρα κύριε Πρόεδρε, εδώ στο κέντρο. Το είπατε και πριν λίγο, να πάμε στον τομέα της υγείας. Στην πολιτική σας δίνεται έμφαση στις υποδομές, στην ανακαίνιση κέντρων υγείας και νοσοκομείων. Ωστόσο, υπάρχουν ακόμα ελλείψεις και σε προσωπικό, αλλά και οι αμοιβές υπολείπονται σημαντικά του ιδιωτικού τομέα. Συμβαδίζει, πιστεύετε, να μιλάτε για την πρόοδο στο σύστημα υγείας τη στιγμή που υπάρχουν τόσα ανοιχτά ζητήματα για τους εργαζόμενους της πρώτης γραμμής? Ευχαριστώ.
0: Είναι εύλογο το ερώτημά σας. Αλλά θέλω να τονίσω ότι η επένδυση που κάναμε στις υποδομές του Εθνικού Συστήματος Υγείας έχει τεράστια σημασία. Έχουμε φτιάξει παραπάνω από 80 νοσοκομεία, τμήματα επειγόντων περιστατικών, παραπάνω από 160 κέντρα υγείας σε ολόκληρη τη χώρα. Ποτέ δεν είχε γίνει τέτοια παρέμβαση στις στηριακές υποδομές του ΕΣΥ. Και αυτό δεν αφορά μόνο τους ασθενείς. Αφορά και τους εργαζόμενους. Διότι οι μεν ασθενείς θα επισκεφθούν Μια φορά. Για δομή υγείας, αλλά ο εργαζόμενος εργάζεται συνέχεια εκεί. Άρα αφορά και την ποιότητα εργασίας. Και όταν το τμήμα πηγών των περιστατικών σήμερα σε όλα τα νοσοκομεία με το βραχιολάκι δουλεύει με έναν τρόπο οργανωμένο και έχουμε μειώσει ουσιαστικά τις αναμονές, αυτό είναι καλό για όλους. Και νομίζω ότι πρέπει να είναι κανείς πολύ κακοπροαίρετος για να μην αναγνωρίζει πόσο σημαντική είναι αυτή η παρέμβαση η οποία έχει γίνει στις υποδομές. Βρέθηκα πρόσφατα πριν από δύο μέρες στο καινούριο κτίριο για τις γονιδιακές και κυταρικές θεραπείες στο νοσοκομείο Παναικολάου. Και περιέγραψε η Γεωργία, δεν θα πω το επιθετό της, τη δικιά της προσωπική ιστορία για το πώς επικοινώνησε μαζί μου μέσα από ένα αυτοκίνητο, έγραψε ένα γράμμα λέγοντας ότι δεν είχα που να κάτσω. Δεν είχα που να κάτσω. Και τώρα έχει ένα κτίριο το οποίο είναι το πιο σύγχρονο αιματολογικό κτίριο. Και δεν είναι μόνο ασθενείς σαν τη Γεωργία χαρούμενοι και ευγνώμονες. Είναι οι γιατροί οι οποίοι εργάζονται σε αυτές τις συνθήκες που μπορούν να κάνουν καλύτερα τη δουλειά τους. Άρα σαν να γνωρίσουμε αυτή την πολύ σημαντική πρόοδο που έχει γίνει στις υποδομές μας και να τη χαιρετήσουμε με θάρρος. Και να πούμε ναι, ότι ήταν λεφτά του Ταμείου Ανάκαμψης, το οποίο απορροφήθηκαν όλα και πήγαν σε καλή μεριά. Από εκεί και πέρα. Έχουμε παραπάνω γιατρούς και νοσηλευτές από ό,τι είχαμε το 19. Θέλουμε περισσότερους, ναι. Έχουμε προβλήματα ειδικά στις προκηρύξεις. Για ορισμένα νοσοκομεία έχουμε προβλήματα. Πρέπει να στηρίξουμε τους γιατρούς μας που πάνε στην περιφέρεια με περισσότερους πόρους, επιδοτούμενη κατοικία. Προσπαθούμε να το κάνουμε. Μας λείπουν νοσηλευτές, αλλά όχι μόνο στην Ελλάδα. Δεν υπάρχουν νοσηλευτές σήμερα και να θέλαμε να προσλάβουμε, χρειαζόμαστε περισσότερους νοσηλευτές και περισσότερα νέα παιδιά στην νοσηλευτική. Έχουμε στηρίξει το εισόδημα των γιατρών, βεβαίως, με μια σειρά από μέτρα. Αύξηση των επιδομάτων για τις εφημερίες, μείωση της φορολόγησης. Παίρνουν οι γιατροί τα ίδια χρήματα τα οποία παίρνουν στον ιδιωτικό τομέα? Όχι. Αλλά σε καμία χώρα του κόσμου δεν συμβαίνει αυτό. Μπορούν να κάνουν ιδιωτικό έργο όμως. Ελεγχόμενα, ναι, μπορούν και να συμπληρώσουν με αυτόν τον τρόπο το εισόδημά τους. Άρα, βεβαίως έχουμε ακόμα προβλήματα στο ανθρώπινο δυναμικό. Αλλά η παρέμβαση που έγινε στο ΕΣΥ είναι τεράστιας σημασίας. Όπως τεράστιας σημασίας είναι η έμφαση στην πρόληψη. Η Ελλάδα είναι πρωταγωνίστρια σήμερα. Στην Ευρώπη, στις προληπτικές πολιτικές. Το νοσοκομείο υγείας δεν είναι νοσοκομείο μόνο νοσοκομείων. Δεν είναι υπουργείο μόνο νοσοκομείων, το Υπουργείο Υγείας. Είναι Υπουργείο Υγείας. Και αν θέλουμε οι συμπολίτες μας να είναι υγιείς, θα πρέπει να επενδύουμε στην πρόληψη και να αλλάξουμε την κουλτούρα. Οι γυναίκες να κάνουν τις μαστογραφίες τους. Οι άντρες να κάνουν τις εξετάσεις για τον προστάτη. Όλα αυτά είναι πράγματα τα οποία αρχίζουν να αλλάζουν και θα δείξουν στο μέλλον. Αλλά κάθε γυναίκα η οποία σήμερα έρχεται και μας λέει, έλαβα ένα μήνυμα, έκανα μια μαστογραφία και βρήκα ένα καρκίνο σε ένα πρώιμο στάδιο και έγινα καλά. Αυτό σημαίνει πραγματικά πολιτική πρόληψη. Και αυτό πρέπει όλους να μας κάνει χαρούμενος και την επεκτείνουμε. Εξήγηλα χθες ένα καινούριο dental pass. Γιατί πράγματι έχουμε πρόβλημα σωματικής υγιεινής. Και πρέπει να εξηγήσουμε στους γονείς και να δώσουμε ένα πρώτο κίνητρο στα παιδιά να πάνε για πρώτη φορά στον οδοντίατρο. Όλα αυτά λοιπόν είναι πολύ σημαντικά και δεν πρέπει να ακυρώνονται. Το ΕΣΥ είναι σε πολύ καλύτερη κατάσταση σήμερα από ό,τι το παραλάβαμε. Και αυτό είναι κάτι το οποίο τώρα αναγνωρίζουν πρώτα και πάνω απ' όλα οι ασθενείς. Δεν με νοιάζει τι λέει η αντιπολίτευση αυτό. Ας λέει ό,τι θέλει. Ας κάνει την αντιπολίτευση της κατσαρίδας. Με αφήνει παγερά διάφορο. Αλλά αυτό το οποίο ξέρω είναι ότι όταν στέλνουμε τα μηνύματα στους ασθενείς και τους λέμε βαθμολογήστε μας. Βαθμολογήστε μας. Και δίνουν παραπάνω από 4 στα 5. Αυτό είναι μια ικανοποίηση. Και μας δίνει δύναμη αυτό να συνεχίσουμε. Δεν είμαστε εκεί που θέλουμε. Αλλά για το Θεό. Για το Θεό. Δεν μπορεί κάποιος να αναγνωρίσει επιτέλους με γενναιότητα αυτή την πρόοδο την οποία έχει γίνει σε κάτι το οποίο αποτελεί στο κάτω-κάτω μια εθνική κατάκτηση. Νομίζω ότι οι πολίτες και κυρίως οι ασθενείς. Υπάρχει διαφορά. Ο πολίτης που δεν έχει πάει στην υγεία μπορεί να σου λέει η υγεία έχει προβλήματα και έχει προβλήματα. Οι ασθενείς όμως δεν μας λένε τα ίδια. Η εικόνα των ασθενών είναι καλύτερη. Και αυτοί μας ενδιαφέρουν τελικά. Και φυσικά των εργαζόμενων, τους οποίους τους τιμούμε και τους ευχαριστούμε για όλα αυτά, για όλα όσα έχουν προσφέρει στο σύστημα υγείας.
1: Ακολουθεί ο Παναγιώτης Μίχος από την εφημερίδα Μανιφέστο και να ετοιμάζεται η Νικόλ Λιβαδάρη από την Αυτεμπορική.
5: Κύριε Πρόεδρε, εδώ. Υπάρχει σαφές χρονοδιάγραμμα για την επανέναρξη της διαδικασίας πόντισης του υποθαλάσσιου καλωδίου ηλεκτρικής διασύνδεσης της Ελλάδος με την Κύπρο. Δεδομένου του γαλλικού αποτυπώματος που έχει πλέον το έργο, εάν η Τουρκία επιχειρήσει να το παρεμποδίσει, Ποια θα είναι η αντίδραση της Αθήνας? Έχει υπάρξει κάποια πρώτη συνεννόηση με το Παρίσι ώστε να υπάρξει κοινή απάντηση σε ένα τέτοιο ενδεχόμενο? Ευχαριστώ.
6: Καταρχάς, θεωρώ πολύ θετική την εξέλιξη ένας μεγάλος γαλλικός επενδυτικός οίκος που επενδύει σε έργα υποδομής να επενδύει σε αυτό το σημαντικό έργο διαστασιμότητας. Είναι και με επιστοποίηση ότι το έργο είναι βιώσιμο και πολύ σημαντικό. Θυμίζω ότι είναι από τα μεγαλύτερα έργα κοινού ευρωπαϊκού ενδιαφέροντος. Χρηματοδοτείται από την Ευρώπη με παραπάνω από 600 εκατομμύρια. Η ευθεία απάντηση λοιπόν είναι, νομίζω ότι είναι θέμα πολύ λίγων μηνών να επανεκκινήσουν οι διαδικασίες. Η Τουρκία δεν έχει καμία νομιμοποίηση να μπορέσει να εμποδίσει ένα τέτοιο έργο. Πιστεύω ότι δεν θα το κάνει. Και από εκεί πέρα είμαστε σε συνεννόηση και με την γαλλική πλευρά για να μπορούμε να αντιμετωπίσουμε προφανώς όλα τα ενδεχόμενα.
1: Ο λόγος στην Νικόλ Λιβαδάρη από την εφημερίδα Ναυτεμπορική και να ετοιμάζεται ο Δημήτρης Χρυσικόπουλος από το Ποντίκι.
7: Κύριε Πρόεδρε, καλησπέρα. Εδώ, κέντρο. Θα ήθελα να επιστρέψουμε στην οικονομία. Βλέπουμε το τελευταίο διάστημα ότι τα κέρδη των τραπεζών έχουν εκτοξευτεί κυριολεκτικά, των ίδιων τραπεζών που έχουν ανακεφαλαιοποιηθεί με τα χρήματα των Ελλήνων φορολογουμένων. Όμως εσείς απορρίπτετε την επιβολή φορολόγησης στα υπερκέρδη των τραπεζών ώστε να υπάρξουν επιπλέον έσοδα ενδεχομένως και απόδοσή τους στην κοινωνία, και μάλιστα σε μια συγκυρία όπου πόλεμοι, κρίσεις πολλαπλές δοκιμάζουν τις δημοσιονομικές αντοχές και το δημοσιονομικό χώρο σε κάθε χώρα. Γιατί να μην πληρώσουν, κύριε Πρόεδρε, περισσότερα οι τράπεζες, και γιατί δεν συζητάτε και την πρόταση Τσίπρα για επίσπευση του αναβαλλόμενου φόρου?
6: Στο δεύτερο σκέλος, νομίζω ότι έχει ήδη απαντήσει η Τράπεζα της Ελλάδος για το ποιο θα ήταν το κόστος για να γίνει κάτι τέτοιο. Θέλω να θυμίσω ότι οι τράπεζες δεν πληρώνουν ουσιαστικά φόρο. Ο φόρος τους συμψηφίζεται στο 29% με συσσωρευμένες ζημιές, οι οποίες επήλθαν από την ανακεφαλοποίηση των ελληνικών τραπεζών. Άρα εκεί τα πράγματα είναι πολύ σαφή. Είμαστε σε ένα πολύ αυστηρό πλαίσιο εποπτείας από την Ευρώπη και νομίζω την καλύτερη απάντηση δεν τη δίνω εγώ, τη δίνει την ίδια η Τράπεζα της Ελλάδος, η οποία έχει και την ευθύνη της εποπτείας του τραπεζικού συστήματος. Από εκεί και πέρα όμως, έχουμε κάνει σημαντικές παρεμβάσεις για τις προμήθειες. Γιατί πράγματι υπήρχαν καταχρηστικές συμπεριφορές από τις τράπεζες, οι οποίες άπτονταν κρατικής παρέμβασης, και αν εξακολουθούμε να παρατηρούμε ότι συνεχίζονται τέτοιες συμπεριφορές, μην έχετε καμία αμφιβολία ότι δεν θα διστάσουμε να παρέμβουμε. Θέλουμε οι τράπεζες να είναι πιο, θα έλεγα, πιο ευνοϊκές σε αιτήματα χρηματοδότησης μικρομεσαίων επιχειρήσεων. Εκεί ούτως ή αλλιώς έχουμε θέσει στην άκρη 1,5 δισεκατομμύριο τα οποία θα κατευθυνθούν από το Ταμείο Ανάκαμψης στην Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα για αποκλειστική χρηματοδότηση μικρομεσαίων επιχειρήσεων. Θέλουμε οι τράπεζες να δίνουν περισσότερα στεγαστικά, να σπρώχνουν τον κόσμο περισσότερο σε αποτελεσματικά προϊόντα. Διότι πράγματι σήμερα υπάρχει η δυνατότητα να μην έχει κάποιος τα λεφτά του μόνο στον τόκο, αλλά να επενδύει σε ασφαλή αποταμιαστικά προϊόντα και να έχει μια καλύτερη απόδοση. Αλλά η χώρα χρειάζεται ένα σταθερό και ασφαλές τραπεζικό σύστημα, και προτάσεις οι οποίες είναι παντελώς ανυπόστατες και οι οποίες συγκρούονται ευθέως με το πλαίσιο το συμφωνημένο της χώρας με την Ευρωπαϊκή Ένωση και προφανώς και με την Τράπεζα της Ελλάδος, προφανώς δεν μπορούν να γίνουν δεκτές από την κυβέρνηση.
1: Επόμενη ερώτηση από τον Δημήτρη Χρυσικόπουλο από την εφημερίδα Το Ποντίκι και το ποντίκι.gr και να ετοιμάζει τον Βίκτορα Μοντζέλη από το newsbeast.gr.
8: Καλημέρα, κύριε Πρόεδρε. Πίσω από τον κύριο Μόσχοβα βρίσκομαι. Εδώ. Καλημέρα. Κύριε Πρόεδρε, μας περιγράψατε προηγουμένως αναλυτικά την, ας πούμε, εκλογική στρατηγική της Νέας Δημοκρατίας. Θέλω να σας ρωτήσω, να σας πάω στον χώρο της αντιπολίτευσης και να σας ρωτήσω, παρατηρείτε, όχι εσείς γενικότερα, τα κόμματα της αντιπολίτευσης να συζητούν, να θέσουν ζητήματα συνεργασίας τους μετά τις εκλογές? Το ακούσαμε από στελέχη της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης, το ακούσαμε και από στελέχη του ΠΑΣΟΚ, όπως ο κύριος Δούκας. Σας προβληματίζει, έχετε σκεφτεί μια τέτοια δυνητική σύμπραξη, ιδίως εάν από την πρώτη εκλογική αναμέτρηση δεν προκύψει κυβέρνηση και πάμε σε δεύτερη? Ευχαριστώ πολύ.
6: Αναφέρεστε, φαντάζομαι, στο σενάριο της κυβέρνησης των ηττημένων. Το ξαναπώ. Δηλαδή μια κυβέρνηση του κύριου Τσίπρα του κύριου Ανδρουλάκη, του κύριου Δούκα, της κυρίας Κωνσταντοπούλου, του κύριου Βελόπουλου, ενδεχομένως του κύριου Κουτσούμπα, το ξαναπώ, καλή τύχη. Αν αυτό χρειάζεται σήμερα η χώρα ή αν αυτό πιστεύουμε ότι έχει οποιοδήποτε σενάριο να τηλεσφορήσει. Τα είχαμε ξανακούσει αυτά, τα θυμάστε, το 23. Είδαμε που κατέληξαν. Στο να παίρνει η Δημοκρατία 41% και ο κ. Τσίπρας 17%. Η κυβέρνηση σχηματίζει το πρώτο κόμμα. Αυτό είναι δεδομένο και κατάκτηση όλων των κοινοβουλευτικών συστημάτων με πρωθυπουργό τον αρχηγό του πρώτου κόμματος. Αυτό έχει συμβεί και στο παρελθόν. Σας εξήγησα την στρατηγική την οποία έχουμε και γιατί κατά την άποψή μας η αυτοδυναμία είναι η καλύτερη λύση για τη χώρα. Τα υπόλοιπα προφανώς και το Ταμείο θα το κάνουμε μετά τις εκλογές.
1: Επόμενη ερώτηση από τον Βίκτορα Μοντζέλη από το newsbeast.gr και να ετοιμάζεται ο Νίκος Οικονόμου από τη Μακεδονία της Κυριακής.
9: Καλό μεσημέρι, κύριε Πρόεδρε. Οι ψηφοφορίες για τη συνδυαγματική αναθεώρηση έδειξαν ότι δεν υπάρχει παραμικρή διάθεση διακομματικής συνένεσης. Η αντιπολίτευση και κυρίως το ΠΑΣΟΚ υποστήριξε τη θέση του για καταψήφιση κάθε συνταγματικής αλλαγής από την παρούσα Βουλή, αναφέροντας μάλιστα ότι δεν θα δίνει ποτέ λευκή επιταγή σε εσάς προσωπικά. Υπάρχει κίνδυνος να επαναληφθεί το σκηνικό του 2006 και να μην αναθεωρηθεί σχεδόν κανένα άστο του συντάγματος από την επόμενη Βουλή, πράγμα που σημαίνει ότι μια κορυφαία διαδικασία θα αποδειχτεί άγωνη? Και ένα δεύτερο ερώτημα, κύριε Πρόεδρε, προσάπτονται σαν εαυτό σας λάθη που συνέβαλαν σε αυτή την κατάληξη? Σας ευχαριστώ.
6: Καταρχάς, το ΠΑΣΟΚ μέσα από τη στάση του περίπου προεξοφλεί ότι θα είμαστε πρώτο κόμμα και μάλλον και αυτό δύναμη. Διότι αλλιώς κατά πάσα πιθανότητα δεν θα ακολουθούσε αυτή την τακτική. Αλλά ξέρετε, η ιστορία των συνταγματικών αναθεωρήσεων στη χώρα μας καταδεικνύει ότι η επιτυχία μιας αναθεώρησης κρίνεται πρωτίστως από τη στάση της αντιπολίτευσης και λιγότερο από τη στάση της κυβερνητικής πλειοψηφίας. Αυτό τουλάχιστον έγινε στην αναθεώρηση του 2001. Αν η αντιπολίτευση δεν μπει ζεστά σε αυτή την συζήτηση, επειδή απαιτούνται αυξημένες πλειοψηφίες, είναι δύσκολο να φανταστεί κανείς πώς θα γίνει μια ουσιαστική αναθεώρηση. Και εδώ επέτρεψτε μου να πω ότι η στάση του ΠΑΣΟΚ ήταν ανεξήγητη. Έφτασε στο σημείο το ΠΑΣΟΚ, να το πω πολύ απλά, να πει ότι αν εμείς υπερψηφίζαμε πρόταση την οποία κατέθεσε το ΠΑΣΟΚ, το ίδιο θα καταψήφιζε τη δικιά του πρόταση. Να το καταλάβουν αυτό οι πολίτες που μας ακούνε, μόνο και μόνο γιατί δεν ήθελε να συμφωνήσει μαζί μας. Δεν είναι αυτή η λογική του συντάγματος. Η λογική του συντάγματος προϋποθέτει την ανάγκη να βρούμε συνενέσεις. Το ΠΑΣΟΚ είπε όχι στην αλλαγή του άρθρου 86. Εμβληματική. Αυτό ψήφισε. Όχι. Ψήφισε όχι στον δημοσιονομικό κανόνα. Ψήφισε όχι στη σύνδεση της αξιολόγησης με τη μονιμότητα των δημοσίων υπαλλήλων. Ψήφισε όχι στην ανάγκη να υπάρχει συνταγματική κατοχήρωση της γλώσσας και της σημαίας. Σε όλα ψήφισε όχι. Αυτό σημαίνει ότι για να μπορέσει να αλλάξει το Σύνταγμα, ναι, στην επόμενη Βουλή θα πρέπει να βρούμε 180 βουλευτές. Γίνεται πιο δύσκολο. Άρα δεν μπορώ να προεξοφλήσω το ποια θα είναι η μορφή της επόμενης Βουλής. Αλλά αν το ΠΑΣΟΚ πιστεύει ότι μαζί με τη Νέα Δημοκρατία θα έχει 180 βουλευτές, ούτε αυτό είναι σίγουρο. Ειδικά με την πορεία την οποία έχει το ΠΑΣΟΚ στις μετρήσεις. Χάνουμε μια ευκαιρία μεγάλη. Θεωρώ ότι κάναμε μια ειλικρινή προσπάθεια να βρούμε διάβλους επικοινωνίας με τα κόμματα της αντιπολίτευσης, αλλά νομίζω ότι εδώ και πολύ καιρό έχει καλλιεργηθεί αυτή η λογική, ότι ό,τι λέει η κυβέρνηση είναι επί της αρχής κακό, και αν η κυβέρνηση λέει άσπρο, εμείς θα λέμε μαύρο. Και νομίζω ότι αυτή είναι η συνολική στάση του ΠΑΣΟΚ. Δυστυχώς δεν κατάφερε ούτε στην συνταγματική αναθεώρηση να διαφοροποιηθεί, οπότε η ειλικρινή απάντηση είναι πως ναι. Συνταγματική αναθεώρηση, προφανώς από τη στιγμή που θα επαναληφθεί και δεν έχει πρόθεση το ΠΑΣΟΚ να αλλάξει η στάση και στην επόμενη ψηφοφορία που θα γίνει μέσα στις επόμενες μέρες, προφανώς καθίσταται πιο δύσκολη με 180 βουλευτές από ό,τι θα μπορούσε να είναι σε περίπτωση που είχαμε μια πρώτη συμφωνία σε αυτή τη Βουλή.
1: Το λόγο έχει ο Νίκος Οικονόμου από τη Μακεδονία της Κυριακής και να ετοιμάζεται η Βίκη Σαμαρά από το news247.gr.
10: Καλησπέρα, κύριε Πρόεδρε. Εδώ. Η ερώτησή μου θα
9: επιμείνω λίγο στη Θεσσαλονίκη. Αναφερθήκατε στα έργα, τα οποία κατά γενική ομολογία γίνονται εδώ, επί της διακυβέρνησής σας. Όμως παρόλα αυτά τα ποσοστά της Νέας Δημοκρατίας, όπως φάνηκε και στις ευρωεκλογές, αλλά φαίνονται και στις δημοσκοπήσεις, παραμένουν σχετικά χαμηλά ή πιο κάτω από τα πανελλαδικά. Πώς το εξηγείτε αυτό και γιατί συμβαίνει κατά τη γνώμη σας? Φταίνε τα πρόσωπα? Και θα μείνω λίγο εδώ στην Άλφα Θεσσαλονίκης, όπου έχετε αυτή τη στιγμή 6 υπουργούς, 4 κοινοβουλευτικούς, 2 εξωκοινοβουλευτικούς, 3 βουλευτές, 2 καινούργιους υποψηφίους που έχετε ανακοινώσει και από ό,τι ακούγεται εξετάζεται και το ενδεχόμενο να προσθέσετε στο ψηφοδέλτιό σας και 2 εξωκοινοβουλευτικούς υπουργούς. Ακούγεται για τον κύριο Φλωρίδη και για τον κύριο Σχοινά, για να ενισχύσετε το ψηφοδέλτιο. Στη Β' τώρα υπάρχει το πιθανό σενάριο ένας από τους 3 βουλευτές σας να πάει για υποψήφιος περιφερειάρχης στις επόμενες εκλογές και να μην κατέβει στις εθνικές εκλογές. Εδώ τι σκοπεύετε να κάνετε? Με την ευκαιρία είχατε πει κάτι για τους αντιπεριφερειάρχες, ότι όποιος δεν έχει παραιτηθεί μέχρι τον Ιούλιο και θέλει να είναι υποψήφιος, δεν θα μπορεί. Άρα πρέπει να παραιτηθεί όποιος επιθυμεί να είναι ξανά υποψήφιος. Και μια και μιλάμε για την Άλφα Θεσσαλονίκης, κάτι προσωπικό και τελειώνω. Ξέρω ότι είναι πολύ νωρίς να το απαντήσετε, αλλά δεν θέλω να επικαλεστείτε στην απάντησή σας ότι είναι νωρίς για τις εκλογές. Θα είστε υποψήφιος ξανά εδώ στην Άλφα Θεσσαλονίκης?
6: Στο τελευταίο σας ερώτημα δεν έχω ακόμα την απάντηση. Δεν έχω λάβει τις οριστικές μου αποφάσεις. Έχω θέσει έναν προσωπικό στόχο. Τα ποσοστά μας στην Άλφα Θεσσαλονίκης να είναι τουλάχιστον σε εθνικό μεσόωρο. Αν θα το πετύχουμε, θα το δείξει το Ταμείο. Αλλά θεωρώ πράγματι ότι αυτά τα οποία έχουν γίνει στη Θεσσαλονίκη δικαιώνουν αυτήν την, θα έλεγα, προσδοκία. Δεν θα επαναλάβω. Τα έργα τα αναγνωρίζετε κι εσείς. Είναι πολύ σημαντικά. Νομίζω ότι για πρώτη φορά η Θεσσαλονίκη κάλυψε και σε έναν βαθμό ξεπέρασε και το έλλειμμα υποδομών, το οποίο είχε σε πολλά διαφορετικά επίπεδα. Για τα ψηφοδέλτια δεν θα μπω σε λεπτομέρειες. Θα πω μόνο ότι ο σκοπός μας, και αυτό είναι μια επισήμανση που αφορά την κατάρτιση των ψηφοδελτίων σε ολόκληρη τη χώρα, θέλουμε να έχουμε όσο το δυνατόν πιο ανταγωνιστικά ψηφοδέλτια. Και αυτό σημαίνει ότι προφανώς θέλουμε να εμπλουτίσουμε τα ψηφοδελτιά μας παντού και ευτυχώς έχουμε σημαντικότατο ενδιαφέρον από νέους ανθρώπους που δεν έχουν ξαναπολιτευθεί να πολιτευθούν μαζί μας με σταυρό σε ολόκληρη την επικράτεια. Και αυτό είναι κάτι το οποίο το θεωρώ εξαιρετικά ενθαρρυντικό. Οπότε ό,τι ισχύει για ολόκληρη την επικράτεια ισχύει και για την πρώτη περιφέρεια Θεσσαλονίκης και για τη δεύτερη περιφέρεια Θεσσαλονίκης. Και για το ζήτημα των αντιπεριφερειαρχών, αυτό το οποίο έχω πει ισχύει, ναι, εντός ενός ευλόγου χρονικού διαστήματος. Αν κάποιος θέλει να είναι υποψήφιος μαζί μας, από τη στιγμή που τώρα έχουμε και μια, είναι σαφές ότι οι εκλογές θα γίνουν στο τέλος τετραετίας, ναι. Δεν είναι λογικό να είναι κάποιος αντιπεριφερειάρχης και να παραιτηθεί ένα μήνα πριν τις εκλογές.
1: Σειρά έχει Βίκη Σαμαρά από το news247.gr και ακολουθεί η Γεωργία Σάκουλα από την Εφημερίδα των Συντακτών.
10: Κύριε Πρόεδρε, ευθεία στο κέντρο. Δέχεστε σφοδρή κριτική για το κράτος δικαίου από την αντιπολίτευση, για τις υποκλοπές, ότι καλύπτεται υπουργούς για τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Μήπως το κράτος δικαίου είναι τελικά η αχίλιος πτέρνα σας? Μήπως έχει πληγεί διεθνώς και στην Ευρώπη ειδικά η εικόνα σας από αυτές τις υποθέσεις?
6: Αυτή είναι η έκθεση του κράτους δικαίου. Κεφάλαιο για την κατάσταση του κράτους δικαίου στην Ελλάδα. Φαντάζομαι ότι την έχετε διαβάσει. Λίγοι την έχουν διαβάσει. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή κάθε χρόνο εκδίδει με τέτοια έκθεση για όλα τα κράτη-μέλη. Η πρόοδος της χώρας είναι σημαντική. Όλα τα τελευταία χρόνια και το 26. Έχουμε 4 επισημάνσεις, όσες έχει και η Γερμανία, όταν άλλες ευρωπαϊκές χώρες έχουν 6 και 7. Δεν είμαστε εκεί που θέλουμε να είμαστε, αλλά είμαστε σε καλύτερη κατάσταση από εκεί που βρισκόμασταν. Και τελικά ποιος είναι ο κριτής, κυρία Σαμαρά, της κατάστασης του κράτους δικαίου, η αντιπολίτευση ή η Ευρωπαϊκή Ένωση? Επιτρέψτε μου να έχω μεγαλύτερη εμπιστοσύνη σε αυτήν την έκθεση από ότι στις απόψεις
11: της αντιπολίτευσης που εν πάση περιπτώσει έχει και τα δικά της κίνητρα. Και ξέρετε ότι είναι πολύ αυστηρή η Ευρωπαϊκή Επιτροπή στα θέματα του κράτους δικαίου. Επαναλαμβάνω, δεν είμαστε εκεί που θέλουμε να είμαστε. Παίρνουμε τις επισημάνσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής πάρα πολύ στα σοβαρά. Έχουν γίνει όμως σημαντικότατες βελτιώσεις σε μια σειρά από ζητήματα. Και αν μπορούσαμε να ολοκληρώσουμε και τη συστηματική αναθεώρηση, προφανώς θα βελτιωνόμασταν ακόμα περισσότερο στα ζητήματα αυτά. Αλλά όπως σας είπα, αυτό θα είναι ένα θέμα το οποίο θα αντιμετωπίσει εκ των πραγμάτων. Θα πρέπει να περάσουμε από τη βάσανα των εκλογών και να δούμε ποια είναι η κατάσταση και οι κοινωνιστικές ισορροπίες όπως θα διαμορφωθούν μετά τις εκλογές.
1: Σειρά έχει η Γεωργία Σάκουλα από την εφημερίδα των Συντακτών. Να πω ότι έχουμε συμπληρώσει 2 ώρες συνέντευξης και ακολούθως θα ρωτήσει η Φανή Νικηφοράκη από το zarpanews.gr.
12: Καλό μεσημέρι, κύριε Πρόεδρε. Δίπλα στη Βίκη Σαμαρά. Ναι, τώρα με ακούτε. Θα επιμείνω λίγο στο θέμα των υποκλοπών που αναφέρθηκε. Γνωρίζετε, φαντάζομαι, ότι ο καταδικασμένος πρωτόδικα Ταλ Ντίλιαν έχει υποστηρίξει επανειλημμένα ότι ο ίδιος πουλούσε το Predator μόνο σε κρατικές υπηρεσίες και ότι δεν αναμειγνύεται η εταιρεία του στη χρήση του λογισμικού παρακολούθησης. Θέλω να ρωτήσω, δεδομένου ότι με το επιτελικό κράτος η ΕΕΠ τουλάχιστον έχετε την εποπτεία στο Μαξίμου, εσείς σαν πρωθυπουργός είστε σε θέση να μας διαβεβαιώσετε ότι δεν έχει προμηθευτεί κάποια κρατική αρχή το συγκεκριμένο λογισμικό? Και αν μου επιτρέπετε ένα υποερώτημα, επειδή ο ίδιος ο Ισραηλινός επιχειρηματίας σας έχει παρομοιάσει κατά κάποιο τρόπο με τον Νίξον, έχετε κάποιο σχόλιο γι' αυτό? Ευχαριστώ.
11: Νομίζω ότι δεν έχω πρόθεση να μπω σε μια τέτοια δημόσια συζήτηση με κάποιον ο οποίος αυτή τη στιγμή είναι πρωτόδικα καταδικασμένος και ο οποίος ο άνθρωπος έχει το δικαίωμα σε δεύτερο βαθμό να διεκδικήσει την αθώωση του. Δεν μπαίνω σε δημόσιο διάλογο, ούτε έχω καμία πρόθεση να απαντήσω περαιτέρω για το ζήτημα αυτό. Θα ξαναπώ μόνο ότι αυτή η υπόθεση είναι μια υπόθεση η οποία ήρθε στην επιφάνεια πριν από 4 χρόνια, θέλω να θυμίσω, το καλοκαίρι του 2022. Έχω απαντήσει επανελειμμένα στο Κοινοβούλιο όσες φορές έχω ερωτηθεί. Η υπόθεση αυτή έχει κριθεί από τη δικαιοσύνη και σε ανώτατο βαθμό ως προς το ζήτημα της όποιας σύνδεσης με κρατικές υπηρεσίες, αλλά και αυτή τη στιγμή υπάρχει μια εκκρεμότητα η οποία πηγαίνει σε δεύτερο βαθμό όσον αφορά τις καταδίκες 4 προσώπων. Δεν έχω να προσθέσω κάτι παραπάνω για το ζήτημα αυτό. Νομίζω ότι έχω εξαντλήσει επανελειμμένως αυτά τα οποία έχω να πω για το ζήτημα των υποκλοπών.
1: Το λόγο έχει Φανή Νικηφοράκη από το zarpanews.gr και να ετοιμάζεται ο Σπύρος Μουρελάτος από το flash.gr.
13: Κύριε Πρόεδρε, σας ακούσαμε και χθες την ομιλία σας, αλλά και πριν από λίγο 2 φορές, να επικαλείστε την επιτυχή διαχείριση του μεταναστευτικού από την κυβέρνησή σας. Αν συγκράτησα καλά, είπατε το 2019 τα νησιά μας βούλιαζαν με μετανάστες γιατί η Ελλάδα δεν είχε σύνορα. Την ίδια στιγμή όμως στην Κρήτη οι αφίξεις έχουν αυξηθεί από κάποια μεμονωμένα περιστατικά παλαιότερα σε 5.000 το 2024, σε 20.000 το 2025, ενώ οι αριθμοί είναι ίδιοι περίπου και φέτος. Προφανώς μιλάμε για μεγέθη που ακούγονται διαχειρίσιμα για ένα νησί με την οικονομία, με τον πληθυσμό, με τις υποδομές της Κρήτης. Ωστόσο, δημιουργούνται κάποια ζητήματα και ως προς τη στελέχωση του λιμενικού και ως προς την χρηματοδότηση της αυτοδιοίκησης και αντιδράσεις στις τοπικές κοινωνίες για την δημιουργία δομών. Και τελικά βλέπουμε ότι πράγματι, όπως είπατε και ο ίδιος νωρίτερα, καλλιεργείται έτσι ένα έδαφος έφορο για ακροδεξιά σπορά ενίοτε. Σας ικανοποιεί ο τρόπος που γίνεται αυτή η υποδοχή και αυτή η διαχείριση των ροών? Και δεύτερον, θεωρείτε ότι αυτή η πολιτική που ακολουθείτε συνολικά η χώρα, αποτροπής κυρίως και επιστροφών, επαρκεί για να αντιμετωπίσει αυτή τη συνθήκη ή ίσως χρειάζεται μια διαφορετική στρατηγική περιφερειακά, εθνικά και πανευρωπαϊκά?
11: Σας ευχαριστώ για την ερώτηση, κύριε Νικηφοράκη. Καταρχάς, θέλω να επισημάνω ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει κάνει μια συνολική στροφή
14: στην πολιτική διαχείριση του μεταναστευτικού ζητήματος σε ένα βαθμό και ως αποτέλεσμα της ελληνικής εθνικής τάσης, η οποία πάντα προέτασε την ασφάλεια των εξωτερικών συνόρων και δεν έδινε τόσο μεγάλη έμφαση στις δευτερογενείς ροές. Σε έναν βαθμό βοηθήσαμε την Ευρώπη να αλλάξει τη στρατηγική της και αυτή αποτυπώνεται στο νέο σύμφωνο για τη μετανάστευση και το άσυλο, το οποίο έχει ενσωματώσει πολλές πάγιες ελληνικές θέσεις. Πράγματι, έχετε δίκιο να επισημαίνετε ότι σε αντίθεση με την κατάσταση στο Ανατολικό Αιγαίο και στα Χερσαία Σύνορα μας, η οποία είναι πολύ καλή, στην Κρήτη έχουμε κάποιες προκλήσεις. Αυτές οι προκλήσεις οφείλονται και στο γεγονός ότι είναι πολύ μεγάλη απόσταση μεταξύ Λιβύης και Κρήτης, σε αντίθεση με το Ανατολικό Αιγαίο. Και χρειάζεται μια ειδική διαχείριση. Αυτή η ειδική διαχείριση αφορά και τις σχέσεις που έχουμε με την εξουσία στην Ανατολική Λιβύη. Κάνουμε προσπάθειες να τους υποστηρίξουμε έτσι ώστε οι βάρκες που ξεκινούν από την Ανατολική Λιβύη να επιστρέφουν εκεί. Άλλοτε με μεγαλύτερη επιτυχία, άλλοτε με λιγότερη επιτυχία. Θα συνεχίσουμε όμως αυτή την προσπάθεια. Συνεχίζονται με μια ενεργητική πολιτική επιστροφών, διότι οι επιστροφές είναι το καλύτερο αντικίνητρο για ειδικά αυτούς που γνωρίζουν ότι δεν έχουν προσφυγικό προφίλ για να μην ξεκινήσουν ποτέ αυτό το ταξίδι. Να αναφέρω ενδεικτικά ότι έχουμε κάνει αρκετές επιστροφές στην Αίγυπτο και από τη στιγμή που άρχισαν να γίνονται επιστροφές στην Αίγυπτο, περιορίστηκαν πάρα πολλοί Αιγύπτιοι οι οποίοι ακολουθούν την οδό μέσω Λιβύης για να φτάσουν τελικά στην Ελλάδα μέσω Κρήτης. Γιατί προφανώς, αν ξέρεις ότι υπάρχει μια σοβαρή περίπτωση να επιστραφείς, δεν θα μπει στον κόπο να κάνεις ένα επικίνδυνο ταξίδι και να δαπανίσεις πολλά χρήματα για να μπεις σε μια επικίνδυνη βάρκα. Από εκεί και πέρα, ναι, σίγουρα η Κρήτη δεν βουλιάζει από μετανάστες, αλλά βουλιάζει από τουρίστες φέτος, ευτυχώς. Αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι δεν χρειαζόμαστε υποδομές για να διαχειριστούμε το πρόβλημα. Εδώ θα είμαι πολύ ειλικρινής. Έχουμε μια υποδομή πολύ καλή στα Χανιά, σε συνεργασία με τον τοπικό Δήμο. Στο Ηράκλειο έχουμε παραπάνω δυσκολίες. Θα έχουμε δομή και στο Ηράκλειο. Το καταλάβουν όλοι αυτό. Όχι μόνο για λόγους δικαιοσύνης, αλλά και γιατί αυτό επιτάσσει η κοινή λογική. Ας και περάσουμε λίγο κάποιες παιδιάστικες αντιδράσεις, οι οποίες υπάρχουν αυτή τη στιγμή στην Κρήτη. Έχω δώσει σαφή κατεύθυνση στο Υπουργείο Μετανάστευσης να κάνει ό,τι χρειαστεί, προκειμένου να δημιουργηθεί αντίστοιχη δομή, που είναι με δομή προσωρινής φιλοξενίας, δεν είναι δομή ταυτοποίησης. Είναι μια δομή προσωρινής διαχείρισης του προβλήματος και στο Ηράκλειο.
1: Το λόγο έχει ο Σπύρος Μουρελάτος από το flash.gr και να ετοιμάζει το Ζώης Τσόλης από το protagon.gr.
15: Καλησπέρα κύριε Πρόεδρε. Ελαφρώς αριστερά σας. Στην πρώτη σειρά. Σας θυμάμαι από το 2019 που ιεραρχείτε το νομιμότητα παντού ως μια ύψιστη προτεραιότητα της πολιτικής σας ατζέντας και επιτρέψτε μου να σας παραθέσω κάποια κατά τη γνώμη μου ανησυχητικά συμπτώματα. Η δολοφονική απόπειρα κατά της Βάγιας Νέστορα, περίπου δύο μήνες πριν, που ξυπνά μνήμες τρομοκρατίας, θεωρούσαμε πως είχαμε περάσει αυτό το στάδιο στη χώρα. Οργιάζουν εσχάτως οι τηλεφωνικές απάτες. Εκατοντάδες συμπολίτες μας πέφτουν θύματα. Επιτίδη επιδεικνύουν μια αξιοζήλευτη ευρηματικότητα στο να εφαρπάζουν ολόκληρες περιουσίες, φρικτά ενδοοικογενειακά εγκλήματα συχνά πυκνά βλέπουν το φως της δημοσιότητας. Ακόμη και κυκλώματα που λιμένονται παιδεία όπως οι αγροτικές επιδοτήσεις, ο ΠΚΠ, αναφερθήκατε κι εσείς νωρίτερα σε αυτό, αλλά και φρικτές γυναικοκτονίες. Επίσης γινόμαστε μάρτυρες στα δελτία ειδήσεων πολλών εξ αυτών. Και το ερώτημα μου είναι σαφές. Μήπως σε αυτό το πεδίο, κύριε Πρόεδρε, υπάρχει μεγαλύτερο περιθώριο αυτοκριτικής για σας? Μήπως αυτό το στοίχημα δεν το έχετε κερδίσει τελικά?
14: Μακάρι να μπορούσα να σας πω ότι είναι ένα στοίχημα το οποίο μπορεί να κερδιθεί εξ ολοκλήρου. Αλλά δυστυχώς όταν μιλάμε για παραβατικές συμπεριφορές και για έγκλημα, είναι στη φύση του ανθρώπου δυστυχώς να αντιμετωπίζουμε διαρκώς τέτοια φαινόμενα και το έγκλημα να εξελίσσεται βέβαια. Το θέμα είναι πηγαίνουμε στη σωστή κατεύθυνση. Ανέτοτε μπορούμε να αναγνωρίσουμε ότι μπορούμε να πάμε πιο γρήγορα. Πιστεύω ότι πηγαίνουμε στη σωστή κατεύθυνση σε πολλά διαφορετικά πεδία. Καταρχάς, αναφερθήκατε στο περιστατικό στην άθλια δολοφονία, γιατί περί δολοφονίας πρόκειται της μητέρας της Αγίας Νέστορα και της Αφροδίτης Νέστορα. Και εκεί τουλάχιστον έχω την ικανοποίηση ότι αυτοί οι φερόμενοι ως ένοχοι έχουν ήδη ταυτοποιηθεί και έχουν συλληφθεί, αλλά πρέπει να κάνουμε ό,τι περνάει από το χέρι μας με μια συνολική καταδίκη της πολιτικής βίας, ώστε το αυγό του φιδιού της τρομοκρατίας να μην ξαναζωντανέψει στην πατρίδα μας. Όμως σε άλλα μέτωπα έχουμε πολύ σημαντικές επιτυχίες. Θέλω να αναφέρω την διευθύνση αντιμετώπισης του οργανωμένου εγκλήματος. Το ελληνικό FBI λιγορήθηκε όταν χρησιμοποιήθηκε αυτός ο όρος. Πολύ εντυπωσιακά αποτελέσματα στην εξιχνίαση βαριάς κακουργηματικής δράσης συμμοριών σε πολλά διαφορετικά επίπεδα. Μια δομή η οποία έχει σαφέστατα αποδώσει τα στατιστικά στοιχεία, τα συνολικά για την μικροεγκληματικότητα, σαφώς μας δείχνουν ότι πηγαίνουμε στην σωστή κατεύθυνση. Μέρος της νομιμότητας παντού, της ατζέντας για νομιμότητα παντού, αφορά και πολύ μικρή παραβατικότητα. Η παραβατικότητα στον δρόμο, η βελτίωση της οδικής ασφάλειας. Και αυτή είναι η νομιμότητα παντού. Όταν κάνουμε αλκοτέστ παντού ουσιαστικά, αλλάζουμε την κουλτούρα των πολιτών. Και εγώ είμαι πολύ ικανοποιημένος για το γεγονός ότι το μήνα Αύγουστο είχαμε τα μισά θανατηφόρα τροχαία από ό,τι πέρυσι. Κάτι αλλάζει εδώ. Και δεν είναι μόνο η υποβολή του νόμου, είναι η εκπαίδευση μιας κοινωνίας. Άρα ο νόμος εδώ πέρα, θα έλεγα, παίζει και έναν εκπαιδευτικό ρόλο ως προς τα ζητήματα. Θα αναφερθήκατε στις διαδικτυακές απάτες. Πράγματι, είναι μια μάστιγα, αντιμετωπίζεται όσο καλύτερα γίνεται από την αστυνομία, αλλά χρειαζόμαστε και ενημερωμένους πολίτες. Διότι δυστυχώς πολλές φορές συμπολίτες μας από βιασύνη, από αφέλεια πέφτουν θύματα μιας τέτοιας απάτης. Οπότε είναι που θέλω να καταλήξω. Αυτή είναι μια συνεχής μάχη. Αλλά είναι και μια μάχη και με το βαθύ κράτος το ίδιο. Νομότητα παντού σημαίνει και η διαχείριση του προβλήματος στο ΠΚΠ. Και θέλω να θυμίσω ότι και εκεί, ανεξαρτήτως του πώς κινείται η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, οι εθνικές αρχές έχουν ήδη παραπέμψει στη δικαιοσύνη πάρα πολλούς συμπολίτες μας, των οποίων αρκετοί έχουν ήδη καταδικαστεί πρωτόδικα. Άρα αυτή είναι μια μάχη η οποία είναι συνεχής. Δεν θα σας πω ότι κερδίζετε, αλλά θα σας πω ότι κινούμαστε σίγουρα στη σωστή κατεύθυνση και δεν πρόκειται να κάνουμε εκπτώσεις σε αυτό το σύνθημα, και θα κάνουμε ό,τι χρειάζεται προκειμένου να μπορέσουν οι πάρα πολλοί νομοταγείς συμπολίτες μας σε όλα τα επίπεδα να αισθάνονται ότι δεν είναι τα κορόιδα, επειδή κάποιοι μπορεί να προχωρούν σε όλων των ειδών τις παραβατικές συμπεριφορές και να παραμένουν ατιμόρτια.
1: Το λόγο έχει ο Ζώης Τσόλης από το protagon.gr και ακολουθεί η Αμαλία Κάτζου από την εφημερίδα Political.

0: παρακαλώ.
1: Καλησπέρα κύριε Πρόεδρε, συγγνώμη για την ταλαιπωρία με το. Παρακολούθησα χθες το βράδυ πολύ προσεκτικά την ομιλία σας που ήταν συνολική. Έχετε απαντήσει σε πάρα πολλά ερωτήματα, αλλά εγώ σε αυτό που στάθηκα είναι ότι χαρακτηρίσατε την παρούσα τετραετία σαν τετραετία ανάπτυξης. Και πράγματι ο ρυθμός ανάπτυξης ήταν μεγαλύτερος από το μέσο ευρωπαϊκό όρο. Αυτό όμως που δεν σημειώσατε και θα περιμέναμε να το σημειώσετε με μεγαλύτερη ίσως έμφαση, είναι ότι αυτή την περίοδο διαχειριστήκατε 36 δισεκατομμύρια ευρώ του Ταμείου Ανάκαμψης, τα οποία δεν προβλέπεται από τους ευρωπαϊκούς κανόνες ή από το ευρωπαϊκό προγραμματισμό να υπάρχουν τη νέα τετραετία της αναδιανομής του εισοδήματος. Ήθελα να σας ρωτήσω πώς σκοπεύετε να στηρίξετε την ανάπτυξη την ερχόμενη τετραετία για την οποία ζητάτε την ψήφο του ελληνικού λαού και τι θα αλλάζατε στη διαχείριση ενός τέτοιου πακέτου, γιατί η αντιπολίτευση σας κατηγορεί ότι τα χρήματα κατευθύνθηκαν στους μεγάλους και δεν έφτασαν στους μικρούς. Ευχαριστώ πάρα πολύ.
2: Αναρωτιέμαι αν μεγάλοι είναι οι ασθενείς ωφελημένοι που περιμένουν μια μεταμόσχευση μυελού των οστών και έχουν τη δυνατότητα να πάνε στο καινούριο κέντρο, αιματολογικό κέντρο του νοσοκομείου Παπα-Νικολάου, για το οποίο σας μίλησα χθες. Ή αν μεγάλοι είναι οι πάρα πολλές μικρομεσαίες κατασκευαστικές εταιρείες οι οποίες επισκεύασαν τα κέντρα υγείας σε ολόκληρη την επικράτεια, ή αν μεγάλοι είναι οι ωφελημένοι, τα χιλιάδες παιδιά, δεκάδες χιλιάδες παιδιά, εκατοντάδες χιλιάδες παιδιά που ωφελούνται από τους διαδραστικούς πίνακες οι οποίοι μπήκαν σε όλα τα σχολεία. Και τελικά ποιος ωφελείται όταν τελειώνει ένας δρόμος από τον Ε65? Προφανώς κατασκευάστηκε από κάποια κατασκευαστική εταιρεία, αλλά αυτή ωφελείται? Ή ωφελείται ολόκληρη Δυτική Μακεδονία, η οποία βγαίνει από την απομόνωση? Και εν πάση περιπτώσει, και η Ιταλία διαχειρίστηκε πόρους του Ταμείου Ανάκαμψης σχεδόν αντίστοιχους με τους δικούς μας και έχει ανάπτυξη 0,5-0,6% όταν εμείς έχουμε 2 και. Άρα δεν είναι μόλι ανάπτυξη προϊόν μόνο των πόλων του Ταμείου Ανάκαμψης. Το ερώτημα σας όμως είναι εύλογο και θα το απαντούσα σε δύο επίπεδα. Πρώτον, εξακολουθούμε να έχουμε σημαντικά ευρωπαϊκά χρηματοδοτικά εργαλεία και μετά το Ταμείο Ανάκαμψης. Και δεν αναφέρομαι μόνο σε ταμεία τα οποία ήδη έχουν συμφωνηθεί, όπως το Κοινωνικό Κλιματικό Ταμείο, αλλά αναμένουμε και την ολοκλήρωση των διαπραγματεύσεων για το νέο πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο. Θα υπάρχει ένα νέο ΕΣΠΑ, για να το πω πολύ απλά, δεν το λέμε ΕΣΠΑ τώρα, έχει άλλη ονομασία, και μια νέα κοινή αγροτική πολιτική. Και μάλιστα θα υπάρχουν και μεγάλες συνέργειες μεταξύ των δύο. Όμως η ανάπτυξη δεν έρχεται μόνο με δημόσιους πόρους. Στους δημόσιους πόρους να προσθέσω και μια σημαντική αύξηση του προγράμματος δημοσίων επενδύσεων. Δεν μιλάμε γι' αυτό, αλλά κάνουμε μια επιλογή. Μέρος του δημοσιονομικού χώρου, ειδικά από τη ρήτρα διαφυγής για την ενέργεια, να τα διοχετεύσουμε σε επενδύσεις. Σε δημόσιες επενδύσεις, οι οποίες δεν σταματάνε, συνεχίζονται. Και με έναν πολύ σφιχτό προγραμματισμό για τα επόμενα 3 χρόνια. Το μυστικό όμως θα είναι οι ιδιωτικές επενδύσεις. Εκεί θα κρυθεί το παιχνίδι. Κινητοποίηση ιδιωτικών κεφαλαίων για να επενδύσουν στα συγκριτικά πλεονεκτήματα της ελληνικής οικονομίας. Πάμε καλά στις ιδιωτικές επενδύσεις, αλλά όπως είπα και χθες, πρέπει να πάμε πολύ καλύτερα. Μίλησα για ένα άλμα από τα 46-65 δισεκατομμύρια ευρώ. Ένα άλμα επενδύσεων. Και πρέπει να σαρώσουμε τα εμπόδια, τα οποία κρατούν τις επενδύσεις σε έναν βαθμό ακόμα σήμερα πίσω. Αυτό είναι το στοίχημα για εμένα το μεγάλο της επόμενης τετραετίας. Βλέπω μια μεγάλη διάθεση από την ελληνική επιχειρηματική κοινότητα να επενδύσει. Πρέπει να κάνουμε τη ζωή των Ελλήνων και των ξένων επιχειρηματών πιο εύκολη. Πάμε από ρεκόρ σε ρεκόρ ως προς τις άμεσες ξένες επενδύσεις. Είναι κάτι το οποίο το βλέπετε. Πρέπει να συνεχίσουμε αυτή την πορεία. Και μια προϋπόθεση σημαντική, η Ελλάδα να παραμείνει πολιτικά σταθερή. Η πολιτική σταθερότητα είναι προϋπόθεση για την επενδυτική σταθερότητα. Κανείς δεν επενδύει σε μια χώρα που δεν ξέρει ποια είναι η επόμενη κυβέρνηση. Άρα τα δύο είναι συνδεδεμένα. Πολιτική σταθερότητα, προβλεψιμότητα, μείωση του πολιτικού ρίσκου και καλό επενδυτικό κλίμα δεν είναι δύο έννοιες ασύνδετες.
3: Επόμενη ερώτηση από την Αμαλία Κάτζο από την εφημερίδα Political και ακολουθεί η Μαρίνα Κονδύλια από το ThrakiNet.
4: Καλησπέρα κύριε Πρόεδρε εδώ.
0: Ακούγοντας χθες το οικονομικό πακέτο παροχών που ανακοινώσατε, σίγουρα υπάρχει και ένα προεκλογικό άρωμα σε αυτό το πακέτο, γιατί σε λίγους μήνες θα έχουμε εκλογές. Στα πηγαδάκια χθες το βράδυ, πάρα πολλοί έλεγαν ότι αυτή η πολιτική των παροχών δεν φέρνει πάντα πολιτικά ωφέλη. Και έφεραν ως παράδειγμα την περίπτωση του κ. Σοημίτη το 2003, που ανακοίνωσε ένα γενναίο πακέτο παροχών, όμως έχασε πανηγυρικά τις εκλογές στο ΠΑΣΟΚ με πρόεδρο τον Γιώργο Παπανδρέου. Τι απαντάτε σε αυτή την κριτική?
2: Καταρχάς, προσπάθησα για κάποιους να εξηγήσω ότι όσο η οικονομία υπεραποδίδει, θα επιστρέφουμε μέρισμα της ανάπτυξης της πολιτείας. Δεν το κάναμε μόνο φέτος, το κάναμε και πέρυσι, το κάναμε και πρόπερσι. Καλώς χρόνο των πραγμάτων, θα το κάνουμε και του χρόνου, εφόσον μας εμπιστευτούν οι πολίτες. Θα ήταν προεκλογικό το πακέτο αν ξεπερνούσα τα όρια τα οποία έχω θέσει στον εαυτό μου. Εξήγησα πριν γιατί δεν το έκανα και γιατί ενδεχομένως να δυσαρέστησα και κάποιους. Νομίζω ότι η σύγκριση με το 2003 είναι άστοχη και γιατί τότε ξεπεράστηκαν τα όρια, αλλά και για ένα πολύ απλό λόγο. Το 2003 το ΠΑΣΟΚ υπολείπω το 8 με 10 μονάδες της Νέας Δημοκρατίας στις μετρήσεις. Και μάλιστα θέλω να θυμίσω ότι κέρδισε στο τσακ τις εκλογές του 2000 για πολύ λίγο και ουσιαστικά από το 2001 ήταν πολύ πίσω στις μετρήσεις. Άρα εγώ δεν βλέπω να υπάρχει ένα αντίστοιχο, θα έλεγα, πολιτικό σκηνικό σήμερα να διαμορφώνεται στην πατρίδα μας και νομίζω βέβαια και οι πολίτες είναι πιο έμπειροι και πιο όρημοι, οπότε νομίζω ότι οι συγκρίσεις με ό,τι έγινε πριν από 23 χρόνια δεν είναι πολύ εύστοχες.
3: Η Μαρίνα Κονδύλη από το Thraki.net και να ετοιμάζει το Κωστής Μοσχολιός από τη βραδινή της Κυριακής.
4: Καλό μεσημέρι, κύριε Πρόεδρε. Εδώ. Έρχομαι από τον κριτικό Εύρο που πάντα χρειάζεται στήριξη. Η ερώτησή μου λοιπόν είναι συναφής. Ο κύριος Σταύρος Μπένος έχει ασκήσει σκληρή κριτική για το πρόγραμμα ανασυγκρότησης του Εύρου, κάνοντας λόγο για ακύρωση του master plan και για έργα βιτρίνας, προτού ανακοινώσει την παραίτησή του. Πώς απαντάτε στις βολές του? Είναι τελικά τα

0: όχι συνολικά για τη Θράκη, ήταν η σύγκληση του Βόρειου Εύρου με τον Νότιο Εύρου. Και εκεί έχουμε κάνει όλα αυτά τα οποία έχουμε δεσμευθεί, τα υλοποιούμε. Έχουμε σχολή ψυχολογίας στο Δημότυχο. Καταλαβαίνω μάλιστα ότι είχε και πολύ μεγάλη απήχηση. Ξεκινάει κτηνιατρική στην Ορεσιάδα. Ξεκινάει νέο τμήμα στο Σουφλί. Το πρόβλημα μετεγκατάστασης ξεκίνησε από τον Εύρο. Έχουμε κάποιους πρώτους συμπολίτες μας οι οποίοι επιλέγουν να εγκατασταθούν εκεί. Η μεγάλη δέσμευση για τρένο, χρηματοδοτούμενη από το Connecting Europe Facility, το Ευρωπαϊκό Ταμείο Υποδομών, και αυτή προχωρά. Στη Δαδιά έχουν γίνει εντυπωσιακά έργα. Και μάλιστα η φυσική αναγέννηση ξεπερνάει και τις δικές μας προσδοκίες. Αλλά σκύψαμε πάνω στον Εύρο μετά τη μεγάλη καταστροφή και ως προς την αποκατάσταση του φυσικού περιβάλλοντος πάμε καλύτερα. Έχουμε και περισσότερα πτηνά από ότι στη Δαδιά, από ό,τι φαίνεται ότι είχαμε πριν, και ελπίζω σύντομα να μπορέσω να έρθω να επισκεφθώ αυτό το μέρος το οποίο το αγαπώ τόσο πολύ. Άρα, νομίζω να σταθούμε λίγο στην ουσία των παρεμβάσεων. Εγώ είμαι πάντα ανοιχτός όπου έχουμε καθυστερήσεις. Αυτές να επισημαίνονται, αλλά αισθάνομαι ότι ως προς τις βασικές μας δεσμεύσεις που αναλάβαμε απέναντι στον Εύρο μετά την καταστροφική πυρκαγιά, είμαστε συνεπείς.
1: Συνεχίζουμε με τον Κωστή Μοσχολιό από τη βραδινή της Κυριακής και να ετοιμάζεται η Πολίνα Χρήστο από το newsbreak.gr.
2: Κύριε Πρόεδρε, καλησπέρα σας. Εδώ λίγο παραδίπλα, κεντροδεξιά.
0: Αρέσει αυτό.
2: Η χώρα βιώνει μία ακόμα δύσκολη αντιπυρική περίοδο, η οποία σημαδεύτηκε από την απώλεια πολιτών, πυροσβεστών, καθώς και την καταστροφή περιουσιών και δασικών εκτάσεων. Την ίδια στιγμή η αντιπολίτευση σας καταγγέλει ότι η διακυβέρνησή σας έχουν καεί πάνω από 4,5 εκατομμύρια στρέμματα και ότι χρησιμοποιείται συνεχώς την κλιματική αλλαγή ως άλοθη. Θεωρείτε ότι η κυβέρνησή σας έχει διαχειριστεί σωστά την πολιτική προστασία ως προς τα μέτρα πρόληψης και καταστολής, ή μήπως έχουν υπάρξει αστοχίες και έχουν γίνει οι αναγκαίες επενδύσεις στις υποδομές, ειδικά στην περιφέρεια? Ευχαριστώ.
0: Αν πιστεύει κάποιος ότι στην Ελλάδα δεν θα έχουμε δασικές πυρκαγιές το καλοκαίρι, έρχεται από άλλο πλανήτη. Το ζήτημα δεν είναι αν θα έχουμε πυρκαγιές, είναι πόσες θα έχουμε, πόσο δάσος θα χάνουμε, αν μπορούμε να προστατεύουμε ανθρώπινες ζωές και περιουσίες. Έχουμε κάνει άλματα στην πολιτική προστασία. Και νομίζω ότι αυτό δεν μπορεί να αμφισβητηθεί από οποιονδήποτε καλό προαίρετο πολίτη. Δεν νομίζω ότι υπήρχε φωτιά φέτος η οποία να μην εντοπίστηκε γρήγορα, πρωτίστως από ντρόουν, και στην οποία να μην έγινε παρέμβαση από αέρα πάρα πολύ σύντομα. Με μία εξαίρεση. Τη μεγάλη φωτιά στη Δυτική Αττική, όπου δυστυχώς δεν μπορούσαν να πετάξουν τα ενέργεια μέσα λόγω πρωτοφανών καιρικών συνθήκων. Φέτος, ο μέσος όρος καμένων στρεμμάτων στην Ελλάδα τα τελευταία 20 χρόνια είναι περί τις 500.000. Φέτος θα είμαστε, δεν μπορώ να το πω ακόμα, αλλά θα είμαστε σημαντικά χαμηλότερα. Και να χτυπήσω ξύλο ότι θα παραμείνουμε σημαντικά χαμηλότερα. Δεν έχει τελειώσει ακόμα η αντιπυρική περίοδος. Έχουμε κάνει μεγάλες επενδύσεις στην πολιτική προστασία. Έχουμε δασοκομάντους οι οποίοι μπαίνουν πια στα δάση. Παραπάνω από 1.600 τον αριθμό. Οι λεγόμενες ΕΜΟΔΕ δεν τα είχαμε ποτέ αυτά. Έχουν χρησιμοποιήσει πόρους του Ταμείου Ανάκαμψης για να αποκτήσουμε ελικόπτερα, για να αλλάξουμε εκατοντάδες πυροσβεστικά οχήματα. Παραγγέλνουμε πρώτοι τα καινούργια Καναντέρ μας. Έχουμε ψηφιακά συστήματα πια, θερμικές κάμερες, πράγματα τα οποία μας επιτρέπουν να διαχειριζόμαστε καλύτερα τις πυρκαγιές. Και έχουμε το μεγαλύτερο αριθμό πυροσβεστών που είχαμε ποτέ. Τι είναι όλα αυτά? Σημαίνει ότι δεν θα έχουμε τραγωδίες? Ναι, είχαμε τραγωδίες φέτος, δυστυχώς. Άνθρωποι έπεσαν στο καθήκον, συμπολίτες μας χάθηκαν. Και αυτό είναι το χειρότερο από όλα. Αυτό δεν αντισταθμίζεται από καμία σύγκριση ως προς τα καμένα στρέμματα. Αλλά το πρόβλημα δεν είναι μόνο ελληνικό. Οι Ισπανοί έκαναν 4 φορές παραπάνω εκτάσεις από ότι ο μέσος όρος. Στη Γαλλία 7 φορές παραπάνω. Τα βλέπουν οι πολίτες, ξέρετε. Ακούτε την αντιπολίτευση να φωνάζει για τα θέματα. Νομίζετε οι πολίτες δεν βλέπουν τις φωτιές στη Γαλλία, στην Ισπανία? Όταν φτάνει κάποια στιγμή ο πρωθυπουργός της Ισπανίας να λέει: μας ξεπερνάει το πρόβλημα. Δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι. Δυστυχώς υπάρχουν και τέτοιες φωτιές. Το ερώτημα είναι να μην φτάσουμε στο σημείο να γίνουν τόσο μεγάλες. Πρέπει να γινόμαστε συνέχεια καλύτεροι. Αλλά η κλιματική κρίση είναι εδώ. Και να σας πω κάτι. Είναι θλιβερό ότι απαξιώνεται η δασική υπηρεσία και τα μέτρα πρόληψης.

προσπάθεια του Αντινέρο, η οποία έγινε 600 εκατομμύρια. 600 εκατομμύρια σε καθαρισμούς, σε διανοίξεις δρόμων. Για τους βορειοελλαδίτες φίλους μας, θυμάστε τη φωτιά στη Χαλκιδική. Είχε όλα τα χαρακτηριστικά φωτιάς που έμοιαζε με το μάτι. Πυκνοκατοικημένη, δασική περιοχή, με εκενώσεις οι οποίες έπρεπε να γίνουν γρήγορα από τη θάλασσα, με κακές συνθήκες, και όποιοι βρέθηκαν στη Χαλκιδική είπαν ότι υπήρχε μια υποδειγματική διαχείριση. Αυτό δεν είναι για την κυβέρνηση, αυτό είναι για τους ανθρώπους στο πεδίο. Γιατί συνεργάστηκαν όλοι, και η τοπική αυτοδιοίκηση. Αυτό είναι κατάκτηση. Να πάμε δηλαδή να... Και να σας πω κάτι, θα τα βρει και μια επόμενη κυβέρνηση κάποια στιγμή αυτά. Γιατί εγώ, ξέρετε τι βρήκα? Μια πολιτική προστασία σε ένα γραφείο, σε ένα κτίριο, το οποίο θα ήταν το πρώτο κτίριο αν έπεφτε σε ένα σεισμό. Αυτό βρήκα το 19. Κάποια στιγμή θα φύγουμε κι εμείς και θα έρθει κάποιος άλλος. Θα παραδώσουμε κάτι πολύ καλύτερο από αυτό το οποίο παραλάβαμε. Παραπολιτικά 90,1.

0: Κόσμος 938. Αν γεύση και ποιότητα ζητάς, στον Τσισιμίρι μόνο πας. Για τα καθημερινά, για τα πιο σημαντικά. Για φρέσκα φρούτα, λαχανικά, φρέσκα κρέατα, σούπερ μάρκετ, Τσισιμίρις. Η πρώτη σας επιλογή για κάθε μικρή ή μεγάλη σας ανάγκη. Και επειδή ό,τι αξίζει δεν χρειάζεται και να κοστίζει, σούπερ μάρκετ, Τσισιμίρις. Η σούπερ επιλογή σας. Λεωφόρος Ελευθερίας, Κρεμαστή. Πιο φθηνά, πουθενά.
1: Καλώς ήρθατε στο Κίντικο Unico Outlet. Εδώ δεν χρειάζεται να πληρώνετε πολλά για ρούχα. Με εκπτώσεις έως και μείον 70% όλο το χρόνο ντύνετε όλη την οικογένεια με τα μεγαλύτερα επώνυμα brands όπως Max, Camel Active, Max Kings, Gap Kings, Energizers και άλλα πολλά. Κίντικο Unico Outlet. Μεγαλώνουμε μαζί. Θα μας βρείτε στο 6ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνο 22410 68 172.
2: Μία λύση μέσα σε τέσσερις εποχές. Η αλλοδυναμική Ρόδου Κάπος Ανδρέας και Ιός. Ενεργειακά κρύσταλλα τέταρτης γενιάς που εξασφαλίζουν σταθερή θερμοκρασία στο χώρο σας και μέγιστη οικονομία. Ό,τι πιο σύγχρονο κυκλοφορεί με την εγγυημένη ποιότητα του ονόματός μας. Η αλλοδυναμική Ρόδου Κάπος Ανδρέας και Ιός. Σύγχρονες κατασκευές και εφαρμογές. Τώρα το νέο πρωτοποριακό προϊόν και σε αυτό το τομέα που δίνει λύση για επαγγελματικούς, εσωτερικούς ή εξωτερικούς χώρους με την ηλεκτρική ή χειροκίνητη καρμανιόλα και ανεμοθράυστες. Επικοινωνήστε μαζί μας και ενημερωθείτε σχετικά. 10ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνο 22410 64 157. Η αλλοδυναμική Ρόδου Κάπος Ανδρέας και Ιός. Λύσεις που αφήνουν εποχή.
3: Φοιτητόσπιτο στο Φουλ. Μόνο στη Φιλιάνα. Φοιτητικό πακέτο σετ 5 τεμαχίων. Καναπές κρεβάτι. Τραπεζάκι σαλονιού. Έπιπλο TV. Κρεβάτι και γραφείο. Μόνο 699 ευρώ. Στρώμα Ocean και δώρο αδιάβροχο επίστρωμα για την προστασία του. Μόνο 119 ευρώ. Φιλιάνα. Γιατί το σπίτι μας εμπνέει.
4: Δείτε τα προϊόντα Φιλιάνα και στη Ρόδο, στη Βιοπλάς Νικολάου. 3ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνα 22410 65 802 και 3.
5: Ουφ, πάλι θα κλειστώ μέσα φέτος το καλοκαίρι. Οι γονείς μου δουλεύουν, οι φίλοι μου λείπουν, βαριέμαι από τώρα.
6: Καλά, δεν ξέρεις για το Ροδίον ΚΔΑΠ.
5: Ροδίον τι?
6: Ροδίον ΚΔΑΠ, ο παράδεισός μας. Καλοκαίρι, Χριστούγεννα, Πάσχα, αλλά και κάθε μέρα μετά το σχολείο. Για παιδιά από 5 έως 12 ετών από κάθε σχολείο.
5: Και τι κάνετε εκεί, μόνο διάβασμα?
6: Πλάκα κάνεις, παίζουμε Survivor σε τεράστια γήπεδα. Κάνουμε πειράματα, μουσική, ζωγραφική, μα πάνω απ' όλα περνάμε τέλεια.
5: Φύγαμε, θα το πω τώρα στους γονείς μου.
7: Ροδίον ΚΔΑΠ. Εκεί που τα παιδιά παίζουν, δημιουργούν και ανακαλύπτουν τον κόσμο. Μαζί σας όλο τον χρόνο, το χειμώνα, από τις 2.30 έως τις 8.30 το βράδυ και τα πρωινά των διακοπών, καλοκαίρι, Χριστούγεννα και Πάσχα, από τις 8 έως τις 4. Εξασφαλίστε τη θέση σας και μέσω βάουτσερ.
8: Μαγειρεύεις κάθε μέρα. Όχι επειδή ανακάλυψες ένα καινούριο χόμπι, αλλά επειδή η νέα σου κουζίνα με ηλεκτρικές συσκευές από τα Practiker σε κάνει δημιουργικό. Γιατί κάθε αλλαγή στο σπίτι δεν αλλάζει μόνο τον χώρο, αλλάζει την καθημερινότητά σου. Στα Practiker θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για το σπίτι που φαντάζεσαι. Ανακάλυψε έπιπλα, ηλεκτρικές συσκευές, λευκά είδη, διακοσμητικά και δεκάδες άλλες επιλογές σε μεγάλη ποικιλία, ποιότητα και ανταγωνιστικές τιμές. Practiker αλλάζει το σπίτι.
0: Ακού Κόσμος 938.

Καλύτερο ξεκίνημα της ημέρας είναι F-Health. Βιταμίνες F-Health από τον Σιφάκ για ενέργεια, ευεξία και ισχυρό ανοσοποιητικό σύστημα. Η φυσική σύνδεση των βιταμινών F-Health κάνει τη διαφορά στην καθημερινότητά σου. Δίνουν στον οργανισμό σου αυτό που χρειάζεται για να ανταποκριθεί στις απαιτητικές ανάγκες σου. F-Health, γιατί η υγεία είναι το πιο σημαντικό πράγμα που έχεις. F-Health από τον Σιφάκ. Η φυσική ενέργεια που χρειάζεσαι.

0: Κόσμος 938.
1: Βερμούτ Καΐρ. Η νοσταλγική αποκάλυψη ορίμανσης 40 χρόνων. Γεμάτο με συναρπαστικές γεύσεις που προκαλούν τον ουρανίσκο σας.
2: Σε απεριτίβ ή κοκτέιλ είναι το βερμούτ της Καΐρ που γοητεύει. Δοκιμάστε.
3: Τα καλύτερα μαζί μας. Μόνο στα σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Φρόζα φασολάκια πλατιά 1 κιλό 2,15. Αντόρο ένταμ φρατζόλα 5,85 το κιλό. Κρέτα φάρμ σε νελάδι παριζάκι 500 γραμμάρια 3,23. Κολλιός φέτα βαρελίσια pop σε μπολ 150 γραμμάρια 2,89. Νουνού γάλα family πλήρες ή light 1,5 λίτρο 2,19. Μόνο στα δύο σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Στη Ρόδο, Καναδά και Βενετοκλεογονία και στην Ιαλισσό, Ηρακλειδών 77.
2: Δύναμη νερού. Σπάει το φράγμα της δίψας. Απολώνιο. Απολώνιο. Νερό της φύσης. Απολώνιο. Εμφιαλώνεται και διανέμεται από την εταιρεία ΒΑΠ Παντελής Κουγιός ΑΒΕ. Απολώνιο. Είναι για μένα το νερό.
4: Πρατήρια καυσίμων ΕΚΟ Χατζημανόλης και Βιντεοφόρα σε Ρόδο, Παστίδα και Καστελόριζο. Καύσιμα, λιπαντικά, ελαστικά, πετρέλαιο θέρμανσης και φιάλες υγραερίου ΕΚΟ με ασφάλεια. ΕΚΟ Χατζημανόλης στο 7ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνο 2241-062-344. Στις ανατολικές ακτές Παστίδας Αεροδρομίου. Τηλέφωνο 2241-091-12. Και στο ακριτικό Καστελόριζο με παροχές τροφοδοσίας σκαφών. Στο τηλέφωνο 2246-070-619.
5: Welcome to Rhodes, where the sun is hot and the food is even hotter. Avgustinos Grillhouse is waiting for you at Ekato Shops and Kalathos Village. Chicken gyros, pork souvlaki, doner, fresh grills and traditional Mediterranean salads, all made with love and fire. You came to Greece, eat like it. Avgustinos Grill.

0: κάνετε τα πάντα για την επιχείρησή σας. Τα καλύτερα σχέδια όμως τα εμπιστεύεστε σε εμάς. Βιοπλάς Νικολάου. Εργοστάσιο κατασκευής επαγγελματικού εξοπλισμού. Ολοκληρωμένες λύσεις για κάθε χώρο. Μπαρ, εστιατόρια, ξενοδοχεία και οργανωμένες παραλίες. Με τεχνογνωσία και υπερσύγχρονο εξοπλισμό κατασκευάζουμε ομπρέλες, ξαπλώστρες, τραπέζια και επαγγελματικά έπιπλα. Με αλουμίνιο, μέταλλο και ξύλο, ακολουθώντας τις νέες τάσεις στο βιομηχανικό design. Αναλαμβάνουμε και ειδικές κατασκευές σύμφωνα με τις ανάγκες και τα δικά σας σχέδια. Βιοπλάς Νικολάου. Με τη γνωστή ποιότητα κατασκευής, τεχνική υποστήριξη και επαγγελματισμό. Περιοχή Τσαΐρη. Τηλέφωνα 22410-65-802 και 803. Βιοπλάς Νικολάου. Το επαγγελματικό σας πλεονέκτημα.
1: Θέλεις το καλύτερο για την ασφαλή καθημερινή σου μετακίνηση? Το βρίσκεις εγγυημένα μόνο στα ΚΤΕΟ της AutoVision. Με υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις, με πολυετή εμπειρία, με αξιοπιστία στον τεχνικό έλεγχο, με εκπαιδευμένο προσωπικό και εγγυημένη άμεση εξυπηρέτηση. AutoVision. Το ΚΤΕΟ όπως το θέλεις. Ιδιωτικό ΚΤΕΟ 12 νήσου, μέλος του δικτύου AutoVision. Με 2 σημεία στη Ρόδο για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας σε Τσαΐρη και Ασγούρου. Κλείστε ραντεβού τώρα στο 22410-67-677 ή στο 224-10-033-33.
2: Ακού Κόσμος 938.
3: Αμέσως τώρα 55 λεπτά χωρίς διακοπή με τις μεγαλύτερες παλιές και νέες επιτυχίες από όλο τον κόσμο. Κόσμος 938.

0: Κόσμος 938.
1: Νέο υπερσύγχρονο κτίριο Καραμαρίτης. Στο 10ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου, τώρα με τον πιο σύγχρονο εξοπλισμό και εξυπηρέτηση σε χρόνο ρεκόρ. Κλείσε ραντεβού στο 22410-87888. Κτίριο Καραμαρίτης. Η σιγουριά στο τιμόνι σου.
2: Κερδίζουν σε κάθε αναμέτρηση. Προηγούνται σε κάθε σύγκριση.
3: Άνοιξε και εσύ μια VAP.
2: Αναψυκτικά VAP, πορτοκάλι και λεμόνι. Μπες στο παιχνίδι δυνατά, απολαυστικά. Νιώσε τη δυνατή γεύση της νίκης. Αναψυκτικά VAP. Δεν είναι τυχαία ο νικητής.
4: Ξυπνάς λίγο πιο εύκολα. Όχι επειδή κοιμήθηκες παραπάνω, αλλά επειδή απέκτησες το κρεβάτι και το στρώμα των ονείρων σου από τα Practicer. Γιατί κάθε αλλαγή στο σπίτι δεν αλλάζει μόνο τον χώρο, αλλάζει την καθημερινότητά σου. Στα Practicer θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για το σπίτι που φαντάζεσαι. Ανακάλυψε έπιπλα, ηλεκτρικές συσκευές, λευκά είδη, διακοσμητικά και δεκάδες άλλες επιλογές σε μεγάλη ποικιλία, ποιότητα και ανταγωνιστικές τιμές. Practicer αλλάζει το σπίτι.
5: Φοιτητόσπιτο στο full, μόνο στη Φιλιάνα. Φοιτητικό πακέτο σετ 5 τεμαχίων, καναπές κρεβάτι, τραπεζάκι σαλονιού, έπιπλο TV, κρεβάτι και γραφείο μόνο 699 ευρώ. Στρώμα Ocean και δώρο αδιάβροχο επίστρωμα για την προστασία του μόνο 119 ευρώ. Φιλιάνα, γιατί το σπίτι μας εμπνέει.
6: Δείτε τα προϊόντα Φιλιάνα και στη Ρόδο, στη Βιοπλάς Νικολάου. Τρίτο χιλιόμετρο, Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνα 22-410-65-802 και 3.
7: Μου, δεν σου αρέσει το εστιατόριο που ήρθαμε. Μοιάζεις να μην περνάς καλά.
8: Ναι, αγάπη μου, δεν περνάω καλά. Γιατί ζηλεύω.
7: Ζηλεύεις.
8: Ναι, το απέναντι εστιατόριο. Τις καρέκλες, τα τραπέζια του, το γούστο του, την ατμόσφαιρα.
7: Αγάπη μου. Μα πού πας?
8: Φεύγω, Γιώργο. Θέλω χώρο.
7: Χώρο?
8: Ναι, ναι, χώρο. Χώρο που να με ανεβάζει.
9: Με K2 Contract Furniture όλοι θα θέλουν χώρο. Τον δικό σας χώρο. K2 Contract Furniture. Η κορυφαία συλλογή επαγγελματικών επίπλων για το εστιατόριο, το καφέ μπαρ ή το ξενοδοχείο σας. Ανακαλύψτε μας στα showroom Θεσσαλονίκης και Χαλκιδόνας και στο k2furniture.gr.
0: Ακού Κόσμος 938.
1: Κόσμος ειδήσεις.
10: Στο μικρόφωνο Ιουλία Μπονάρου. Η Περιφέρεια του Αιγαίου εντάσσεται στο iTop Forum για το Εθνικό Δίκτυο Συνεργασίας Νησιωτικών Περιοχών για τον Τουρισμό μετά την έγκριση του Περιφερειακού Συμβουλίου. Η πρώτη συμμετοχή της Περιφέρειας θα γίνει στην συνάντηση του Forum στη Ζενζού της Νότιας Κορέας 28 έως 30 Οκτωβρίου. Το πρώτο Φεστιβάλ Πολιτισμού πραγματοποιείται την Κυριακή 13 Σεπτεμβρίου στο Καστελόριζο με τη συμμετοχή χοροδιών και του Λυκείου Ελληνίδων. Η εκδήλωση που συνδέεται συμβολικά με την ιστορική απελευθέρωση του νησιού θα ξεκινήσει στις 8. Σε εξέλιξη έως τις 31 Οκτωβρίου στη Μεσαιωνική Πόλη της Ρόδου βρίσκεται η Biennale of Contemporary Ceramics 2026 με τίτλο «Εκεί που αρχίζει η μέρα». Από το Σεπτέμβριο εμπλουτίζεται με εργαστήρια, εκπαιδευτικές δράσεις, ομιλίες, προβολές, ξεναγήσεις και παράλληλες εκθέσεις με ελεύθερη συμμετοχή του κοινού. Παρατείνεται έως τη Δευτέρα, 14 Σεπτεμβρίου του 2026, μέχρι τις 12 το βράδυ, προθεσμία υποβολής αιτήσεων για το μεταφορικό ισοδύναμο επιχειρήσεων για το 2023 για τις τρεις πρώτες κατηγορίες νησιών. Οι δικαιούχες επιχειρήσεις θα πρέπει εντός 2 μηνών από την αίτηση να έχουν αναρτήσει στο σύστημα όλα τα παραστατικά τιμολόγησης και εξόφλησης. Σε 23 προσλήψεις καλλιτεχνικού και επιμορφωτικού προσωπικού προχωρά ο Δήμος της Ρόδου για την διδακτική περίοδο 2026-2027. Οι αιτήσεις θα υποβάλλονται από τις 3 έως τις 12 Σεπτεμβρίου.
1: Αμέσως τώρα, 55 λεπτά χωρίς διακοπή με τις μεγαλύτερες παλιές και νέες επιτυχίες από όλο τον κόσμο. Κόσμος 930.

0: Κόσμος 938.
1: Όταν βλέπεις το παιδί σου να ξυπνά χαρούμενο για το σχολείο, ξέρεις ότι έχεις κάνει την σωστή επιλογή.
2: Μαμά, γρήγορα! Σήμερα έχουμε μαγειρική και πειράματα.
1: Στον Υπηαγωγείο των Εκπαιδευτηρίων Ροδίων Παιδεία. Κάθε μέρα είναι μια νέα εμπειρία. Ρωτήστε τους γονείς μας ή ακόμα καλύτερα, ελάτε να μας γνωρίσετε.
3: Μαζί σας ήταν στα Πούπουλα. Μαζί μας δυναμώνουν τα φτερά τους. Ροδίων Παιδεία. Μέλος της Forfar Education Group. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2241 00 1400.

0: Όπως η αρχή της ημέρας είναι η αρχή μιας σχέσης. Με ό,τι σε τρέφει. Με ό,τι σε κρατά δεμένο με τις ρίζες σου. Από τότε που θυμάμαι τον εαυτό μου, τα φρούτα ήταν πάντα εκεί. Στο καλάθι, στο μεσημεριανό τραπέζι. Και συνεχίζουν να είναι εκεί, κάθε εποχή. Φρουταγορά Σακελάρης Κόνης. 50 χρόνια σε αρμονία με τη γη. Φρούτα από όλο τον κόσμο, λαχανικά και παραδοσιακά προϊόντα του τόπου μας και των γύρω νησιών. Επιλεγμένα με φροντίδα και σεβασμό. Αποστόλου Παύλου 61. Τηλέφωνο 2241-0-737-58 και τροφοδοσία εστιατορίων, ξενοδοχείων και σούπερ μάρκετ με ιδιόκτητα οχήματα. Σακελάρης Κόνης. Μια σχέση φροντίδας που κρατά. Όπως όλα τα αληθινά.
1: Στα σούπερ μάρκετ Παναγιωτάς, προτεραιότητά μας είστε όλοι εσείς. Και είμαστε πάντα δίπλα σας με τις καλύτερες προσφορές. Βρείτε μέχρι τις 16 Σεπτεμβρίου.
2: Μοσχαρίσιο σκυμάς, μόνο 10,45 το κιλό.
1: Σκληρό τυρί ριγκατέλο, μόνο 11,60 το κιλό.
2: Φέτα τρυπόλεως, τάπερ, 400 γραμμάρια, μόνο 4,49.
1: Μπουγατσάκι με κρέμα, ελωμάς, 800 γραμμάρια, μόνο 2,35.
2: Μακαρόνια νούμερο 2 ή νούμερο 10. Και κρυθαράκι ελωμάς 500 γραμμάρια, μόνο 59 λεπτά.
1: Μαλακτικά σουπλίν 60 μεζούρες, μόνο 3,79.
2: Χαρτί κουζίνας τενέρο 1 κιλό, μόνο 3,10.
1: Και μόνο μέχρι τις 9 Σεπτεμβρίου, πιπεριές πράσινες ρόδου, μόνο 1,59 το κιλό.
2: Οι προσφορές ισχύουν μέχρι τις 16 Σεπτεμβρίου και μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων.
1: Αναζητήστε το έντυπο που κυκλοφορεί με πολλές ακόμη προσφορές.
2: Σούπερ μάρκετ Παναγιωτάς. Προστατεύουν το καλάθι της νοικοκυράς.
3: Πρατήρια καυσίμων ΕΚΟ, Χατζημανόλης και Βιντεοφόρα σε Ρόδο, Παστίδα και Καστελόριζο. Καύσιμα, λιπαντικά, ελαστικά, πετρέλαιο θέρμανσης και φιάλες υγραερίου ΕΚΟ με ασφάλεια. ΕΚΟ Χατζημανόλης στο 7ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνο 2241-062-344. Στις ανατολικές ακτές Παστίδας Αεροδρομίου. Τηλέφωνο 2241-0-091-12. Και στο ακριτικό Καστελόριζο με παροχές τροφοδοσίας σκαφών. Στο τηλέφωνο 2246-070-619.
4: Ρόδος 2400. Μια μεθυστική διαδρομή στην μακραίωνη ιστορία της Ρόδου και την παράδοση της Καΐρ.
5: Αφήρη με κομψή, ισορροπημένη γεύση και ανθώδεις νότες. Μαγευτικά, εξωτικά αρώματα που ξυπνούν στα χείλη. Ρόδος 2400. Μόνο από την Καΐρ.
6: Ακού Κόσμος 938.
7: Κόσμος ειδήσεις.
8: Στο μικρόφωνο είναι η Εύ Κωνσταντέλου. Η Περιφερεια Νοτιού Αιγαίου εντάσσεται στο ITOP Forum, το Διεθνές Δίκτυο Συνεργασίας Νησιωτικών Περιοχών για τον Τουρισμό μετά την έγκριση του Περιφερειακού Συμβουλίου. Η πρώτη συμμετοχή της Περιφερίας θα γίνει στη συνάντηση του Forum στη Νότια Κορέα από 28 έως 30 Οκτωβρίου. Το πρώτο φεστιβάλ πολιτισμού πραγματοποιείται την Κυριακή 13 Σεπτεμβρίου στο Καστελόριζο με τη συμμετοχή χοροδιών και του Λυκείου Ελληνίδων. Σε εξέλιξη έως στις 31 Οκτωβρίου στη Μεσαιωνική Πόλη της Ρόδου βρίσκεται η Biennale of Contemporary Ceramics 2026 με τίτλο «Εκεί που αρχίζει η μέρα». Εμπλουτίζεται με εργαστήρια, εκπαιδευτικές δράσεις, ομιλίες, προβολές και ξεναγήσεις. Παρατείνεται έως τη Δευτέρα 14 Σεπτεμβρίου η προθεσμία υποβολής αιτήσεων για το μεταφορικό ισοδύναμο επιχειρήσεων για το 2023 για τις τρεις πρώτες κατηγορίες νησιών. Οι δικαιούχες επιχειρήσεις θα πρέπει εντός 2 μηνών από την αίτηση να έχουν αναρτήσει στο σύστημα όλα τα παραστατικά τιμολόγησης και εξόφλησης. Σε 23 προσλήψεις καλλιτεχνικού και επιμορφωτικού προσωπικού προχωρά ο Δήμος Ρόδου για τη διδακτική περίοδο 2026-2027. Οι αιτήσεις θα υποβάλλονται έως τις 12 Σεπτεμβρίου στη Διεύθυνση Πολιτισμού στην Οδό Διαγωνιδών.
9: Αμέσως τώρα, 55 λεπτά χωρίς διακοπή με τις μεγαλύτερες παλιές και νέες επιτυχίες από όλο τον κόσμο. Κόσμος 938.

Εδώ ακούτε τις μεγαλύτερες παλιές και νέες επιτυχίες από όλο τον κόσμο. Κόσμος 938. Even though we both know we're liars and we start each other's fires.

0: Το καλύτερο ξεκίνημα της ημέρας είναι F-Health. Βιταμίνες F-Health από τον Σιφάκ για ενέργεια, ευεξία και ισχυρό ανοσοποιητικό σύστημα. Η φυσική σύνδεση των βιταμινών F-Health κάνει τη διαφορά στην καθημερινότητά σου. Δίνουν στον οργανισμό σου αυτό που χρειάζεται για να ανταποκριθεί στις απαιτητικές ανάγκες σου. F-Health, γιατί η υγεία είναι το πιο σημαντικό πράγμα που έχεις. F-Health από τον Σιφάκ. Η φυσική ενέργεια που χρειάζεσαι. Σε όλα τα συνεταιρισμένα φαρμακεία, μέλη του ΣΥΦΑ.
1: Φοιτητόσπιτο στο φουλ, μόνο στη Φιλιάνα. Φοιτητικό πακέτο, σετ 5 τεμαχίων, καναπές κρεβάτι, τραπεζάκι σαλονιού, έπιπλο TV, κρεβάτι και γραφείο, μόνο 699 ευρώ. Στρώμα Ocean και δώρο αδιάβροχο επίστρωμα για την προστασία του, μόνο 119 ευρώ. Φιλιάνα, γιατί το σπίτι μας εμπνέει.
2: Δείτε τα προϊόντα Φιλιάνα και στη Ρόδο στη Βιοπλάς Νικολάου. Τρίτο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνα 22-410-65-802 και 3.
3: Νέο υπερσύγχρονο κτίριο Καραμαρίτης. Στο 10ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου, τώρα με τον πιο σύγχρονο εξοπλισμό και εξυπηρέτηση σε χρόνο ρεκόρ. Κλείσε ραντεβού στο 22-410-87-888. Κτίριο Καραμαρίτης. Η σιγουριά στο τιμόνι σου.
4: Απολαμβάνεις να γυρνάς σπίτι. Όχι επειδή είχες μια δύσκολη μέρα, αλλά επειδή έχεις τον τέλειο καναπέ από τα Practicer για να δεις την αγαπημένη σου σειρά. Γιατί κάθε αλλαγή στο σπίτι δεν αλλάζει μόνο τον χώρο, αλλάζει την καθημερινότητά σου. Στα Practicer θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για το σπίτι που φαντάζεσαι. Ανακάλυψε έπιπλα, ηλεκτρικές συσκευές, λευκά είδη, διακοσμητικά και δεκάδες άλλες επιλογές σε μεγάλη ποικιλία, ποιότητα και ανταγωνιστικές τιμές. Practicer. Αλλάζει το σπίτι.
5: Θέλεις το καλύτερο για την ασφαλή καθημερινή σου μετακίνηση? Το βρίσκεις εγγυημένα μόνο στα ΚΤΕΟ της AutoVision. Με υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις, με πολυετή εμπειρία, με αξιοπιστία στον τεχνικό έλεγχο, με εκπαιδευμένο προσωπικό και εγγυημένη άμεση εξυπηρέτηση. AutoVision. Το ΚΤΕΟ όπως το θέλεις. Ιδιωτικό ΚΤΕΟ 12 σου, μέλος του δικτύου AutoVision. Με δύο σημεία στη Ρόδο για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας σε Τσαΐρη και Ασγούρου. Κλείστε ραντεβού τώρα στο 22-41-0-67-677 ή στο 224-10-033-33.
6: Τα καλύτερα μαζί μας. Μόνο στα σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Καλυμάνης μπακαλιάρος πανέ, εσπεριδοειδών, 300 γραμμάρια, 3 και 12. Μπαρμπαστάθης αρακάς λαδερός, 1 κιλό, 2 και 90. Θράκης γεύσης ομοπλάτη χοιρινή, 5 και 69 το κιλό. Κύγνος πασάτα, 7%, 3 επί 500 γραμμάρια, 1 και 49. Αγκρίνο ρύζι λαΐς, 500 γραμμάρια, 1 και 69. Μόνο στα δύο σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Στη Ρόδο, Καναδά και Βενετοκλεογονία και στην Ιαλισσό, Ηρακλειδών 77.
7: Ακού Κόσμος 938.
8: Κόσμος ειδήσεις.
9: Στο μικρόφωνο Ιουλία Μπονάρου. Η Περιφέρεια του Αιγαίου εντάσσεται στο iTop Forum για το Εθνικό Δίκτυο Συνεργασίας Νησιωτικών Περιοχών για τον Τουρισμό μετά την έγκριση του Περιφερειακού Συμβουλίου. Η πρώτη συμμετοχή της Περιφέρειας θα γίνει στην συνάντηση του Forum στη Ζενζού της Νότιας Κορέας 28 έως 30 Οκτωβρίου. Το πρώτο Φεστιβάλ Πολιτισμού πραγματοποιείται την Κυριακή 13 Σεπτεμβρίου στο Καστελόριζο με τη συμμετοχή χοροδιών και του Λυκείου Ελληνίδων. Η εκδήλωση που συνδέεται συμβολικά με την ιστορική απελευθέρωση του νησιού θα ξεκινήσει στις 8. Σε εξέλιξη έως τις 31 Οκτωβρίου στη μεσαιωνική πόλη της Ρόδου βρίσκεται η Biennale of Contemporary Ceramics 2026 με τίτλο «Εκεί που αρχίζει η μέρα». Από το Σεπτέμβριο εμπλουτίζεται με εργαστήρια, εκπαιδευτικές δράσεις, ομιλίες, προβολές, ξεναγήσεις και παράλληλες εκθέσεις με ελεύθερη συμμετοχή του κοινού. Παρατείνεται έως τη Δευτέρα 14 Σεπτεμβρίου του 2026 μέχρι τις 12 το βράδυ προθεσμία υποβολής αιτήσεων για το μεταφορικό ισοδύναμο επιχειρήσεων για το 2023 για τις τρεις πρώτες κατηγορίες νησιών. Οι δικαιούχες επιχειρήσεις θα πρέπει εντός 2 μηνών από την αίτηση να έχουν αναρτήσει το σύστημα όλα τα παραστατικά τιμολόγησης και εξόφλησης. Σε 23 προσλήψεις καλλιτεχνικού και επιμορφωτικού προσωπικού προχωρά ο Δήμος της Ρόδου για την διδακτική περίοδο 2026-2027. Οι αιτήσεις θα υποβάλλονται από τις 3 έως τις 12 Σεπτεμβρίου.
10: Αμέσως τώρα, 55 λεπτά χωρίς διακοπή με τις μεγαλύτερες παλιές και νέες επιτυχίες από όλο τον κόσμο. Κόσμος 938.

0: Κόσμος 938. Nagomi, η ιαπωνική φιλοσοφία που θα σου αλλάξει τη ζωή για αρμονία και ηρεμία.
1: Το τέας βαλωτό Σιμπα. Είναι και αυτό ιαπωνικό, θα έχω τέλειο κλίμα και εξοικονόμηση ενέργειας.
0: Και ηρεμία.
1: Με τα κλιματιστικά το Σιμπα βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει και απολαμβάνεις την ιαπωνική τεχνολογία και σχεδίαση. Το Σιμπα, το τέλειο κλίμα σε αρμονία με σένα.
2: Rhodos Air, feel free to breathe. Rhodos Air, εξουσιοδοτημένος διανομέας, Carrier Toshiba.
3: Καλώς ήρθατε στο κίνδικο Unico Outlet. Εδώ δεν χρειάζεται να πληρώνετε πολλά για ρούχα. Με εκπτώσεις έως και μείον 70% όλο το χρόνο, ντύνετε όλη την οικογένεια με τα μεγαλύτερα επώνυμα brands όπως Max, Camel Active, Max Kings, Gap Kings, Energizers και άλλα πολλά. Κίνδικο Unico Outlet. Μεγαλώνουμε μαζί. Θα μας βρείτε στο 6ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνο 22410 68 172.
4: Το παιδί μας μεγαλώνει. Τελειώνει το δημοτικό. Ποιο γυμνάσιο θα του ταιριάξει πραγματικά?
5: Θέλω ένα σχολείο που δεν μένει στο σήμερα, αλλά δημιουργεί το αύριο. Που να συνδυάζει τη γνώση με το ψηφιακό προβάδισμα, με την καινοτομία στην πράξη. Ένα σχολείο που οι μαθητές να συνεργάζονται, να καλλιεργούν δεξιότητες του 21ου αιώνα και να μαθαίνουν να σκέφτονται ελεύθερα και δημιουργικά.
4: Τελικά, μόνο το γυμνάσιο των εκπαιδευτηρίων Ρωδίων Παιδεία είναι η λύση. Το σχολείο που προετοιμάζει τα παιδιά ουσιαστικά για το μέλλον.
5: Εδώ οι προσωπικότητες ακτινοβολούν. Ρωδίων Παιδεία, μέλος της Forfar Education Group. Τηλέφωνο επικοινωνίας 22410 0 1400.
6: Μία λύση μέσα σε τέσσερις εποχές. Η αλλοδυναμική Ρόδου, κάπως Ανδρέας και Ιός. Ενεργειακά κρύσταλλα τέταρτης γενιάς που εξασφαλίζουν σταθερή θερμοκρασία στο χώρο σας και μέγιστη οικονομία. Ό,τι πιο σύγχρονο κυκλοφορεί με την εγγυημένη ποιότητα του ονόματός μας. Η αλλοδυναμική Ρόδου, κάπως Ανδρέας και Ιός. Σύγχρονες κατασκευές και εφαρμογές. Τώρα το νέο πρωτοποριακό προϊόν και σε αυτό το τομέα που δίνει λύση για επαγγελματικούς, εσωτερικούς ή εξωτερικούς χώρους με την ηλεκτρική ή χειροκίνητη καρμανιόλα και ανεμοθράυστες. Επικοινωνήστε μαζί μας και ενημερωθείτε σχετικά. 10ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνο 22410 64 157. Η αλλοδυναμική Ρόδου, κάπως Ανδρέας και Ιός. Λύσεις που αφήνουν εποχή.
7: Μαμά, μαμά! Ο μπέμπις περπάτησε!
8: Σπίτι είναι οι καθημερινές στιγμές που γεμίζουν την καρδιά μας. Χτίζουμε το σπίτι. Χτίστε τις αναμνήσεις μέσα σε αυτό. Κάλιστος και Βασίλης Διακογεωργίου. Η πρώτη σας επιλογή για σπίτι από το 1977.
9: Οι καλύτερες στιγμές έχουν γεύση Ελλάδας. Άρωμα παράδοσης. Και στη Ρόδο τα κλείσαμε όλα σε ένα μπουκάλι μπύρα. Ζήθος ΒΑΠ. Ιδού η Ρόδος, ιδού και η μπύρα της.
0: Ακού Κόσμος 938.
10: Κόσμος ειδήσεις.
11: Στο μικρόφωνο είναι η Εύκον Σταντέλου. Η Περιφέρεια Νοτιού Αιγαίου εντάσσεται στο ITOP Forum, το Διεθνές Δίκτυο Συνεργασίας Νησιωτικών Περιοχών για τον Τουρισμό, μετά την έγκριση του Περιφερειακού Συμβουλίου. Η πρώτη συμμετοχή της Περιφέρειας θα γίνει στη συνάντηση του Forum στη Νότια Κορέα από 28 έως 30 Οκτωβρίου. Το πρώτο Φεστιβάλ Πολιτισμού πραγματοποιείται την Κυριακή 13 Σεπτεμβρίου στο Καστελόριζο με τη συμμετοχή χοροδιών και του Λυκείου Ελληνίδων. Σε εξέλιξη έως τις 31 Οκτωβρίου στη Μεσαιωνική Πόλη της Ρόδου βρίσκεται η Biennale of Contemporary Ceramics 2026 με τίτλο «Εκεί που αρχίζει η μέρα». Εμπλουτίζεται με εργαστήρια, εκπαιδευτικές δράσεις, ομιλίες, προβολές και ξεναγήσεις. Παρατείνεται έως τη Δευτέρα 14 Σεπτεμβρίου η προθεσμία υποβολής αιτήσεων για το μεταφορικό ισοδύναμο επιχειρήσεων για το 2023 για τις τρεις πρώτες κατηγορίες νησιών. Οι δικαιούχες επιχειρήσεις θα πρέπει εντός 2 μηνών από την αίτηση να έχουν αναρτήσει στο σύστημα όλα τα παραστατικά τιμολόγησης και εξόφλησης. Σε 23 προσλήψεις καλλιτεχνικού και επιμορφωτικού προσωπικού προχωρά ο Δήμος Ρόδου για τη διδακτική περίοδο 2026-2027. Οι αιτήσεις θα υποβάλλονται έως τις 12 Σεπτεμβρίου στη Διεύθυνση Πολιτισμού στην Οδό Διαγωνιδών.
12: Αμέσως τώρα, 55 λεπτά χωρίς διακοπή με τις μεγαλύτερες παλιές και νέες επιτυχίες από όλο τον κόσμο. Κόσμος 930.

0: απλώς η αρχή της ημέρας. Είναι η αρχή μιας σχέσης. Με ό,τι σε τρέφει. Με ό,τι σε κρατά δεμένο με τις ρίζες σου. Από τότε που θυμάμαι τον εαυτό μου, τα φρούτα ήταν πάντα εκεί, στο καλάθι, στο μεσημεριανό τραπέζι. Και συνεχίζουν να είναι εκεί, κάθε εποχή. Φρουταγορά Σακελάρης Κόνης. 50 χρόνια σε αρμονία με τη γη. Φρούτα από όλο τον κόσμο, λαχανικά και παραδοσιακά προϊόντα του τόπου μας και των γύρω νησιών. Επιλεγμένα με φροντίδα και σεβασμό. Αποστόλου Παύλου 61. Τηλέφωνο 2241-0-737-58 και τροφοδοσία εστιατορίων, ξενοδοχείων και σούπερ μάρκετ με ιδιόκτητα οχήματα. Σακελάρης Κόνης. Μια σχέση φροντίδας που κρατά. Όπως όλα τα αληθινά.
1: Νέο υπερσύγχρονο κτίριο Καραμαρίτης. Στο 10ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου, τώρα με τον πιο σύγχρονο εξοπλισμό και εξυπηρέτηση σε χρόνο ρεκόρ. Κλείσε ραντεβού στο 22410-87-888. Κτίριο Καραμαρίτης. Η σιγουριά στο τιμόνι σου.
2: Τα καλύτερα μαζί μας. Μόνο στα σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Αλφα πίτσα οικογενειακή μαργαρίτα 770 γραμμάρια 5,19. Γάστρα φασόλια μέτρια 500 γραμμάρια 1,48. Πασιάς μορταδέλα Ιταλίας 7,99 το κιλό. Κολλιό στραγγιστό γιαούρτι από ελληνικό γάλα 5% ή 2% 3x170 γραμμάρια 2,45. Κρις τόστιμο σταρένιο 380 γραμμάρια 1,15. Μόνο στα δύο σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Στη Ρόδο, Καναδά και Βενετοκλεογονία και στην Ιαλισσό, Ηρακλειδών 77.
3: Αγάπη μου, είπαμε να έρθουμε για ένα καφέ. Αλλά εσύ είσαι αλλού.
4: Ναι, Γιώργο, πώς να σου το πω. Θέλω χώρο.
3: Χώρο.
4: Ναι, χώρο. Με αισθητική, με design. Ωραία σκαμπό στο μπαρ. Καναπεδάκια για δύο. Όχι εδώ που ήρθαμε.
3: Πού πας, αγάπη μου?
4: Στο διπλανό καφέ που είναι κουκλάκι. Θα έρθεις? Ή να μείνουμε για λίγο χωριστά.
5: Με K2 Contract Furniture όλοι θα θέλουν χώρο. Τον δικό σας χώρο. K2 Contract Furniture. Η κορυφαία συλλογή επαγγελματικών επίπλων για το εστιατόριο, το καφέ μπαρ ή το ξενοδοχείο σας. Ανακαλύψτε μας στα showroom Θεσσαλονίκης και Χαλκιδόνας και στο k2furniture.gr.
6: Θέλεις το καλύτερο για την ασφαλή καθημερινή σου μετακίνηση? Το βρίσκεις εγγυημένα μόνο στα Κταίο της AutoVision. Με υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις, με πολυετή εμπειρία, με αξιοπιστία στον τεχνικό έλεγχο, με εκπαιδευμένο προσωπικό και εγγυημένη άμεση εξυπηρέτηση. AutoVision. Το Κταίο όπως το θέλεις. Ιδιωτικό Κταίο 12 νήσου, μέλος του δικτύου AutoVision. Με δύο σημεία στη Ρόδο για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας. Σε Τσαΐρη και Ασγούρου. Κλείστε ραντεβού τώρα στο 2241-067-677 ή στο 2241-033-33.
7: Μαγειρεύεις κάθε μέρα. Όχι επειδή ανακάλυψες ένα καινούριο χόμπι, αλλά επειδή η νέα σου κουζίνα με ηλεκτρικές συσκευές από τα Practiker σε κάνει δημιουργικό. Γιατί κάθε αλλαγή στο σπίτι δεν αλλάζει μόνο τον χώρο, αλλάζει την καθημερινότητά σου. Στα Practiker θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για το σπίτι που φαντάζεσαι. Ανακάλυψε έπιπλα, ηλεκτρικές συσκευές, λευκά είδη, διακοσμητικά και δεκάδες άλλες επιλογές σε μεγάλη ποικιλία, ποιότητα και ανταγωνιστικές τιμές. Practiker αλλάζει το σπίτι.
8: Silk Rosé. Silk. Εκλεπτισμένη. Κομψή. Μεταξένια γεύση.
9: Rosé. Αφρόδες με βαθύ λαμπερό χρώμα.
8: Η Καΐρ, γεμάτη περηφάνεια, παρουσιάζει τη Silk Rosé σε μια γιορτή κόκκινων φρούτων και λουλουδιών που αναβλύζει εντυπωσιακά από το εσωτερικό της.
9: Τολμήστε το.
10: Πρατήρια καυσίμων Eco, Χατζημανόλης και βιντεοφόρα σε Ρόδο, Παστίδα και Καστελόριζο. Καύσιμα, λιπαντικά, ελαστικά, πετρέλαιο θέρμανσης και φιάλες υγραερίου Eco με ασφάλεια. Έκο Χατζημανόλης στο 7ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνο 2241-0-62-344. Στις ανατολικές ακτές Παστίδας Αεροδρομίου. Τηλέφωνο 2241-0-091-12. Και στο ακριτικό Καστελόριζο με παροχές τροφοδοσίας καφών. Στο τηλέφωνο 2246-0-70-619.
11: Ακού Κόσμος 938.
12: Κόσμος ειδήσεις.
13: Στο μικρόφωνο Ιουλία Μπονάρου. Η Περιφέρεια του Αιγαίου εντάσσεται στο iTop Forum για το Εθνικό Δίκτυο Συνεργασίας Νησιωτικών Περιοχών για τον Τουρισμό μετά την έγκριση του Περιφερειακού Συμβουλίου. Η πρώτη συμμετοχή της περιφέρειας θα γίνει στην συνάντηση του Φόρουμ στη Ζενζού της Νότιας Κορέας, 28 έως 30 Οκτωβρίου. Το πρώτο Φεστιβάλ Πολιτισμού πραγματοποιείται την Κυριακή 13 Σεπτεμβρίου στο Καστελόριζο με τη συμμετοχή χοροδιών και του Λυκείου Ελληνίδων. Η εκδήλωση που συνδέεται συμβολικά με την ιστορική απελευθέρωση του νησιού θα ξεκινήσει στις 8. Σε εξέλιξη έως τις 31 Οκτωβρίου στη Μεσαιωνική Πόλη της Ρόδου βρίσκεται η Biennale of Contemporary Ceramics 2026 με τίτλο «Εκεί που αρχίζει η μέρα». Από το Σεπτέμβριο εμπλουτίζεται με εργαστήρια, εκπαιδευτικές δράσεις, ομιλίες, προβολές, ξεναγήσεις και παράλληλες εκθέσεις με ελεύθερη συμμετοχή του κοινού. Παρατείνεται έως τη Δευτέρα, 14 Σεπτεμβρίου του 2026, μέχρι τις 12 το βράδυ, προθεσμία υποβολής αιτήσεων για το μεταφορικό ισοδύναμο επιχειρήσεων για το 2023 για τις τρεις πρώτες κατηγορίες νησιών. Οι δικαιούχες επιχειρήσεις θα πρέπει εντός 2 μηνών από την αίτηση να έχουν αναρτήσει το σύστημα όλα τα παραστατικά τιμολόγησης και εξόφλησης. Σε 23 προσλήψεις καλλιτεχνικού και επιμορφωτικού προσωπικού προχωρά ο Δήμος της Ρόδου για την διδακτική περίοδο 2026-2027. Οι αιτήσεις θα υποβάλλονται από τις 3 έως τις 12 Σεπτεμβρίου.
12: Αμέσως τώρα, 55 λεπτά χωρίς διακοπή με τις μεγαλύτερες παλιές και νέες επιτυχίες από όλο τον κόσμο. Κόσμος 930.

0: Κόσμος 938.
1: Σειρά μου τώρα. Είναι ένας χώρος που τα έχει όλα για το παιδί.
2: Παιδότοπος.
1: Είναι και φροντιστήριο μέσης εκπαίδευσης, αλλά το μοναδικό με πραγματικά εργαστήρια. Έχει και οργανωμένη μελέτη για τους μαθητές του δημοτικού.
2: Το φροντιστήριο της γειτονιάς.
1: Συγκεντρώσου. Εκεί μαθαίνεις και ξένες γλώσσες με πιστοποιημένους τίτλους σπουδών.
2: Κέντρο ξένων γλωσσών.
1: Λοιπόν, έχει και δημιουργικά εργαστήρια όπως ρομποτική, ζωγραφική και θέατρο για παιδιά και εφήβους.
2: Μα πού είναι όλα αυτά?
1: Στον ίδιο χώρο. Μετά τις 3:30 για μαθητές από όλα τα σχολεία με δυνατότητα δωρεάν μετακίνησης.
2: Μιλάμε σίγουρα για φροντιστήριο.
1: Δεν μιλάμε για ένα φροντιστήριο, μιλάμε για το Ροδίον Μάθησης. Ροδίον Μάθησης. Σύγχρονες εγκαταστάσεις, προσιτές τιμές και Family Pack. Καλέστε τώρα στο 22-410-0-1400.
3: Θέλεις το καλύτερο για την ασφαλή καθημερινή σου μετακίνηση? Το βρίσκεις εγγυημένα μόνο στα Κτέο της AutoVision. Με υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις, με πολυετή εμπειρία, με αξιοπιστία στον τεχνικό έλεγχο, με εκπαιδευμένο προσωπικό και εγγυημένη άμεση εξυπηρέτηση. AutoVision. Το Κτέο όπως το θέλεις. Ιδιωτικό Κτέο 12 νήσου, μέλος του δικτύου AutoVision. Με 2 σημεία στη Ρόδο για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας. Σε Τσαΐρη και Ασγούρου. Κλείστε ραντεβού τώρα στο 2241-067-677 ή στο 2410-033-33.
4: Στα σούπερ μάρκετ Παναγιωτάς, προτεραιότητά μας είστε όλοι εσείς. Και είμαστε πάντα δίπλα σας με τις καλύτερες προσφορές. Βρείτε μέχρι τις 16 Σεπτεμβρίου.
5: Μπριζόλες χοιρινές λεμού, ελληνικές, μόνο 4,99 το κιλό.
4: Τυρί Γκούντα, νουνού φόρμα, μόνο 6,98 το κιλό.
5: Γάλα νουνού Family, πλήρες ή ελαφρύ, 1,5 λίτρο, μόνο 2,19.
4: Βακαλάος φιλέτο Πόλοκ Πεσκανόβα, μόνο 3,95 το κιλό.
5: Ηλιέλαιο ραφινέ, Lux Farm, PET, 5 λίτρα, μόνο 8,75.
4: Πάνες Ακράτειας Ελωμάς, μόνο 4,76.
5: Χαρτί υγείας Τενέρο, 3 φύλων, συσκευασία 10 τεμαχίων, μόνο 3,98.
4: Και μόνο μέχρι τις 9 Σεπτεμβρίου, μελιτζάνες Ρόδου, μόνο 99 λεπτά το κιλό.
5: Οι προσφορές ισχύουν μέχρι τις 16 Σεπτεμβρίου και μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων.
4: Αναζητήστε το έντυπο που κυκλοφορεί με πολλές ακόμη προσφορές.
5: Σούπερ μάρκετ Παναγιωτάς. Προστατεύουν το καλάθι της νοικοκυράς.
6: Άντε, ας τσουγκρίσουμε μία μέχρι να έρθουν και οι υπόλοιποι. Και του χρόνου, χρόνια πολλά!
7: Γεια μας, να είμαστε καλά να ανταμώνουμε!
6: Καλώς τους!
8: Σπίτι είναι οι καθημερινές στιγμές που γεμίζουν την καρδιά μας. Χτίζουμε το σπίτι. Χτίστε τις αναμνήσεις μέσα σε αυτό. Κάλιστος και Βασίλης Διακογεωργίου. Η πρώτη σας επιλογή για σπίτι από το 1977.
9: Κάνετε τα πάντα για την επιχείρησή σας. Τα καλύτερα σχέδια όμως τα εμπιστεύεστε σε εμάς. Βιοπλάς Νικολάου. Εργοστάσιο κατασκευής επαγγελματικού εξοπλισμού. Ολοκληρωμένες λύσεις για κάθε χώρο. Μπαρ, εστιατόρια, ξενοδοχεία και οργανωμένες παραλίες. Με τεχνογνωσία και υπερσύγχρονο εξοπλισμό κατασκευάζουμε ομπρέλες, σαπλώστρες, τραπέζια και επαγγελματικά έπιπλα. Με αλουμίνιο, μέταλλο και ξύλο, ακολουθώντας τις νέες τάσεις στο βιομηχανικό design. Αναλαμβάνουμε και ειδικές κατασκευές σύμφωνα με τις ανάγκες και τα δικά σας σχέδια. Βιοπλάς Νικολάου. Με τη γνωστή ποιότητα κατασκευής, τεχνική υποστήριξη και επαγγελματισμό. Περιοχή Τσαΐρη. Τηλέφωνα 22410-65-802 και 803. Βιοπλάς Νικολάου. Το επαγγελματικό σας πλεονέκτημα.
10: Welcome to Rhodes, where the sun is hot and the food is even hotter. Avgustinos Grillhouse is waiting for you at Ekato Shops and Kalathos Village. Chicken gyros, pork souvlaki, doner, fresh grills and traditional Mediterranean salads, all made with love and fire. You came to Greece, eat like it. Avgustinos Grillhouse.

0: Νέο υπερσύγχρονο κτίριο Καραμαρίτης. Στο 10ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου, τώρα με τον πιο σύγχρονο εξοπλισμό και εξυπηρέτηση σε χρόνο ρεκόρ. Κλείσε ραντεβού στο 22410-87888. Κτίριο Καραμαρίτης. Η σιγουριά στο τιμόνι σου.
1: Ακού Κόσμος 938.
2: Κόσμος ειδήσεις.
3: Στο μικρόφωνο είναι η Εύκον Σταντέλου. Η Περιφέρεια Νοτιού Αιγαίου εντάσσεται στο ITOP Forum, το Διεθνές Δίκτυο Συνεργασίας Νησιωτικών Περιοχών για τον Τουρισμό μετά την έγκριση του Περιφερειακού Συμβουλίου. Η πρώτη συμμετοχή της Περιφέρειας θα γίνει στη συνάντηση του Forum στη Νότια Κορέα από 28 έως 30 Οκτωβρίου. Το πρώτο φεστιβάλ πολιτισμού πραγματοποιείται την Κυριακή 13 Σεπτεμβρίου στο Καστελόριζο με τη συμμετοχή χοροδιών και του Λυκείου Ελληνίδων. Σε εξέλιξη έως τις 31 Οκτωβρίου στη Μεσαιωνική Πόλη της Ρόδου βρίσκεται η Biennale of Contemporary Ceramics 2026 με τίτλο «Εκεί που αρχίζει η μέρα». Εμπλουτίζεται με εργαστήρια, εκπαιδευτικές δράσεις, ομιλίες, προβολές και ξεναγήσεις. Παρατείνεται έως τη Δευτέρα 14 Σεπτεμβρίου η προθεσμία υποβολής αιτήσεων για το μεταφορικό ισοδύναμο επιχειρήσεων για το 2023 για τις τρεις πρώτες κατηγορίες νησιών. Οι δικαιούχες επιχειρήσεις θα πρέπει εντός 2 μηνών από την αίτηση να έχουν αναρτήσει στο σύστημα όλα τα παραστατικά τιμολόγησης και εξόφλησης. Σε 23 προσλήψεις καλλιτεχνικού και επιμορφωτικού προσωπικού προχωρά ο Δήμος Ρόδου για τη διδακτική περίοδο 2026-2027. Οι αιτήσεις θα υποβάλλονται έως τις 12 Σεπτεμβρίου στη Διεύθυνση Πολιτισμού στην Οδό Διαγωνιδών.
2: Αμέσως τώρα. 55 λεπτά χωρίς διακοπή με τις μεγαλύτερες παλιές και νέες επιτυχίες από όλο τον κόσμο. Κόσμος 93.

Κόσμος 938.

0: Κόσμος 938.
1: Πάθος από την Καΐρ. Ένα παλαιωμένο κόκκινο κρασί από σειρά, μανδυλαριά και καμπερνέ σοβινιόν. Με προσωπικότητα που ξυπνά τα κρυμμένα πάθη.
2: Πάθος σημαίνει έρωτας. Πάθος σημαίνει Καΐρ.
3: Αγάπη μου, δεν σου αρέσει το εστιατόριο που ήρθαμε? Μοιάζεις να μην περνάς καλά.
4: Ναι αγάπη μου, δεν περνάω καλά. Γιατί ζηλεύω.
3: Ζηλεύεις?
4: Ναι, το απέναντι εστιατόριο.
5: Τις καρέκλες, τα τραπέζια του, το γούστο του, την ατμόσφαιρα.
3: Αγάπη μου, μα πού πας?
4: Φεύγω Γιώργο, θέλω χώρο.
3: Χώρο?
5: Ναι, ναι, χώρο, χώρο που να με ανεβάζει.
6: Με K2 Contract Furniture όλοι θα θέλουν χώρο. Τον δικό σας χώρο. K2 Contract Furniture. Η κορυφαία συλλογή επαγγελματικών επίπλων για το εστιατόριο, το καφέ μπαρ ή το ξενοδοχείο σας. Ανακαλύψτε μας στα showroom Θεσσαλονίκης και Χαλκιδόνας και στο k2furniture.gr.
7: Καλώς ήρθατε στο Κίντικο Unico Outlet. Εδώ δεν χρειάζεται να πληρώνετε πολλά για ρούχα. Με εκπτώσεις έως και μείον 70% όλο το χρόνο ντύνετε όλη την οικογένεια με τα μεγαλύτερα επώνυμα brands όπως Max, Camel Active, Max Kings, Gap Kings, Energizers και άλλα πολλά. Κίντικο Unico Outlet. Μεγαλώνουμε μαζί. Θα μας βρείτε στο 6ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνο 224100 68 170.
8: Τα καλύτερα μαζί μας. Μόνο στα σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Χρυσή ζύμη τυροπιτάκια σφολιάτας 800 γραμμάρια 3 και 14. Μάκβελ οικονομικής συσκευασία νούμερο 6 σπαγκέτι ή νούμερο 10 σπαγκετίνι 650 γραμμάρια 68 λεπτά. Φέτα Ποπ Λέσβου 9,89 το κιλό. Μήλι Αγίου Γεωργίου αλεύρι νούμερο 1 σκληρό ή νούμερο 2 μαλακό 1 κιλό 1,59. Κέλοξ Κόκο Πόπς Μέγα Πόπς 365 γραμμάρια 2,69. Μόνο στα δύο σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Στη Ρόδο, Καναδά και Βενετοκλεογονία και στην Ιαλισσό, Ηρακλειδών 77.
9: Μία λύση μέσα σε τέσσερις εποχές. Η αλλοδυναμική Ρόδου, Κάπος Ανδρέας και Ιώος. Ενεργειακά κρύσταλλα τέταρτης γενιάς που εξασφαλίζουν σταθερή θερμοκρασία στο χώρο σας και μέγιστη οικονομία. Ό,τι πιο σύγχρονο κυκλοφορεί με την εγγυημένη ποιότητα του ονόματός μας. Η αλλοδυναμική Ρόδου, Κάπος Ανδρέας και Ιώος. Σύγχρονες κατασκευές και τώρα, το νέο πρωτοποριακό προϊόν και σε αυτό το τομέα που δίνει λύση για επαγγελματικούς, εσωτερικούς ή εξωτερικούς χώρους με την ηλεκτρική ή χειροκίνητη καρμανιόλα και ανεμοθράυστες. Επικοινωνήστε μαζί μας και ενημερωθείτε σχετικά. 10ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνο 22410-64157. Η αλλοδυναμική Ρόδου, Κάπος Ανδρέας και Ιώος. Λύσεις που αφήνουν εποχή.
0: Ακού Κόσμος 938.
10: Κόσμος ειδήσεις.
11: Στο μικρόφωνο Ιουλία Μπονάρου. Η Περιφέρεια του Αιγαίου εντάσσεται στο iTop Forum για το Εθνικό Δίκτυο Συνεργασίας Νησιωτικών Περιοχών για τον Τουρισμό μετά την έγκριση του Περιφερειακού Συμβουλίου. Η πρώτη συμμετοχή της Περιφέρειας θα γίνει στην συνάντηση του Forum στη Ζενζού της Νότιας Κορέας 28 έως 30 Οκτωβρίου. Το πρώτο Φεστιβάλ Πολιτισμού πραγματοποιείται την Κυριακή 13 Σεπτεμβρίου στο Καστελόριζο με τη συμμετοχή χοροδιών και του Λυκείου Ελληνίδων. Η εκδήλωση που συνδέεται συμβολικά με την ιστορική απελευθέρωση του νησιού θα ξεκινήσει στις 8. Σε εξέλιξη έως τις 31 Οκτωβρίου στη Μεσαιωνική Πόλη της Ρόδου βρίσκεται η Biennale of Contemporary Ceramics 2026 με τίτλο «Εκεί που αρχίζει η μέρα». Από το Σεπτέμβριο εμπλουτίζεται με εργαστήρια, εκπαιδευτικές δράσεις, ομιλίες, προβολές, ξεναγήσεις και παράλληλες εκθέσεις με ελεύθερη συμμετοχή του κοινού. Παρατείνεται έως τη Δευτέρα, 14 Σεπτεμβρίου του 2026, μέχρι τις 12 το βράδυ, προθεσμία υποβολής αιτήσεων για το μεταφορικό ισοδύναμο επιχειρήσεων για το 2023 για τις τρεις πρώτες κατηγορίες νησιών. Οι δικαιούχες επιχειρήσεις θα πρέπει εντός 2 μηνών από την αίτηση να έχουν αναρτήσει το σύστημα όλα τα παραστατικά τιμολόγησης και εξόφλησης. Σε 23 προσλήψεις καλλιτεχνικού και επιμορφωτικού προσωπικού προχωρά ο Δήμος της Ρόδου για την διδακτική περίοδο 2026-2027. Οι αιτήσεις θα υποβάλλονται από τις 3 έως τις 12 Σεπτεμβρίου στην Διεύθυνση.
10: Αμέσως τώρα, 55 λεπτά χωρίς διακοπή με τις μεγαλύτερες παλιές και νέες επιτυχίες από όλο τον κόσμο. Κόσμος 938.

0: Nagomi. Η ιαπωνική φιλοσοφία που θα σου αλλάξει τη ζωή για αρμονία και ηρεμία.
1: Τότε ας βάλω το Σιμπα. Είναι και αυτό ιαπωνικό. Θα έχω τέλειο κλίμα και εξοικονόμηση ενέργειας.
0: Και ηρεμία.
1: Με τα κλιματιστικά το Σιμπα βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει και απολαμβάνεις την ιαπωνική τεχνολογία και σχεδίαση. Το Σιμπα. Το τέλειο κλίμα σε αρμονία με σένα.
2: Rhodos Air. Feel free to breathe. Rhodos Air. Εξουσιοδοτημένος διανομέας. Carrier.
3: Τα καλύτερα μαζί μας. Μόνο στα σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Φρόζα φασολάκια πλατιά 1 κιλό 2,15. Αντόρο ένταμ φρατζόλα 5,85 το κιλό. Κρέτα φάρμ σε νελάδι παριζάκι 500 γραμμάρια 3,23. Κολλιός φέτα βαρελίσια pop σε μπολ 150 γραμμάρια 2,89. Νουνού γάλα family πλήρες ή light 1,5 λίτρο 2,19. Μόνο στα δύο σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Στη Ρόδο, Καναδά και Βενετοκλεογονία και στην Ιαλισσό, Ηρακλειδών 77.
0: Κόσμος 938.
4: Νέο υπερσύγχρονο κτίριο Καραμαρίτης. Στο 10ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου, τώρα με τον πιο σύγχρονο εξοπλισμό και εξυπηρέτηση σε χρόνο ρεκόρ. Κλείσε ραντεβού στο 22410-87888. Κτίριο Καραμαρίτης. Η σιγουριά στο τιμόνι σου.
5: Οι καλύτερες στιγμές έχουν γεύση Ελλάδας. Άρωμα παράδοσης. Και στη Ρόδο τα κλείσαμε όλα σε ένα μπουκάλι μπύρα. Ζήθος ΒΑΠ. Ιδού η Ρόδος. Ιδού και η μπύρα της.
6: Πρατήρια καυσίμων ΕΚΟ, Χατζημανόλης και βιντεοφόρα σε Ρόδο, Παστίδα και Καστελόριζο. Καύσιμα, λιπαντικά, ελαστικά, πετρέλαιο θέρμανσης και φιάλες υγραερίου ΕΚΟ με ασφάλεια. ΕΚΟ Χατζημανόλης στο 7ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνο 2241-062-344. Στις ανατολικές ακτές Παστίδας Αεροδρομίου. Τηλέφωνο 2241-091-12. Και στο ακριτικό Καστελόριζο με παροχές τροφοδοσίας καφών. Στο τηλέφωνο 2246-070-619.
0: Ακού Κόσμος 938.
7: Κόσμος ειδήσεις.
8: Στο μικρόφωνο είναι η Εύκον Σταντέλου. Η Περιφέρεια Νοτιού Αιγαίου εντάσσεται στο ITOP Forum, το Διεθνές Δίκτυο Συνεργασίας Νησιωτικών Περιοχών για τον Τουρισμό μετά την έγκριση του Περιφερειακού Συμβουλίου. Η πρώτη συμμετοχή της Περιφέρειας θα γίνει στη συνάντηση του Forum στη Νότια Κορέα από 28 έως 30 Οκτωβρίου. Το πρώτο φεστιβάλ πολιτισμού πραγματοποιείται την Κυριακή 13 Σεπτεμβρίου στο Καστελόριζο με τη συμμετοχή χοροδιών και του Λυκείου Ελληνίδων. Σε εξέλιξη έως τις 31 Οκτωβρίου στη Μεσαιωνική Πόλη της Ρόδου βρίσκεται η Biennale of Contemporary Ceramics 2026 με τίτλο «Εκεί που αρχίζει η μέρα». Εμπλουτίζεται με εργαστήρια, εκπαιδευτικές δράσεις, ομιλίες, προβολές και ξεναγήσεις. Παρατείνεται έως τη Δευτέρα 14 Σεπτεμβρίου η προθεσμία υποβολής αιτήσεων για το μεταφορικό ισοδύναμο επιχειρήσεων για το 2023 για τις τρεις πρώτες κατηγορίες νησιών. Οι δικαιούχες επιχειρήσεις θα πρέπει εντός 2 μηνών από την αίτηση να έχουν αναρτήσει στο σύστημα όλα τα παραστατικά τιμολόγησης και εξόφλησης. Σε 23 προσλήψεις καλλιτεχνικού και επιμορφωτικού προσωπικού προχωρά ο Δήμος Ρόδου για τη διδακτική περίοδο 2026-2027. Οι αιτήσεις θα υποβάλλονται έως τις 12 Σεπτεμβρίου στη Διεύθυνση Πολιτισμού στην Οδό Διαγωγητών.
9: Αμέσως τώρα, 55 λεπτά χωρίς διακοπή με τις μεγαλύτερες παλιές και νέες επιτυχίες από όλο τον κόσμο. Κόσμος 93.